0: Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα

0: της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Το κους με κάπα.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Στα πυρηνά μέτωπα επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήφιο. Σε 8 συλλήψεων χώρισαν οι αρχές για τις φωτιές των τελευταίων ημερών σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός με τα μηνύματα. Όλοι, ναι, το βλέπω, εκτός από τα υπόλοιπα. Κάποια μηνύματα έχουν να κάνουν με τα επιμέρους θέματα της επικαιρότητας. Οι περισσότεροι όμως από εσάς αναφέρεστε στις μεγάλες πυρκαγιές. Δίνεται μάχη με πολλά πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Είναι ελαφρώς καλύτερη η εικόνα σε Σιτία και Πλωμάρι. Νωρίτερα συνδεθήκαμε με Λέσβο και μας δώσανε τα μαντάτα ο Γιάννης ο Συνάνης εκεί από τη Λέσβο, από το Πλωμάρι. Θα πάμε τώρα μέχρι τη Σιτία. Εκεί μας περιμένει στην τηλεφωνική του γραμμή ο κύριος Φυγετάκης Νικόλαος, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Για να μας πείτε τα πράγματα, κύριε Αντιδήμαρχε, πώς είναι αυτή τη στιγμή, 34 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι, όπως το είπατε και εσείς, λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Ακούμε όμως τον αέρα από το τηλέφωνό σας και καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση, μάλλον ο καιρός και οι άνεμοι δεν ευνοούν την κατάσταση.
1: Δεν ευνοούν την κατάσταση, όπως το λέτε, είναι, χαρακτηρίζεται ανεξέλεγκτη από την πυροσβεστική ακόμα η φωτιά. Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, οπότε αυτό ελέγχουμε μόνο αναζωπηρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες κένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Χθες αργά το απόγευμα, λόγω του δύσβατου της περιοχής και της αλλαγής της κατεύθυνσης συνεχούς που έκανε ο άνεμος, είχαμε τον εγκλωβισμό δύο οχημάτων της πυροσβεστικής, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, πιστεύω το γνωρίζετε. Είχαμε και δύο εγκαυματίες, ευτυχώς πολύ ελαφριά. Ο ένας έχει φύγει ήδη από το νοσοκομείο και ο άλλος είναι στο νοσοκομείο για πολιτικούς λόγους. Δύο πυροσβέστες μας. Ευχόμαστε περαστικά στους ανθρώπους. Ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρες, με μηχανήματα για να ενδιάζουμε δρομολόγια και να γεμίζουμε τα πυροσβεστικά και είμαστε σε συνεχή επιφυλακή.
0: Φαντάζομαι πτυτικά μέσα τα βλέπετε, έχουν ξεκινήσει ήδη να επιχειρούν πάνω από την περιοχή σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Ναι, εγώ έχω ανέβει τώρα στη Σιτία γιατί ετοιμάζω τα άλλα γκρουπ που θα κατέβουν κάτω με μηχανήματα. Δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο σημείο της φωτιάς. Έχουμε τηθεί από χθες εν αέρια μέσα, δεν είχαν έρθει λόγω ανέμου. Τώρα έχει πέσει λίγο άνεμο σχέση με χθες. Οπότε πιστεύουμε να είναι καλύτερη και ας πούμε να τελειώσουμε με αυτή την κακή βραδιά που περάσαμε χθες στη Σιτία.
0: Άρα λοιπόν συντονιζόσαστε και για την σημερινή ημέρα. Θα πάνε κι άλλοι, θα στείλετε κι άλλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι περισσότερο είναι εθελοντές και υπάλληλοι του Δήμου,
1: είναι
0: κύριε Φυγετάκη.
1: Σωστά, είναι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι έχουν υπηρεσία πυροσβεστίας. Είναι η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ η οποία έχει γνώσεις πυρόσβεσης και είναι ενταγμένη στα Μητρώα της Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου, και η οποία συνδράμει. Και φυσικά να ευχαριστήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας τους ιδιώτες που έτρεξαν την πρώτη στιγμή με δικά τους μέσα, με δικές τους συντροφόρες. Όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί από γύρω από την φωτιά στείλανε προσωπικό και μέσα και συνδράμουν όλοι να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων και προφανώς να σωθεί, να μην συμβεί κάτι με ανθρώπινη ζωή.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαστε σίγουρος ότι θα σας ενοχλήσουν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Real FM, διότι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο θέλουμε να μαθαίνουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν από πρώτο χέρι και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
1: Ευχόμαστε στην επόμενη κλίση να είναι παρελθόν η φωτιά.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Να είστε καλά, κύριε Φυγετάκη. Καλημέρα σας. Στην Κρήτη σπέβδει εκτάκτος ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος προκειμένου να ερευνήσει και τον τρόπο, τα αίτια, πώς προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, σε επίπεδο πληροφοριών εγκλωβίστηκαν στο μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση. Έχασαν τον προσανατολισμό τους οι δύο άνδρες από τους πυκνούς καπνούς με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στις φλόγες και μάλιστα όσοι έχετε δει βλέπω τις φωτογραφίες τώρα μπροστά μου με το καμένο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι από αυτά που λέμε ότι σφίγγει το στομάχι, ρε παιδί μου. Αυτοί οι ήρωες, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπολογίζουν τίποτα, τώρα θα μου πείτε λαϊκίζεις πρωί-πρωί. Η πραγματικότητα, να ξέρετε, δεν είναι λαϊκισμός. Με 3.60 στην κυριολεξία πέφτουν στη μάχη να αντιμετωπίσουν τις φλόγες, να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε πυρκαγιά. Δεν υπολογίζουν απολύτως τίποτα. Έχουν ένα στόχο να σβήσουν να σβήσουν τις φωτιές. Και με κάποιες φορές δυστυχώς δεν καταλήγει όπως θα έπρεπε. Μην πούμε κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνω, ο επιθεωρητής του πυροσβεστικού σώματος κατεβαίνει στην Κρήτη προκειμένου να διερευνηθούν όλα τα αίτια, να μην για το τι ακριβώς συνέβη. Είναι πολύ μα πολύ άσχημα τα πράγματα στο Ρέθυμνο. Αυτό το κρατάμε. Έχουν εκενωθεί οικισμοί στο Ρέθυμνο, έχουν απομακρυνθεί πολίτες, έχουν απομακρυνθεί επισκέπτες, γιατί βρισκόμαστε εν μέσω της τουριστικής περιόδου και γίνεται ένας πανικός. Υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες, μαθαίνω, στην περιοχή, ειδικά στο κομμάτι της Αγίας Γαλήνης. Βρίσκονται πάρα μα πάρα πολλοί τουρίστες. Διαβάζω και πολλές λεπτομέρειες στο ενικός.gr. Να μπείτε και εσείς να τις διαβάσετε και να ενημερωθείτε. Σήμερα θα τελεστούν, επειδή με ρωτάτε, σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους. Αυτά. Να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε για φινάλε. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με την Λακωνία εκεί στο Γήθιο για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και βεβαίως γιατί είχαμε και εκεί τραγικό περιστατικό. Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του. Καλημέρα κυρία Παναγιώτα, τι κάνετε την αγάπη μου. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο μας, καλή εκπομπή. Είμαστε παρατημένοι στο έλεος του Θεού. Ό,τι μπορούμε κάνουμε μόνοι μας. Και μου αναφέρει και μία προσωπική της ιστορία με το ΙΚΑ. Ωραία. Δεν θα... Μα τώρα είναι δυνατόν. Θα θέλατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Γιώτα, να μου γράψετε σε ποια περιοχή. Να είσαι ασθενής όπως η κυρία Γιώτα, να πρέπει να κάνεις, να έχεις ξεκινήσει φυσικοθεραπείες, να πηγαίνεις για να κάνεις τις φυσικοθεραπείες και την τρίτη ημέρα να χαλάσει το ασανσέρ. Και 4 μέρες το ασανσέρ είναι χαλασμένο. Κύριε Υπουργέ, το ακούτε? Τώρα βέβαια και να τα ακούει ο κύριος Υπουργός ή να το μεταφέρουν, θα πρέπει, σας παρακαλώ κυρία Γιώτα, να μου πείτε σε ποιο ΙΚΑ. Φαντάζεστε να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις ότι έχει χαλάσει ασανσέρ και να σου πούνε σε ποιο ΙΚΑ από όλα, γιατί έχουμε καμία 15 χαλασμένα. Λοιπόν, αστείευομαι, αλλά δεν είναι καθόλου αστείο αυτό το οποίο περνά και τραβά ένας άνθρωπος, μία γυναίκα η οποία κάνει φυσικοθεραπείες και έχει χαλάσει το ασανσέρ στο ΙΚΑ. Εκεί που πηγαίνει. Λοιπόν, θέλω περισσότερες λεπτομέρειες, κυρία Γιώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, σε κάθε περίπτωση. Θα έχουμε τηλεοπτική συνάντηση ούτως ή άλλως με τον κύριο Γεωργιάδη αύριο, οπότε είναι ευκαιρία. Γεια σου Άρη μου, την καλημέρα μου. Δεν είναι όλα τα πράγματα για να παίζουμε, για να κάνουμε πλακίτσα. Καλό είναι το πείραγμα το οποίο υπάρχει ανάμεσά μας και το απολαμβάνω, οφείλω να σου πω. Αλλά από τη στιγμή που η πυροσβεστική υπηρεσία θρηνεί για το χαμό 3 μελών της, για την οικογένεια αυτή, οι πυροσβέστες, για την πυροσβεστική υπηρεσία, καλό είναι να μην, να το βλέπουμε λίγο περισσότερο έτσι, λίγο πιο σοβαρά το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος από την Κυψέλη, καλημέρα Σπύρο, φόβος και τρόμος λέει σε όλα τα κόμματα. Δεν θα το διαβάσω το μήνυμά σου για το, στο κόμμα στο οποίο αναφέρεσαι, και ασφαλώς αυτό το οποίο λες, έχουν γραφτεί, έχουν ανέβει κάποια, δεν ξέρω, εμένα μου αγγίζει τα όρια της μυθοπλασίας. Πώς μπορεί το ένα πρόσωπο το οποίο αναφέρεις, ένας ο μοναδικός 3 εκατομμυριούχος του πλανήτη να θέλει να ασχοληθεί με, με κόμμα το οποίο, δηλαδή, να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα. Αυτό, τίποτα άλλο. Καλημέρα Τάσο. Στο Μαρκόπουλο κάει και άλλο ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, μου γράφει ο Τάσος, ναι. Εχθές το βράδυ γύρω στις 10, 10 και 4, μας ήρθε η ειδοποίηση και μάλιστα μόλις είχα φτάσει στο σπίτι εγώ. Και οφείλω να σας πω ότι δεν, προφανώς ένα δεκάλεπτο αργότερα αφού του πέρασε από το σημείο έπιασε φωτιά. Μας ειδοποίησαν λοιπόν ότι υπάρχει, με συγχωρείτε, η συγκεκριμένη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, ο Μαρκοπούλου Μπορτοράφτη, εκεί στα Μεσόγεια και μάλιστα μου είπε ότι οριοθετήθηκε η φωτιά πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά ναι, είναι γεγονός, μιλάμε για ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουμε πει, ότι μας έχει κάνει πολύ εντύπωση που το τελευταίο χρονικό διάστημα παίρνει φωτιά το ένα πίσω από το άλλο. Κάποιοι λένε ότι έχει να κάνει με, το γεγονός ότι έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις. Βγαίνει. Αλλά αυτό δεν έχει λογική. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Εδώ είμαστε, 49 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ανεξέλεγκτη η μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Θα συνεχίσει η ενημέρωση εδώ στο Real FM, γιατί εμείς σε λίγο θα παραδώσουμε το στούντιο, το ραδιοθάλαμο, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Κασιανή Βραχά. Συνεχίζεται η ενημέρωση από το αληθινό ραδιόφωνο για το τι ακριβώς συμβαίνει στα μέτωπα των πυρκαγιών. Εμείς κάναμε μια βολτίτσα, ο Θεός να την κάνει, μακάρι να την κάναμε για διαφορετικούς λόγους. Πήγαμε μέχρι το Πλωμάρι, μας ενημέρωσε ο Γιάννης Οσυνάνης. Πήγαμε και μέχρι τη Σιτία, μιλήσαμε με τον Αντιδήμαρχο, μας είπε πως είναι τα πράγματα εκεί. Προς ενίσχυση της μεγάλης πυροσβεστικής δύναμης που επιχειρεί στο νησί, αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκός από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συνεχώς ενισχύονται λοιπόν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, διότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει η χώρα σε σχέση με τα μέτωπα της φωτιάς. Για το νομό Λασιθίου στη Σιτία μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Είναι καλύτερη, έχει οριοθετηθεί σε βουνοκορφή, αλλά είναι δύσκολα προσεγγίσιμη η συγκεκριμένη βουνοκορφή. Έχουν κάνει έτοιμα για τα πτυτικά μέσα, ήδη πετάνε. Ας ελπίσουμε πως μέχρι το τέλος, τι να σας πω, το συντομότερο δυνατό, να έχει σβήσει φωτιά. Να είναι τα πάντα πολύ μα πολύ καλύτερα. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πλωμάρι της Λέσβου. Ξεκίνησαν τις ρήψεις νερού από αέρος με το πρώτο φως της ημέρας, όπως μας τα είπε δηλαδή ο Γιάννης. Η χθεσινή ημέρα ήταν πολύ βαριά, διότι σημαδεύτηκε με την τραγική απώλεια τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Έχουν προχωρήσει οι αρχές για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Κρήτη, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο σε 8 συλλήψεις. 2 συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρους, θα σου το ξαναλέω, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος του Δήμου για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Πάρο. Υπάρχουν υποψίες, υπάρχουν υπόνοιες ότι από έναν εγκαταλελειμμένο Χιτά ξεκίνησε και η πυρκαγιά στη Λέσβο. Μας τα είπε ο συνάδελφος. Άρα εκεί κάτι συμβαίνει. Καμπανάκι. Καμπανάκι ότι κάποιοι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχουν και πολλά μηνύματα ότι εκεί στο Αργοστόλι στην Κεφαλονιά δεν έχουν καθαριστεί τα πράγματα πάρα πολύ καλά, και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των πολιτών. Για κοιτάξτε, σήμερα προσοχή προς Θεού. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι κατηγορία κινδύνου 4 και στην Αττική. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που παραμένουν στην κατηγορία 4. Η Κρήτη, η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Έτσι. Για να έχετε το νου σας. Ασφαλώς το λεκανοπέδιο της Αττικής, η μισή στερεά Ελλάδα. Σχεδόν ολόκληρη η Εύβοια, μόνο το βόρειο κομμάτι της, εκεί που είναι προς τη, πες το, που είναι τα Λουτρά της Εδιψού. Στα Λουτρά της Εδιψού πηγαίνετε κανονικότατα, βουτήξετε κιόλας μέσα. Δωδεκάνησα και Κυκλάδες είναι σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή η επικινδυνότητα. Να έχετε το νου σας. Όχι μπαρμπεκιού, όχι, τώρα μην τα λέμε και τα ξαναλέμε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να γίνει? Πρέπει να υπάρχει και ένας, αστυνομικός πάνω από το κεφάλι του κάθε, μην πω τώρα καμιά βαριά κουβέντα. Γιατί όντως σε αυτή τη χώρα τελικά πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα, κυρία Ψάλτη? Πώς συνεννοούνται μεταξύ τους, συνεννοούνται οι υπόλοιποι, τι φταίμε, κυρία Ψάλτη? Πάση περιπτώσει, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια, διότι μάλιστα. Άλλη καταγγελία, ο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, μου στέλνει και φωτογραφία. Στο δάσος Χαϊδαρίου, στην 25η Μαρτίου, τα ακούτε? Εδώ και μία εβδομάδα, ξύλα και μπάζα πάνω στο πεζοδρόμιο. Δίπλα στον κάδο απορριμμάτων. Δεν ξέρω ποιο αστέρι της Βασκομιλιάς είχε τη φαϊνή ιδέα. Μπάζα, ξύλα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πεζοδρόμιο. Και από ό,τι καταγγέλει ο ακροατής μας εδώ, ο Σωτήρης, εδώ και μία εβδομάδα είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, στο Δήμο Χαϊδαρίου, 25 Μαρτίου, στείλτε κάποιους για να τα καθαρίσουν. Έλεος δηλαδή. Ο Γιώργος από τα Χανιά, καλημέρα Σπύρο. Από τη στιγμή που η Ελλάδα καίγεται, από τη στιγμή που διαφαίνεται κινητικότητα στο Κυπριακό, πώς θα συνδέεις μωρέ όλα ρε Γιώργο μου, τι σχέση έχει το ένα το άλλο? Αναφέρεσαι και στη Μέση Ανατολή. Το Υπουργικό, λες γιατί, εφόσον γίνονται όλα αυτά, το Υπουργικό Συμβούλιο γιατί να κατεβάσει ρολά? Ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, γίνεται κατά μέσο όρο ένα Υπουργικό Συμβούλιο το μήνα. Άρα λοιπόν το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέλθει προς τα τέλη Αυγούστου. Αυτό. Εάν τώρα ενδιάμεσα χρειαστεί, ασφαλώς, ούτως ή άλλως δεν τους έχει δώσει άδεια ο Μητσοτάκης. Μαθαίνω. Όσοι πάνε στα πεταχτά θα πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα στις περιφέρειές τους. Διότι ναι, μεν εκλογές την άνοιξη του 2027, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα Σπύρο, γράφει ο Λεωνάρδος. Πώς να εμπιστευτείς τους ανθρώπους πλέον? Ανευθυνότητα στο λόγο, στις πράξεις, σε όλα. Καλή εκπομπή, αληθινή ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Λεωνάρδο. Καλημέρα Αβραάμ, καλημέρα Θανάση. Καλημέρα Θοδωρή. Ναι, δεν έχει πάει καθόλου καλά το πράγμα Θοδωρή μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Όταν έχουμε τρεις πυροσβέστες νεκρούς. Καλημέρα Θανάσιε, καλημέρα Βαγγέλη. Ενημερώστε λέει ότι από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός, δύο λεπτάκια έχουμε. Από Κιάτο προς Πειραιά ο προαστιακός δεν λειτουργεί λόγω προβλήματος στο τρένο. Λοιπόν, θα το ψάξουμε. Βαγγέλη, καμία ενημέρωση ή εναλλακτική με πούλμαν στους επιβάτες, πώς θα πάνε στις εργασίες τους. Ακόμη ένα πρόβλημα στα σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή, όντως τώρα χάλασε ο σειρμός του προαστιακού και σας έχουν αφήσει πού, στη μέση του πουθενά? Ειλικρινά. Πρώτα απ' όλα, σε ποια στάση, σε ποιο σημείο, σε ποια πλατφόρμα σας έχουν αφήσει? Βαγγέλη μου, να δώσεις περισσότερα στοιχεία, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν προλαβαίνω, αλλά επειδή έρχονται ο Ιωσήφ με την Κασιανή, πίστεψέ με, θα το κουμαντάρουν το θέμα μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είναι δυνατόν να μην έχετε καμία ενημέρωση. Δηλαδή σας είπαν χάλασε ο σειρμός, κατεβείτε, γεια σας. Και θα πάτε πού? Πάρετε ταξάκι? Σας πληρώσανε το ταξί? Λοιπόν, θα μιλήσουμε και με το Υπουργείο Μεταφορών για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Καλημέρα Βαγγέλη μου από τη Θεσσαλονίκη. Αναφέρεσαι στον κύριο Κυριαζίδη. Ναι, θα τα πούμε αύριο για τον κύριο Κυριαζίδη. Αφήστε να δούμε και τις εξελίξεις. Λοιπόν, πολύ γρήγορα πριν σας αφήσω, σας λέω το εξής. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνησιακές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δωρεάν όλα αυτά, κυρία Ψάλτη. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα και το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σας ζάλισε τα φτάκια για τρεις ολόκληρες ωρίτσες η αφεντιά μου, Σπύρος Παπαδάκης. Μαρία Ψάλτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, επίσης σας ευχαριστώ. Στο τηλεφωνικό κέντρο ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, Κασιανή Βραχά. Θα τα πούμε αύριο στις 5. Γεια χαρά.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original.
1: Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original!
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι φωτιές σε νότιο Ρέθυμνο, Σιτία και Πλωμάρι Λέσβου. Στα σημεία επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαέρης δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά, στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται αρκετά γρήγορα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένας ο οποίος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηφίου. Σε 8 συλλήψεις για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησαν οι αρχές σε Ηράκλειο, Ερέτρια Εύβοιας, Γήθιο Λακωνίας και Παρό. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου. Σήμερα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πλήγησαν στόχοι των φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Νέα Φιλαδέλφια ως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Αντένα 105,3.
5: Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο γκάρτ Σιλβέ Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος άνεμη, βόρειο-ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
9: Σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλημέρα σε μια μέρα που δεν είναι η καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που εν μέσω καλοκαιριού έχουμε τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
0: Γιατί αν και έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι η χώρα να ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές, η χθεσινή ημέρα ήταν διαφορετική γιατί είχαμε και την τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες. 2 στη Κρήτη, στο Ρέθυμνο και έναν στο Γήθιο. Από παθολογικά αίτια, ο τρίτος στο Γήθιο, οι 2 στην Κρήτη εγκλωβίστηκαν δυστυχώς και έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φωτιά. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και βέβαια συλληπιτήρια στο πυροσβεστικό σώμα που θρηνεί για άλλη μια φορά στελέχη του τα οποία μάχονται στο πεδίο για να προστατέψουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Δύσκολη μέρα λοιπόν, δύσκολη νύχτα κυρίως για το Ρέθυμνο αλλά και για την Μυτιλίνη. Ρέθυμνο, Σιτία είναι 2 τα μέτωπα κάτω στην Κρήτη και το 3ο είναι στο πλωμάρι της Λέσβου.
1: Φωτιές που ξέσπασαν η Λέσβος και το Ρέθυμνο ξέσπασαν νωρίς χθες το μεσημέρι, ενώ η Σιτία ξέσπασε λίγο αργότερα. Έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις 3 αυτές περιοχές ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Είναι πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι που πνέουν και δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης τόσο επίγεια, τόσο και αέρια, ειδικά στο Ρέθυμνο. Λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν καθόλου εναέρια μέσα, όπως περιγράφουν οι άνθρωποι που είναι και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ρίχνουν νερό με τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα και πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που στόχευαν, οπότε δεν υπάρχει λόγος και να κινδυνεύουν οι πιλότοι στα εναέρια μέσα.
0: Ναι, γιατί χθες λέει η άνεμη ήταν έντασης 7 με 8 μποφόρ, αλλά ανά περιόδους υπήρχαν ρηπές μέχρι και 11 μποφόρ στη συγκεκριμένη περιοχή. Γι' αυτό το λόγο ήταν δύσκολο να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα.
1: Και ένα τόσο μεγάλο μέτωπο φωτιάς, νομίζω ότι όσες επίγειες δυνάμεις και να έχεις εκεί, αν δεν βοηθήσουν τα εναέρια μέσα, δεν θα μπορέσει να τεθεί γρήγορα σε υποέλεγχο.
0: Να πούμε την πρώτη καλημέρα σήμερα στο Βασίλη και στους εθελοντές πυροσβέστες που μας ακούνε στον Άγιο Στέφανο. Και είναι αυτή την ώρα επιφυλακή. Καλημέρα παιδιά, καλή δύναμη σε όλους. Και σε εσάς εκεί στον Άγιο Στέφανο, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα όπου βρίσκονται σε επιφυλακή οι πυροσβέστες μας. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά θα πάρουμε εικόνα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στα μέτωπα και στην Κρήτη αλλά και στη Μυτιλίνη. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει και έρχονται από την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη νωρίτερα μηνύματα για πρόβλημα που υπάρχει στον προαστιακό. Τι έχει συμβεί, Κασιανή?
1: 6:57 υπάρχει μια ανακοίνωση από την Hellenic Train ότι λόγω ενός έκτακτου γεγονότος που δεν μας λέει τι είναι αυτό ακριβώς, θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ματαιώσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια στη γραμμή Κιάτο Πειραιάς. Ήδη έχει καταργηθεί, δεν έγινε το δρομολόγιο στις 6:28 και αναμένονται και νέες καθυστερήσεις.
0: Αυτό λέει η ανακοίνωση. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινηθούν σήμερα το πρωί και δεν τα κατάφεραν, λένε ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση. Έτσι, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους επιβάτες ότι τους άφησαν στη μέση της διαδρομής χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση και χωρίς να υπάρχει και μέρημνα για τη μετακίνησή τους, για παράδειγμα, με κάποιο λεωφορείο. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο studio3lfm.gr. Προς το παρόν όμως
1: θα πάμε στην Κρήτη, στον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, κύριος Γιάννης Θεταράκης. Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Ελπίζουμε να είναι σήμερα καλύτερα τα πράγματα. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
2: Ναι, είναι καλύτερα, είναι σε ύφεση τα μέτωπα όλα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις βέβαια, αλλά υπάρχουν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές του Δήμου που επεμβαίνουν αμέσως για να μην επεκταθεί πάλι να γίνει κανένα ενεργό μέτωπο.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι υποέλεγχο δηλαδή.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, αλλά ξέρετε, επειδή πνέουν άνεμοι ίσως και 12 μποφόρ με 13 ρηπές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι την επόμενη μισή ώρα τι θα γίνει, καταλάβετε.
0: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό το οποίο λέτε.
2: Δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά είχε κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή βλέπατε τον άνεμο να πνέει σε μία κατεύθυνση και άλλαζε αμέσως και πήγαινε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δυστυχώς, και γι' αυτό δεν μπορούσαν να τη σταματήσουν οι πυροσβέστες.
1: Έχετε κάνει έναν απολογισμό μέχρι στιγμής πόσα περίπου στρέμματα μπορεί να έχει κάψει φωτιά από χθες? Γιατί ακούγαμε ότι το μέτωπο ήταν 15 χιλιόμετρα.
2: Από 12 μέχρι 15 χιλιόμετρα, όπως το λέτε, ήταν το μέτωπο. Αλλά θα σας πω μόνο για να καταλάβετε την τάξη μεγέθους. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δύο δημοτικές ενότητες, τη Δημοτική Ενότητα Λάμπης και τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Η Δημοτική Ενότητα Λάμπης είναι τα 2/3 του Δήμου. Από τα 2/3 του Δήμου, το 1/3 περίπου της Δημοτικής Ενότητας έχει καταστραφεί.
0: Είναι μεγάλη λοιπόν η καταστροφή.
2: Είναι τεράστια, πολύ τεράστια.
0: Και βέβαια η μεγαλύτερη καταστροφή ήταν η απώλεια δύο ανθρώπων εκεί πέρα στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
2: Εκτός ότι ήταν καταστροφική αυτή η πυρκαγιά, ήταν και φωνική, δυστυχώς.
0: Ήταν δύο άνθρωποι από τα μέρη σας, έτσι, και οι δύο.
2: Βέβαια, από το Αμάρι, εδώ δίπλα. Συντοπίτε μας και φίλοι, γνωστοί και φίλοι, δυστυχώς.
0: Ένας 25χρονος που, όπως μάθαμε, μόλις είχε τελειώσει και τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
2: Ναι. Ήταν πραγματικά, δηλαδή, ανίποτη τραγωδία, πραγματικά. Πραγματικά δεν είναι μόνο το φυτικό κεφάλαιο το οποίο έχει καταστραφεί, τα σπίτια, είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Αυτό εκεί είναι πάνω απ' όλα.
2: Είναι το πρώτο, πραγματικά το πρώτο.
0: Και ένας 58χρονος, ο οποίος ήταν πενταετής.
2: Πενταετούς ήταν.
1: Πενταετούς θητείας.
2: Και πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ φίλος. Πραγματικά πενθεί και ο Άγιος Βασίλης και το Αμάρι, γιατί ήταν από το Αμάρι, από το διπλανό Δήμο, τα παιδιά αυτά.
0: Αυτή λοιπόν είναι η τραγωδία.
1: Δήμαρχε, από ζημιές σε σπίτια και αγροκτήματα νομίζω έχουν επιζήσει.
2: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέλιες καμένες. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Έχουν πέσει η στήλη της ΔΔΕ. Όλοι έχουν πέσει καλώδια και δεν μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση, να κάνουμε το χώρο τι και τι έχει συμβεί και τι έχει καεί αυτή τη στιγμή.
1: Μας είπατε πριν ότι υπάρχουν ρηπές τώρα 12 με 13 μποφόρ. Τα ενέργεια μπορούν.
2: Συνεχίζουν. Όχι. Ήρθαν και σήμερα και φύγανε. Δεν γίνεται. Οι αναταράξεις είναι τέτοιες οι οποίες θα τα ρίξουν. Δεν μπορούν να ρίξουν. Δυστυχώς.
0: Εντάξει, δεν μπορούν να βάλουν σε κίνδυνο και τις ζωές τους και οι πιλότοι και ταυτόχρονα να μην μπορούν να κάνουν και το
2: όχι,
0: έργο.
2: Ούτε χτες μπορούσαν, ούτε σήμερα, δυστυχώς. Και γι' αυτό αυτή η φωτιά επεκτάθηκε τόσο πολύ. Όταν, επειδή χρόνια αυτός ο Δήμος καίγεται, δυστυχώς, η πυρκαγιά λοιπόν όταν εδώ πνέουν αυτά τα μποφόρ και δεν υπάρχουν εναέρια μέσα, γίνεται καταστροφική τελείως.
0: Υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες για το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά?
2: Ναι, υπάρχουν πληροφορίες και φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός, αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
0: Πιστεύουμε ότι το ανακριτικό της πυροσβεστικής που θα κάνει τις έρευνες να καταφέρει να καταλήξει.
2: Να καταφέρει να καταλήξει, ναι, πραγματικά, διότι πιθανόν αυτός ο ίδιος, αν είναι εμπρισμός, κάνουμε κάποιες υποθέσεις, έτσι. Αυτό θα το πει το ανακριτικό. Να ευθύνεται και για άλλες πυρκαγιές στην περιοχή εκεί.
0: Γιατί μας λέτε ότι είναι ένα συχνό φαινόμενο. Κάθε καλοκαίρι, την περίοδο που υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, μπαίνουν αυτές οι φωτιές.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Ταταράκη, να κρατήσουμε λοιπόν το αισιόδοξο μήνυμα ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, με την επιφύλαξη βέβαια ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι ακόμα στην περιοχή, αλλά τουλάχιστον είναι βελτιωμένη η κατάσταση.
2: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και ευχόμαστε το καλύτερο για την περιοχή.
2: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τα δούμε λοιπόν και για τις ευθύνες για την πρόκληση αυτής της πυρκαγιάς. Καθώς να πούμε ότι χθες έγιναν 8 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για πυρκαγιές, άλλες από θερμές εργασίες που έκαναν κάποιοι πολίτες, ενώ υπάρχει η απαγόρευση και η προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτή την περίοδο. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και 4 συλλήψεις στην Πάρο, μεταξύ άλλων δήμαρχος, αντιδήμαρχος, εργολάβος και υπάλληλος του Δήμου, επειδή η φωτιά ξεκίνησε, όπως λέγαμε χθες, ναι, από χυτά. Από χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που λέει και το ρεπορτάζ είναι ότι δεν ήταν ελεγχόμενος ο χώρος εκεί. Ήταν τα σκουπίδια παντού, δεν ήταν με τις προϋποθέσεις που έπρεπε. Και αυτό οδήγησε και τη φωτιά να μεγαλώσει και να γίνουν οι καταστροφές που είδαμε.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν ειδικά διαμορφωμένος χώρος. Ήταν σε ένα σημείο με κλαδιά που είχαν μεταφερθεί εκεί από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε η φωτιά στην Πάρο. Έτσι, το κρατάμε αυτό. Και πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε στο άλλο μέτωπο, το άλλο μεγάλο μέτωπο, για να συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα, είναι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης. Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα σε εσάς?
3: Είναι λίγο καλύτερα, αρκετά καλύτερα, αλλά με ακούτε συγκρατημένο, γιατί και χτες, αν μιλήσαμε με κάποιο συναδελφό σας στο σταθμό, περίπου 8 η ώρα.
0: Με τον Μανώλη τον Μπαρδάλη μιλήσατε χθες, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, και ήταν αρκετά καλά τα πράγματα και μετά στη διάρκεια της νύχτας είχαμε αναζωπηρώσεις. Τώρα όμως είναι καλά τα πράγματα, έχουμε ελικόπτερα που επιχειρούν, οι δυνάμεις τις πυροσβεστικές παραμένουν εκεί, εθελοντές, κάτοικοι, πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας. Παραμένουμε όμως επί φυλακή, γιατί οι άνεμοι πνέουν 5 με 6 μποφόρ αυτή τη στιγμή.
0: Είναι αυτά τα περίφημα μελτέμια τα οποία ταλαιπωρούν, εντάξει, αυτή την περίοδο. Βέβαια υπάρχει μια πρόγνωση για βελτίωση τις επόμενες ώρες, αλλά καλά κάνετε και είστε επιφυλακτικοί. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Η ζημιά, ναι, περίπου, η πρώτη εικόνα που έχετε?
3: Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση έκτασης, αλλά είναι σε κατά 90-95% σε ελαιοκτήματα. Ελαιόδεντρα δηλαδή. Το Πλωμάρι είναι μια περιοχή παραγωγική στο λάδι και εκεί πλησίων του οικισμού είναι όλα ελαιόδεντρα.
1: Δήμαρχε, φωτιά ξεκίνησε από κέντρο απορριμμάτων, από χυτά?
3: Όχι, όχι, όχι. Η φωτιά ξεκίνησε από μια περιοχή που είναι κάποιες κεραίες κάπου εκεί. Εκεί παραδίπλα ήταν παλιά ο Χιτά, αλλά έχει αποκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με απόθεση απορριμμάτων και τέτοια πράγματα. Απλά η περιοχή κάποιοι την λένε πρώην Χιτά. Πρώην Χιτά του Πλωμαρίου, αλλά δεν έχει, δηλαδή δεν έχει απορρίμματα ή κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες πρώτες, γιατί για παράδειγμα μιλήσαμε τώρα με τον κύριο Ταταράκη κάτω από το Ρέθυμνο, ο οποίος μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για εμπρισμό στην περίπτωση του Ρεθύμνου. Εκεί υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες?
3: Όχι, κάποιοι κάτοικοι, αλλά εγώ το λέω με επιφύλαξη πάντα, γιατί προφανώς θα βγάλει πόρισμα με πυροσβεστική υπηρεσία κάποια σε αυτές τις μέρες. Κάποιοι κάτοικοι μιλάνε για ένα μετασχηματιστή ίσως της ΔΕΗ, ότι πήρε φωτιά από εκεί, ξεκίνησε από εκεί δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ζημιές σε σπίτια υπάρχουν, Δήμαρχε?
3: Όχι, αν και χτες πλησίασε η φωτιά και στα 100 μέτρα από κάποια σπίτια που είναι εκεί στις παρυφές του οικισμού.
0: Κύριε Χριστόφα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχόμαστε να εξελιχθούν πάρα πολύ καλά τα πράγματα σήμερα και με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων και να μην έχετε αναζωπηρώσεις και να τελειώσει εδώ το κακό.
3: Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και για το ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς για την ενημέρωση και είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, Δήμαρχος Μυτιλίνης. Ευτυχώς, τα νέα είναι θετικά ως προς την εξέλιξη και στα δύο μέτωπα, και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι είναι σε επιφυλακή. Δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί φοβούνται αυτούς τους ισχυρούς ανέμους και τις μεταβολές που υπάρχουν από στιγμή σε στιγμή. Μην τυχόν υπάρχουν αναζωπηρώσεις και αντιμετωπίσουν νέα μέτωπα.
1: Και η Λέσβος και η Κρήτη είναι και σήμερα σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε είναι λογικό και οι τοπικοί άρχοντες και οι κάτοικοι να είναι ανήσυχοι, ακόμα και αν αυτή την ώρα έχουν ελεγχθεί τα μέτωπα. Μήπως με τους δυνατούς ανέμους ή οτιδήποτε αργότερα το μέτωπο της φωτιάς αναζωπηρωθεί.
0: Το κακό όμως έγινε, όπως είπαμε, πέρα από τη μεγάλη οικολογική καταστροφή σε αυτές τις περιοχές και σε κάποιες περιπτώσεις και καταστροφή σε περιουσίες, η μεγάλη τραγωδία είναι η απώλεια τριών ανθρώπων, τριών πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Δύο στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Σεραφείμ Τσουγκρή, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσουγκρή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα, δεχτείτε και τα δικά μας συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς να μεταφέρω εκ μέρους των 3.500 εθελοντών πυροσβεστών και πυροσβεστριών που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανόντων.
0: Τι εικόνα έχετε για αυτό το τραγικό περιστατικό, αρχικά να πούμε, στην Κρήτη με τους δύο πυροσβέστες οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους?
4: Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχουμε πει κατά καιρούς και επανειλημμένα, όταν έχουμε τέτοιου μεγέθους δασικές πυρκαγιές, είναι στην κυριολεξία ένας πόλεμος. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες που βρέθηκαν οι συνάδελφοι εκεί. Βέβαια, δεν μπορώ να μπω στις λεπτομέρειες, γιατί και εγώ δεν τις γνωρίζω, όπως πιθανόν δεν γνωρίζουν ακριβώς τι έγινε και το πυροσβεστικό στόμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγικό, όπως είπατε κι εσείς. Χάσαμε άλλους δύο συναδέλφους και τον συνάδελφο στο Γήθιο.
0: Να πούμε ότι ο πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια. Προφανώς ήταν στο πεδίο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Ο άνθρωπος τώρα στρεσαρίστηκε, κουράστηκε, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια.
4: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε το ίδιο ο υποδιοικητής της ΠΥΠΣΕΝΟΝ Γηθίου εκείνη τη στιγμή, γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα.
0: Και μιλάμε και για ένα νέο άνθρωπο, έτσι.
4: Δυστυχώς για ένα νέο άνθρωπο που έρχεται και αυτός με καταγωγή από Αγρίνιο, έτσι όπως είχαμε χάσει πριν κάμποσα χρόνια στην ίδια ηλικία τον Παναγιώτη τον Πλεξίδα, τον εθελοντή πυροσβέστη, που και αυτός πάνω στη φωτιά, στην ίδια ηλικία και στην ίδια γειτονιά, από ό,τι έμαθα.

0: στη μάχη, μόνο εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι μπορεί να αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι και τι αντιμετωπίζετε εσείς καθημερινά.
1: Ακριβώς, και επειδή μπορούμε να καταλάβουμε, είναι και δύσκολο κάποια στιγμή να περιγράψουμε με λόγια τις συνθήκες που επιχειρούν οι πυροσβέστες σε ιδιαίτερα ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ξέρετε, με καύσωνα, με καπνό, με ισχυρούς ανέμους, χαμηλή υγρασία. Όλα αυτά που τα βλέπετε εσείς, τα ζούμε εμείς, και γενικότερα φαίνεται πόσο το επάγγελμα του πυροσβέστη το κάνει σαν επαγγελματίας, είτε εθελοντικά, όπως εμείς εθελοντές πυροσβέστες, είναι άκρος επικίνδυνο. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι άνθρωποι δεν παίρνουν ούτε το ανθυγιεινό, τα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Δεν παίρνουν ούτε τα βαρέα ανθυγιεινά.
1: Ακριβώς.
0: Να ακουστεί αυτό λοιπόν.
1: Ακριβώς.
2: Έχουν γίνει πυρκαγιές απρόβλεπτες, πρόεδρε? Δηλαδή δεν μπορείς με τις συνθήκες που επικρατούν πλέον κλιματολογικά να καταλάβεις από πού σου έρχεται?
1: Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών. Αυτό είναι γεγονός. Θυμάμαι πριν 20 χρόνια, και θυμούνται και οι μόνιμοι πυροσβέστες, ότι ήταν διαφορετική η εξέλιξη μια πυρκαγιά. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, που σημαίνει ότι είναι εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Και βλέπετε τι έχει γίνει και στη Γαλλία και στην Ισπανία, όπου οι παρατεταμένοι καύσωνες εκεί έχουν δημιουργήσει τέτοια προβλήματα που τουλάχιστον στην Ισπανία δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ αυτό το φαινόμενο, αλλά και στη Γαλλία. Ολόκληρες περιοχές έχουν εκκαινωθεί, εκατομμύρια στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Οπότε πρέπει να δούμε, και το λέω και ξανά τον τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Όσο μπορείς βέβαια να προλάβεις, γιατί εδώ μιλάμε ότι το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από ομέλεια. Καταλαβαίνετε, χτες δηλαδή, αν κάποιος έβαλε μια φωτιά από αμέλεια, δεν μιλάμε σκόπιμα, είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Δεν συγχωρούνται. Τις επόμενες μέρες είναι ακόμα πιο δύσκολες, από ό,τι λένε. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες? Γιατί καθημερινά ακούμε για συλλήψεις, ακούμε για πρόστιμα ανθρώπους οι οποίοι δεν σκέφτονται και βγαίνουν με τέτοιες ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε να ψήσουν, είτε να κάνουν εργασίες με τροχό ή οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Και είναι πόσο εύκολο, είδατε πόσο εύκολο μπορεί να εξελιχθεί μια πυρκαγιά.
0: Ακριβώς. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το σχέδιο δράσης που έχουμε για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών με τα νέα δεδομένα, αυτά τα οποία αναφέρατε και εσείς.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί, όπως λέει πολύ σωστά και ένας ακροατής, εδώ είμαστε στο και 5.
1: Σωστά. Πολύ σωστά το λέει, και πρέπει να αναθεωρήσουμε και τον τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν. Κάθε μέρα εκδίδεται το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Πρέπει να είναι μπούσουλα σε αυτό, για το πώς θα κινηθούμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Πολίτες, είτε στην επαρχία ζούμε, είτε στην Αθήνα και βγαίνουμε για εκδρομή, πάμε για μπάνιο, οτιδήποτε. Γιατί είναι σημαντικό να μην ξεκινήσει η φωτιά. Δείχνουν ότι αυτές οι φωτίες δεν μπορούν να μαζευτούν εύκολα, όπως λέμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουγκρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί. Εμένα μου έκανε τρομερά εντύπωση αυτό το οποίο είπατε. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι που επιχειρούν σε αυτές τις συνθήκες δεν είναι καν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το σημειώνουμε και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε ξανά για να το αναδείξουμε το θέμα. Γιατί πραγματικά ακούγεται οξύμορο.
2: Αν δεν είναι ο πυροσβέστης, ποιος πρέπει να είναι?
0: Ναι.
1: Να είστε καλά, σας
0: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουγκρή. Καλή σας ημέρα. Ήταν λοιπόν ο κύριος Σεραφείμ Τσουγκρής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία,

0: εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
1: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Λομάρη Λέσβου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο είναι η πιο δύσκολη, καθώς έχει πολλαπλά μέτωπα και λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Μυτιλίνης. Η κατάσταση είναι καλύτερη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε πριν από λίγο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις φωτιές των τελευταίων ημερών σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Ανάμεσά τους ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Συνεδρία στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό του Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι!
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Sometimes I get nervous when I see an open door. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 επιστρέψαμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Είχατε ενημέρωση για το τι συμβαίνει σε όλα τα μέτωπα με τις πυρκαγιές. Ακούσατε και τον Δήμαρχο κάτω από τον Άγιο Βασίλειο στο Ρέθυμνο και τον Δήμαρχο της Μυτιλίνης αλλά και τον Πρόεδρο της Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση στα μέτωπα, αλλά είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι δηλαδή, τις επόμενες ώρες.
13: Και στη Σιτία έχει οριοθετηθεί η πυρκαγιά, δεν απειλούνται σπίτια αυτή τη στιγμή. Είναι δύσκολα προσεγγίσιμη, σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο, η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Σιτία, αλλά είναι και εκεί καλύτερα τα πράγματα. Όπως είπες, είναι όλοι σε επιφυλακή, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα που αυτές οι περιοχές είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
12: Ο τραγικός απολογισμός όμως είναι οι τρεις νεκροί πυροσβέστες. Χάσαμε λοιπόν τρεις ανθρώπους στη μάχη με την πυρκαγιά. Πάμε παρακάτω για να πάρουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας με τη σειρά. Εν τω μεταξύ προσπαθείς να γιάσεις και δεν μπορείς τώρα κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος και των τίτλων των ειδήσεων. Μπήκα λίγο στα social για να δω κάποια είδηση εκεί πέρα στο X και βλέπω βίντεο από την Ρόδο όπου ο αγρότης έχει δέσει στην καρότσα του αγροτικού δύο γαϊδουράκια και τα σέρνει. Κανονικά. Τα έχει δέσει από το λαιμό, το σχοινί πίσω στην καρότσα και τα τραβάει με το αγροτικό δύο γαϊδουράκια. Στη Ρόδο έχει γίνει καταγγελία και προφανώς θα υπάρξει και παρέμβαση εισαγγελέα. Αλλά άλλο ένα περιστατικό κακοποίησης ζώων, αυτή τη φορά στη Ρόδο, με δύο άμυρα γαϊδουράκια τώρα, τα οποία τα έσερνε ο άλλος με το αγροτικό. Μιλάμε για κάφρο, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα οι οποίοι δεν έχουν καμία ευαισθησία. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για να προστατέψουν το φυσικό περιβάλλον και τις ζωές. Γιατί πρέπει να έχεις και κάποια ευαισθησία και να είσαι και λίγο συνειδητοποιημένος, να θέλεις να προσφέρεις στο κοινωνικό σύνολο, να αγαπάς τους ανθρώπους, να αγαπάς τα ζώα.
13: Ξέρεις τι, είμαι της άποψης ότι αν δεν αγαπάς τα ζώα, δεν αγαπάς και τους ανθρώπους.
12: Θα συμφωνήσω μαζί.
13: Δεν γίνεται να είσαι καλός άνθρωπος και να φέρεσαι έτσι στα ζωάκια. Μπορεί αύριο να το κάνεις έναν άνθρωπο αυτό. Είδαμε και στις φωτιές καμένα ζωάκια με αλυσίδες μέσα σε βαρέλια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Φεύγεις να σώσεις, γιατί θες να σώσεις τον εαυτό σου. Το ζωάκι γιατί το αφήνεις πίσω? Είμαστε σε μια φάση που ακούω από πολλούς να λένε άμα κάνεις κακό σε ένα ζώο δεν θα πας φυλακή, αλλά αν κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο θα είσαι έξω. Και δεν την καταλαβαίνω αυτή την άποψη. Είτε κάνεις κακό σε ένα ζώο είτε κάνεις κακό σε έναν άνθρωπο, είσαι το ίδιο επικίνδυνος για την κοινωνία για μένα.
12: Και πολύ σωστά έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και οι ποινές για όσους κακοποιούν τα ζώα. Λέγαμε λοιπόν για τις φωτιές, ταυτόχρονα να το πούμε και αυτό. Χθες είχαμε και μία φωτιά χθες το βράδυ σε μονάδα ανακύκλωσης. Τι λέγαμε πάλι χθες? Άλλη μία φωτιά λοιπόν σε μονάδα ανακύκλωσης, αυτή τη φορά εδώ στο Μαρκόπουλο. Τι έχουν πάθει αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης και καίγονται ξαφνικά, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Η μία μετά την άλλη. Και ταυτόχρονα για να κλείσουμε τον κύκλο των πυρκαγιών, είχαμε και τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά το προηγούμενο διάστημα στο μπάντμιντον.
13: Ναι, ήταν τρεις άνδρες που συνελήφθησαν. Φαίνεται ότι είχαν πάει στο κτίριο το παλιό για να προκαλέσουν βανδαλισμούς. Ξέσπασε η πυρκαγιά και αμέσως εγκατέλειψαν το σημείο. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής και η αστυνομία τους εντόπισαν και συνελήφθησαν. Φαίνεται να ήταν Ρωμά, αν δεν κάνω λάθος.
12: Ναι, ναι, είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και βιντεοληπτικό υλικό. Από το βίντεο λοιπόν η αστυνομία κατάφερε να φτάσει στους δράστες, τρία άτομα όπως είπε η Κασιανή, οι οποίοι έβαλαν τη φωτιά εκεί στο θέατρο μπάντμιντον. Θυμάστε, ήταν ένα μαύρο σύννεφο καπνού που φαινόταν σχεδόν από όλη την Αθήνα εκείνη την ημέρα. Τελικά λοιπόν λύθηκε το μυστήριο και έχουμε συλλήψεις τριών ατόμων. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα με τις πυρκαγιές. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη που θέλει, λέει, και νέες μεθόδους να δοκιμαστούν μαζί με τις παλιές στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Φωτιά με φωτιά. Καλημέρα και σε σένα, φίλε. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Βαγγέλη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει στείλει ένα μεγάλο μήνυμα. Είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσουμε στον αέρα. Καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Καλημέρα Κωστή στην Κωνσταντσα. Θα έρθει και η μέρα για τη δική μου δικαίωση με την κυρία Κάτζου, η οποία είναι σε άδεια, για να μην ξεχνιόμαστε. Θα επιστρέψει όμως εκείνη από τη Δευτέρα και θα φύγω εγώ, θα πάρω εγώ τη δική μου άδεια. Η κυρία Κάτζου θα είναι εδώ, η κυρία Βραχά θα είναι εδώ,
13: εδώ
12: από τη Δευτέρα,
13: βέβαια.
12: Κανονικότατα. Τώρα, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Και εδώ δώστε τώρα προσοχή. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets και κερδίσεις καλοκαίρι.
13: Ιωσήφ μου, το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το παγωτό, ξέρεις ποιο είναι? Yeah. Η υπόσχεση θα φάω μόνο ένα. Ευτυχώς τα Lidl έχει πολλές επιλογές, πάρα πολλές. Εκεί θα βρεις οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι, αλλά και συσκευασίες με έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει πάντα ακόμη ένα στην κατάψυξη. Διάλεξε γεύση, καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα και πολλές ακόμη. Εμένα αγαπημένη μου είναι η καραμέλα. Διάλεξε πύρα, βλοξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι ή και γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει.
12: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορείς να φας μόνο ένα. Το υπογράφω αυτό από κάτω, το επιβεβαιώνω απόλυτα. Είναι. Καλημέρα στον Γιώργο. Αναφέρεται στις ανακυκλώσεις και λέει καίγονται γιατί πλέον δεν υπάρχει επιδότηση και έτσι τις κλείνουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, αν βάλεις τον τελευταίο 1-2 χρόνια πόσες μονάδες έχουν καεί, δεν μπορεί να είναι σύμπτωση όλο αυτό. Δηλαδή, κάτι γίνεται. Καλημέρα και στο Δημήτρη, περιμένοντας λέει το νέο δίσκο του Μανώλη Μητσιά, τα απαγορευμένα. Έχουμε εξέλιξη, γιατί χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο γιος του Μανού Χατζηδάκη που εξηγεί τους λόγους της απαγόρευσης. Θα τη διαβάσουμε στη συνέχεια και θα την σχολιάσουμε. Καλημέρα και στο Γιάννη. Παιδιά, λέει, τι γίνεται στο ποτάμι στο Κηφισό? Είμαστε σταματημένοι εδώ και 15 λεπτά. Αγαπητέ Γιάννη, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έχουμε τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει την κίνηση στους δρόμους. Έλα Σιλβέιν, παιδί μου.
14: Παρόν εδώ. Bonjour. Καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Γαλλική αποικία.
12: Τη Εθνική Γαλλία, αγόρι μου. Ελλάς Γαλλία, συμμαχία.
14: Τον πείσαν εύκολα δεύτερη μεταγραφή σε δύο εβδομάδες. Καλή προσθήκη, καλή προσθήκη.
12: Καλή, ε. Σ' άρεσε. Πήρε ο Παναθηναϊκός χθες τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Από τη Βιλερμπάν, ήταν ο κορυφαίος γκάρτ πέρσι στην Ευρωλίγκα. Με πολύ υψηλό μέσο όρο στο σκορ, με ασίστ, με διάφορα εκεί πέρα. Καλός παίχτης, καλός, χρήσιμος μπορώ να πω. Έλα παιδί μου.
13: Γιατί δεν απάντας, δεν πήρατε κι εσείς δύο χθες? Τον Ορτέγα κι άλλον ένα δεν ήρθε χθες.
14: Το ποδόσφαιρο.
12: Για τον μπάσκετ λέμε.
14: Για τον μπάσκετ.
12: Τώρα λέμε για τον μπάσκετ. Εδώ πέρα, όπου δημιουργείται μια υπερδύναμη. Τώρα όπως και να το κάνουμε, δηλαδή αν δεις το ρόστερ, μόνο που το βλέπεις το ρόστερ, δηλαδή σε πιάνει ένα σύγκριο, ρε παιδί μου.
13: Έτσι δεν λέγατε και πέρυσι. Θα μας τρελάνετε.
14: Εμάς όχι.
12: Και εσύ Κασιανή. Τέλος πάντων, για κάτσε, γιατί ο Γιάννης τώρα εδώ είναι 15 λεπτά σταματημένο στο ποτάμι. Τι γίνεται, Παναγιώτη?
14: Καλός ο Φρανσίσκο, 16,5 μέσο όρο πόντους είχε πέρσι, 42 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Απλά μην ξεχνάμε τα πρώτα του βήματα που καθιερώθηκε, ήταν στα ελληνικά παρκέ. Βασίλης Πανούλη προπονητή.
12: Σωστό, σωστό. Για πες μας τώρα, τι γίνεται στον Κηφισό?
14: Στον Κηφισό μίλησα με την τροχέα. Αυξημένη η κίνηση στην Κάθοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μου είπανε ότι γίνονται έργα στο ύψος της μεταμόρφωσης.
12: Α, ωραία.
14: Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σμάρνη και Πατησίων. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από το ύψος Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο σε ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. πιο πίκνη εκεί η κίνηση. Σήμερα δεν έχει τόσο γιατί παίζουν στο ΆΚΑ, στου αμπελόκηπου. Καθυστερήσει έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο τη Λεωφόρου Βουλιαγμένη από άλλη μου.
12: Είναι δυνατόν, συγγνώμη βρε Παναγιώτη που σε διακόπτω. Είμαστε 30 Ιουλίου. 30 Ιουλίου. Και με τις τιμές των καυσίμων να έχουν φτάσει και να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Και έχει τέτοια κίνηση.
14: Ναι.
12: Έλα, Χριστέ και Πανάγια.
14: Έχω κι άλλα.
12: Σε διέκοψα. Ναι.
14: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
12: Αυτά ήτανε.
14: Δεν άφησαμε και κάτι.
12: Να σε καλά, αγόρι μου, έχεις κάνει εδώ πέρα ολόκληρο ένθετο, πεντάλεπτο, με την κίνηση στους δρόμους.
14: Αφού είπαμε και για Φρανσίσκο.
12: Τρομάζω στην ιδέα τι θα έχεις να πεις από Σεπτέμβριο. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9:20 Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στη Μάλτα. Τι δύσκολη μέρα, λέει ρε παιδιά. Καλή εκπομπή και υπομονή. Να σε καλά, Γιώργο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλημέρα και στον Παράσκο που καθημερινά μας ακούει στο χωράφι. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι. Με όλες τις καιρικές συνθήκες στο χωράφι εκεί. Να σε καλά, Παράσκο.
13: Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν Κυριακές και Αργίες. Είναι κάθε μέρα στον τόπο τους, εκεί που πονάει, στα χωράφια και στα ζώα τους.
12: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μιχάλη, τον Χριστοδουλίδη, τον ενεργειακό επιθεωρητή, ο οποίος έχει στείλει ένα άρθρο που έχει δημοσιεύσει σχετικά με τις μονάδες ανακύκλωσης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Απλά επειδή είναι μεγάλο, εάν έχεις την καλοσύνη, επειδή έχουμε και την επικοινωνία εμείς και με τα social media κτλ., αν δεν σου κάνει κόπο, κάνε μου μια προώθηση εκεί για να το διαβάσω και να το μεταφέρω και στην Κασιανή, γιατί θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Καλημέρα, Μιχάλη.
13: Καλημέρα, Μιχάλη.
12: Καλημέρα και στον Παύλο, ο οποίος άκουσε για το παγωτό αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα. Εγώ, λέει, πάντως μόνο ένα τρώω, ένα κιλό, κυριολεκτικά. Και εγώ στην ίδια κατηγορία είμαι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα έτσι σε μία ένταση. Είχαν προκύψει κάποια θέματα και πραγματικά, ρε παιδί μου, ήμουνα στα κόκκινα. Αυτό που λένε στα κόκκινα. Και που ξέσπασα σε ένα κιλό παγωτό.
13: Γεύση, ναι, αυτό.
12: Ορίστε.
13: Γεύση, τη γεύση.
12: Παρφέ, πάντα.
13: Παρφέ
12: ανάμεικτο, πάντα. Το παίρνεις στην αρχή και λες θα φάω λίγο, ρε παιδί μου, θα φάω το 1/3 και το άλλο σε 2 μέρες. Και ξεκινάς, δεν το βάζεις σε μπολ. Ξεκινάς και το. Και ξεχνιέσαι, δηλαδή βλέπεις και τα δελτία ειδήσεων, τώρα βλέπεις κάτι, το ένα φέρνει το άλλο, ας πούμε, φεύγει το καημένο.
13: Πάει το παγωτό.
12: Πάει το παγωτό. Οπότε, Παύλο, σε νιώθω. Καλημέρα.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μια καλημέρα στον κύριο Βεριώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία. Ήδη την έχει μεταφέρει η Κασιανή στην αίθουσα σύνταξης για να το ψάξουμε το θέμα και να επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως για την πληροφορία. Έχετε την εκτίμησή μας. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Κύριε Καλαμαράκη, λέει, είστε σίγουρος ότι αυτός με τα γαϊδουρά για τα έσετ? Ναι, Παναγιώτη, γιατί έχει δημοσιευθεί το βίντεο από τοπικό μέσο ενημέρωσης της Ρόδου. Και είναι ένα βίντεο το οποίο συνοδεύει την καταγγελία η οποία θα πάει στις αρχές. Οπότε δεν μπορεί να μας ξεγελάσει το μάτι μας. Το είδαμε αυτό. Υπάρχει ρεπορτάζ από τοπικό μέσο ενημέρωσης που έχει δημοσιεύσει το βίντεο. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη, εκεί στη Δυτική Μάνη. Καλημέρα και στο Χρήστο, και εκείνος εκφράζει την ανησυχία του και για τα ζώα τα οποία χάνονται σε αυτές τις πυρκαγιές. Να δείτε, λέει, πόσα ζώα θα βρεθούν δεμένα μετά, πόσοι σκύλοι που δεν φρόντισαν οι ιδιοκτήτες τους, ξέρεις, να τα ελευθερώσουν. Είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο το οποίο το συναντάμε συχνά. Καλημέρα στον Νίκο τον Βασιλιάδη. Για τον Φρανσίσκο, δύσκολα, λέει, τον πήραν. Τι να κάνουμε, παλικάρι μου, έστω και την τελευταία στιγμή ήρθε. Ενώ ο Γιώργος από την άλλη με το ταξί λέει ότι καλημέρα, κοντεύει να φύγει ο μήνας και το ποτάμι έχει την κίνηση του χειμώνα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό. Η κίνηση δεν έχει πέσει καθόλου και παρόλο που κοντεύουμε Αύγουστο. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε ότι δεν θα φύγει πολλοί κόσμος για διακοπές ή ότι επιλέγουν σύντομα τριήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται και στην κίνηση στην Αθήνα αυτό το πράγμα.
0: Από την άλλη, ο Κώστας, που είναι δικός μου άνθρωπος, λέει, το παγωτό τρώγεται με την κουτάλα της σούπας. Όλοι το ξέρουν αυτό. Καλημέρα. Δικός μου είσαι, Κώστα, έχεις την αγάπη μου. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνς, είπαει, και ο Ιούλιος, λέει, μία και μία έμειναν με την άδειά σου. Ναι, αύριο είναι η δική μου τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Θα την κάνουμε εδώ μαζί με την Κασιανή. Είχα προετοιμάσει διαφορετικά τη σημερινή και την αυριανή εκπομπή. Ήθελα να κάνουμε έναν απολογισμό με τη μορφή best of. Δηλαδή τα καλύτερα που ακούσαμε σε αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα. Βέβαια η επικαιρότητα είναι διαφορετική και βέβαια ήταν απόλυτα λογικό να ξεκινήσουμε με τις φωτιές. Αλλά θα μας δοθεί η ευκαιρία, γιατί θα είμαστε μέχρι τις 11, να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή σήμερα και αύριο.
1: Απολαυστική αναδρομή θα είναι αυτή.
0: Ναι, τα καλύτερα που ακούστηκαν.
1: Ο Γιώργος λέει, ποια κυρία γελάει έτσι όμορφα στο background? Είναι η Μαρία Ψάλτη, το κορίτσι μας.
0: Η Μαρία Ψάλτη απέναντι στην επιμέλεια του ήχου, βεβαίως. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην ανεμοδαρμένη Πάτμο. Να είσαι καλά, Κατερίνα, καλημέρα και προσοχή και εκεί. Καλημέρα και στον Πάνο στο Φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε. Βλέπαμε νωρίτερα με την Κασιανή ρεπορτάζ για τους τουρίστες οι οποίοι έχουν πάει στη Μεσσηνία, έχουν πάει για παράδειγμα στη Μεθόνη και ψάχνουν να βρούνε πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Δηλαδή, παιδιά, έχει κάνει καλό. Χωρίς πλάκα τώρα. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε λοιπόν με το που πηγαίνουν είναι πού γυρίστηκε η Οδύσσια. Θέλουν να πάνε να δούνε τα μέρη στα οποία γυρίστηκε η Οδύσσια. Βέβαια, δεν έχει γυριστεί φυσικά ολόκληρη στην Ελλάδα, έχει γυριστεί και στο Μαρόκο. Και στην Ιταλία κάποιες σκηνές, αλλά κάποιες από αυτές, όπως λέγαμε, για παράδειγμα η σπηλιά του Κύκλοπα είναι η σπηλιά του Νέστορα πάνω από την Βοηδοκοιλιά. Οπότε εκεί, όπως πηγαίνεις Βοηδοκοιλιά, πάνω σπηλιά Νέστορα, εκεί θα τους στέλνουμε τους τουρίστες. Όπως για παράδειγμα το άλλο το βίντεο το είδες από τα Κουφονίσια, με την παραλία την Ιταλίδα.
1: Όχι, δεν το είδα. Τι είναι αυτό?
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι, αλλά και δεν το είδα.
0: Έχουν ανεβάσει ένα βίντεο λοιπόν από την παραλία Ιταλίδα. Είναι μια από τις πιο φημισμένες στα Κουφονίσια. Και αυτό το οποίο γράφουν σαν σχόλιο είναι «Παγκράτη με άμμο». Δεν μπορείς όχι να καθίσεις, να περάσεις. Κοίτα εδώ, να. Κοίτα εδώ.
1: Πότε έγιναν Μύκονος στα Κουφονίσια?
0: Παιδί μου, γίνεται χαμός. Είναι αυτό το οποίο λέμε με τον υπερτουρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Τα Κουφονίσια, τα οποία τι είναι, μια σταλιά είναι. Έγιναν ξαφνικά μόδα όταν τα ανακαλύψαμε, εκεί από τη δεκαετία του 90 και μετά, και τώρα γίνεται τέτοιος πανικός.
1: Πάταμε να σε πατώ, κανονικότατα.
0: Δεν μπορείς να περπατήσεις, όχι να καθίσεις. Δηλαδή τώρα ευχαριστιέσαι αν πας και συναντήσεις αυτή την κατάσταση?
1: Όχι.
0: Δηλαδή κρίμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή κρίμα πραγματικά. Και πολύ εύστοχος ο χαρακτηρισμός, Παγκράτη με άμμο. Είχες κάποιο νεότερο?
1: Ναι, ναι, έχουμε ενημέρωση από τη Στασή. Υπήρξε όντως είσοδος ατόμου στις γραμμές. Διήρκησε 5 λεπτά το συμβάν και έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μέτρο που είχαμε νωρίτερα το μήνυμα.
0: Μας είχε στείλει λοιπόν νωρίτερα μήνυμα ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό στο μετρό με άτομο το οποίο κινείται στις γραμμές.
1: Και υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Έχει φύγει το άτομο, έχουν αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, γίνονται κανονικά τα δρομολόγια στη γραμμή 2.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά, σήμερα? Τι γίνεται? Κίνηση παντού, κολλημένη στο ποτάμι. Δεν λειτουργούσε ο προαστιακός. Είχε αφήσει η Hellenic Train εκεί τους ανθρώπους στη μέση του πουθενά, χωρίς καμία ενημέρωση. Τώρα μαθαίνουμε κάποιος κατέβηκε και περπατούσε στις γραμμές του μετρό. Παιδιά, είμαστε και 30 Ιουλίου. Έχουν και σφίξει οι ζέστες, έχουμε και τα προβλήματα. Ψυχραιμία, έτσι. Καλημέρα και στο Σταύρο, στα Γιάννενα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Σταύρο. Ο Παναγιώτης από την άλλη μου λέει: αν κάνεις best of, σε παρακαλώ, μπορείς να βάλεις τα καλύτερα Σαρδάμ της Αμαλίας. Δεν μπορώ να διαλέξω, φίλε. Πού να διαλέξεις τώρα εκεί πέρα? Αλλά έχω κάνει και εγώ ένα καλό τον τελευταίο καιρό. Έλεγα αυτή την αναφορά της Sea Jets. Εκεί πέρα λοιπόν έχει Μύκονο, έχει και Νάξο και τα λοιπά. Και πήγα να το πω εγώ γρήγορα γιατί βιαζόμουν και είπα: ανακάλυψα νέο νησί των Κυκλάδων. Είναι η περίφημη Μίξος. Είπα: εάν θέλετε να πάτε στη Μίξο γρήγορα και τα λοιπά. Νέο νησί λοιπόν στις Κυκλάδες. Είναι και Παρθένο γιατί δεν έχουν προλάβει να το επισκεφθούν. Είναι η αγαπημένη όλων Μίξος. Καλημέρα Παναγιώτη, εκεί ακριβώς γυρίστηκε η Οδύσσια, εκεί που περιγράφεις. Να σε καλά, καλημέρα και στο Χρήστο, στην 112 Πτέρυγα Μάχη, στην Ελευσίνα.
1: Γεια σου ρε Χρήστο.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τώρα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπορείτε τώρα λοιπόν.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Είναι και στη Σιτία. Η κατάσταση είναι καλύτερη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στο σταθμό μας ο δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Χριστόφας. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένα στον Αγερανό Αιγυφίου από παθολογικά αίτια. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται για απόπειρες εμπρισμού και πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια σε Ηράκλειο, Ερέτρια, Εύβοιας, Γήθιο, Λακωνίας και Πάρο. Ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος Πάρου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας Μάρκου Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Κόκκινο Μήλο, Περιστέρι και από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κυφισίας Μεσογείων Αθηνών Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Αντένα 105,3.
10: Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρτ Σιλβέ Φρανσίσκο που έπαιζε στη Βιλερμπάν προκειμένου να τον εντάξει στο δυναμικό του. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριος άνεμη βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
14: Αντένα.
15: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
16: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
17: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
16: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
17: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
16: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
18: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Αντένα 105,3.
20: Ραδιόφωνο.

0: Αχ, η Νταϊάννα! Που λες, Κασιανή μου, το 1956 ο 15χρονος τότε Πολάνκα πηγαίνει στην εκκλησία του Αγίου Ηλία στην Οτάβα. Εκεί μερικά στασίδια παραπέρα θα δει την 17χρονη Νταϊάννα Αγίου.
1: 17χρονη κιόλας.
0: Και θα την ερωτευτεί αμέσως. Είναι όμως πολύ ντροπαλός για να την πλησιάσει και να της μιλήσει, οπότε αρχίζει να γράφει ένα τραγούδι. Το ξεκινάει στο μυαλό του. Μέσα σε 20 λεπτά το έχει έτοιμο.
1: Στα 15 του όλα αυτά.
0: Στα 15 του. Το τραγούδι, όπως άκουσες, ξεκινάει με το στίχο «I'm so young and you're so old». Φαντάσου δηλαδή πόσο μεγαλύτερη του φαινόταν εκείνος 15 και εκείνη 17.
1: Έτσι.
0: Δεν είχε ευτυχή κατάληξη βέβαια αυτός ο έρωτας. Οι δυο τους παρέμειναν δύο καλοί φίλοι, αλλά η Νταϊάννα έμεινε στην ιστορία με το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Πολάνκα, γεννημένος σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 1941, έφτασε το 85. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Το πιο γνωστό όλων και η μεγαλύτερη επιτυχία όλων, ποια ήτανε, Μαρία παιδί μου? Ποιο?
2: Το Crazy Love.
0: Το Crazy Love λέει. Οκ, και το Crazy Love. Αλλά το τραγούδι που έγινε μεγαλύτερη επιτυχία παγκοσμίως δεν το ερμήνευσε εκείνος. Έγραψε τους στίχους του My Way του Frank Sinatra. Είναι δική του η στίχη. Το τραγούδι είναι γαλλικό, είναι διασκευή. Και τους αγγλόφωνους στίχους έχει γράψει ο Πολ Άνκα. Έτσι, για να χαλαρώσουμε και λίγο, πάλι καλά που έχουμε και τη μουσική. Βέβαια, θα επανέλθουμε στη συνέχεια και με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη σχετικά με την απαγόρευση. Θα ακούσουμε λοιπόν και τη δική του εκδοχή για τα πράγματα. Αλλά 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής η Κασιανή είχε οργανώσει άψογα την ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών και γι' αυτό το λόγο
1: μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι εμπρισμός, από εμπρισμό ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μεγάλη πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια και στάβλους. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων. Μας είπε κιόλας ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση εκεί παραμένει κρίσιμη. Με τον Δήμαρχο Λέσβου, που υπάρχει και η φωτιά στο πλωμάρι που ξέσπασε και εκείνη χθες, μας είπε και ο κύριος Χριστόφας ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Κατά κύριο λόγο, η φωτιά έκαψε ελαιόδεντρα. Ενώ είπαμε και ότι όχι οριοθετηθεί και η φωτιά στη Σιτία. Μιλήσαμε και με τον πρόεδρο των εθελοντών. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, νομίζω περισσότερο από αυτό που μας είπε, είναι ότι οι πυροσβέστες δεν είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Και ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, γιατί και οι ίδιες οι πυρκαγιές έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει αυτές οι mega fires που λέμε, που είναι απρόβλεπτες και δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίζουμε όπως θα τις αντιμετωπίζαμε παλιότερα.
0: Και βέβαια ο τραγικός επίλογος, έτσι, οι τρεις νεκροί πυροσβέστες, οι δύο στην Κρήτη, 25 και 50, 55 ετών, επί 58 αν δεν κάνω λάθος, νεκρή σημασία βέβαια, έχει δύο άνθρωποι χάθηκαν εκεί και ένας 27χρονος στο Γήθιο, υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Τρεις άνθρωποι λοιπόν έπεσαν την ώρα του καθήκοντος, μαχόμενοι για να υπερασπίσουν τις ζωές και τις περιουσίες των ανθρώπων. Βελτιωμένη λοιπόν η κατάσταση, αλλά από εκεί και πέρα σε επιφυλακή και στο Ρέθυμνο και στη Μυτιλίνη, κυρίως όμως στο Ρέθυμνο, επειδή λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Καλημέρα στον φίλο ο οποίος μας ακούει στην Νορβηγία, στο Όσλο, είναι ο Χρήστος. Καλημέρα Χρήστο.
1: Καλημέρα Χρήστο.
0: Και στέλνει το μήνυμα σχετικά με το παγωτό, με αυτό που λέγαμε νωρίτερα, και λέει: επίσης σήμερα διαπίστωσα ότι δεν χρειάζεται οικογένεια για να φας οικογενειακό παγωτό. Καλημέρα από το Όσλο, μία και σήμερα. Έρχεται στην πατρίδα για το καλοκαίρι. Με το καλό. Να περάσεις όμορφα φίλε, καλό καλοκαίρι. Αυτή τη διαπίστωση την έχω κάνει εγώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα και στη Σούλα, στη Χαλκιδική. Καλημέρα κυρία Σούλα, να είστε καλά. Καλές βουτιές. Φροντίζει καθημερινά να υπενθυμίζει με το μήνυμά της ότι είναι στην Ξαπλώστρα, στην Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, γιατί ακούει ταυτόχρονα και καλά τώρα. Τι ακούει, τέλος πάντων. Περισσότερο στέλνει μήνυμα για να μας πάει τα νεύρα. Με τα καύσιμα τι γίνεται, παιδιά, γιατί ο προεδράρας, ο Τραμπ, συνέχισε τα χτυπήματα χθες εκεί στο Ιράν. Είπε θα τους τελειώσουμε, λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τους πλήξουμε μέχρι τέλους. Άρχισε πάλι να βγάζει τις κραυγές του, θα τους νικήσουμε, λέει, δεν έχουν καμία πιθανότητα. Συνεχίζει λοιπόν αυτός να χτυπάει, συνεχίζει και το πετρέλαιο.
1: 92,45 αυτή την ώρα, δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Μπράβο, πολύ μεγάλη επιτυχία, μπράβο. Από εκεί και πέρα, οι τιμές που έχω καταγράψει εγώ σήμερα, Κασιανή μου, είναι οι ακόλουθες. Αμόλυβδη 2048. Σταθερή. Σε όσα πρατήρια πέρασα, 2048, καρφωμένη. Το ντίζελ είχε κάποιες διακυμάνσεις. Στο ένα πρατήριο ήταν 2049, πάνω από την αμόλυβδη. Στο επόμενο πρατήριο 2055.
1: Ακόμα πιο πάνω.
0: Και όταν συνέχισα και ανέβηκα ακόμα παραπάνω, 2059.
1: Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει.
0: Όσο ανεβαίνουμε, ανεβαίνει και η τιμή. 2049, 2055, 2059. Είχαμε ακούσει από τους ανθρώπους της αγοράς ότι προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις. Φτάσαμε Πέμπτη, μειώσεις δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Και περιμένουμε και από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει και αυτή η επιδότηση 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Από το Σάββατο. Από την 1η Αυγούστου.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι σε ισχύ η επιδότηση.
1: Αν όμως υπάρχει αύξηση το Σάββατο, ας πούμε, στο πετρέλαιο, δεν θα τη δούμε ποτέ.
0: Μα έλεγαν λοιπόν οι γνωρίζοντες, οι άνθρωποι της αγοράς και οι πρατηριούχοι, ότι περιμένουμε μειώσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να δούμε κάποιες μειώσεις. Εδώ όχι δεν βλέπουμε μειώσεις, εδώ βλέπουμε καθημερινά αυξήσεις. Ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, έτσι. Το οποίο έχει φτάσει να είναι υψηλότερα από την αμόλυβδη.
1: Αφού συνεχίζει και χτυπάει ο Ντόναλτ.
0: Ναι, όλα ο Ντόναλτ μου φαίνεται θα τα φορτωθεί, αλλά τέλος πάντων. Αυτές τις τιμές πάντως καταγράψαμε σήμερα το πρωί. Καλημέρα και σε σένα Παναγιώτη. Όχι φίλε, Μίξο είχα πει. Μίξο, όχι Μίξονο. Είχα πει Μίξονο. Μπορεί κιόλας. Ενδεχομένως. Κρατάω μια επιφύλαξη. Καλημέρα και στο Φώτη. Δεν υπάρχει σάλιο, λέει, για διακοπές. Δουλεύουμε για να πληρώνουμε το κράτος. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι φέτος ή δεν θα πάνε καθόλου ή θα πάνε ελάχιστες ημέρες σε κάποιον κοντινό προορισμό, είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι, είτε στο χωριό.
1: Στο πατρικό κτλ.
0: Ακριβώς αυτό. Καλημέρα και στον Χρήστο στη Νέα Σμύρνη. Να σε καλά, Χρήστο. Και ο Σωτήρης μια υπενθύμηση για όλους, λέει, όταν πάμε διακοπές οι εργαζόμενοι δεν είναι δούλοι και επειδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται χαμός στους τουριστικούς προορισμούς, υπομονή, ευγένεια και χαμόγελο.
1: Γιατί 15 Αύγουστο και στο χωριό σου στην Κολοπετινίτσα να πας, θα αργήσεις να το φας το φαγητό σου, να πιεις τον καφέ σου, λίγο υπομονή και οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν και από τις αρχές καλοκαιριού, από την άνοιξη και έχουν κουραστεί.
0: Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Σε καταλαβαίνω, αγαπητέ Γιάννη. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σου. Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Βαγγέλη, με πιάνεις αδιάβαστο. Δεν γνωρίζω τις δηλώσεις τις οποίες αναφέρεσαι. Εάν έχεις κάποιο link, πολύ ευχαρίστως να μας το στείλεις. Αλλά επειδή πραγματικά δεν τις γνωρίζω, δεν θέλω να τοποθετηθώ.

0: Καλημέρα και σε σένα Κωστή και στον Δημήτριο. Άντε πάλι με τα ΣΥΚΑ. Τα είπαμε φίλε, τα ΣΥΚΑ φτάνει. Ακούσαμε και τις τιμές από τους ακροατές μας. Φτάνει μέχρι εκεί. Τώρα πάμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Αγαθονήσι. Μετά τη Λέρο επισκέφθηκε και το Αγαθονήσι. Από όπου έστειλε μήνυμα και για την ασφάλεια που πρέπει να νιώθουν οι ακρίτες στα νησιά μας, αλλά και για το μεταναστευτικό. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έστειλε το μήνυμα λοιπόν πάλι από το Αγαθονήσι, ενώ ανακοίνωσε και την πρόθεση που υπάρχει από την πλευρά της κυβέρνησης για τους κατοίκους εκεί στο Αγαθονήσι να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με ηλεκτρικά, ώστε το Αγαθονήσι να γίνει ένα νησί ηλεκτροκίνησης. Θετικό ακούγεται, να δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα.
2: Μπαίνουμε πια και εμείς στον τελευταίο χρόνο της θητείας μας, θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης. Θα ήμουν απολύτως διατεθειμένος να αντικαταστήσω όλα τα οχήματά σας δωρεάν σε ηλεκτρικά οχήματα, και τα οχήματα του Δήμου αλλά και τα οχήματα τα οποία έχετε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και την υποδομή για τους σταθμούς φόρτισης.
0: Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, οι σταθμοί φόρτισης δηλαδή.
3: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, όσο και ηλεκτρικά οχήματα και να τους πας, αν δεν έχεις αρκετά σημεία τους σταθμούς φόρτισης, δεν υπάρχει νόημα να τα αντικαταστήσουν.
0: Πάντως φτάνουμε λοιπόν τώρα στις 30 Ιουλίου σήμερα, με το που μπαίνουμε στον Αύγουστο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πέσουν και οι ρυθμοί και από τους πολιτικούς αρχηγούς, θα κρατήσουν και εκείνοι δυνάμεις, να ξεκουραστούν και εκείνοι λίγο, ώστε να επανέλθουν μετά το 15 Αύγουστο και να μπουν δυναμικά στην επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, στην άνοιξη του 27. Οπότε θα πρέπει να κρατήσουν δυνάμεις για το τελικό ντεμαράζ.
3: Τα μπάνια του λαού, Ιωσήφ μου, να τους αφήσουν να γίνουν τα μπάνια του λαού.
0: Τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, χθες εξέδωσε ανακοίνωση ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, σχετικά με την απαγόρευση και το θόρυβο που προκλήθηκε μετά την απαγόρευση αυτή στον Εμμανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε εκδήλωση για τον Νίκο Γκάτσο. Έχει βγάλει λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που είναι η απάντηση επί της ουσίας. Και αναφέρει συγκεκριμένα: μετά από όλα αυτά που έχουν υποθεί και γραφτεί, θέλω να ενημερώσω ότι ποτέ δεν απαγόρευσα στον κύριο Μανώλη Μητσιά να τραγουδά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Γιάννης Οφωνιάς, όπως και άλλα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, συμπεριλαμβάνονται στις συναυλίες του όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς, όσα αναφέρονται και αναπαράγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η απαγόρευση είχε εξ αρχής απολύτως συγκεκριμένο αντικείμενο και αφορούσε αποκλειστικά την εταιρεία παραγωγής και συγκεκριμένη σειρά συναυλιών που η εταιρεία αυτή διοργανώνει. Προφανώς, λέει, και συνειδητά, επιχειρείται με τρόπο αποπροσανατολιστικό η σύνδεση της απαγόρευσης αυτής με το συγκεκριμένο τραγούδι και τον κύριο Μανώλη Μητσιά, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες γνώριζαν εδώ και μήνες ότι για αυτή τη σειρά συναυλιών δεν τους είχε δοθεί άδεια ώστε να συμπεριλάβουν μουσικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Επομένως, λέει, δεν παρουσιάζουν τα πραγματικά γεγονότα και δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις. Επίσης, συνεχίζει ο κύριος Χατζηδάκης, θέλω να τονίσω ότι αν για οποιοδήποτε λόγο η κυρία Αγαθή Δημητρούκα δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος σε συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο θέαμα. Τέλος, οφείλουν να κατανοήσουν όλοι ότι τα μουσικά έργα δεν ανήκουν ούτε στους ερμηνευτές που κατά καιρούς θα έχουν ερμηνεύσει, ούτε αποτελούν κοινό κτήμα, όπως άκουσα να λέγεται από μερικούς. Τα μουσικά έργα ανήκουν στους δημιουργούς τους και κατ' επέκταση σε αυτούς που οι δημιουργοί όρισαν να τους εκπροσωπούν. Όποιος αμφισβητεί αυτό που είναι νομικά κατοχυρωμένο εδώ και δεκαετίες, ιδίως εάν κινείται επαγγελματικά στον καλλιτεχνικό χώρο, είτε στερείται βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, είτε έχει ιδιωτελή κίνητρα, καταλήγει η ανακοίνωση του Γιώργου Χατζηδάκη. Αυτό λοιπόν που λέει είναι ότι η απαγόρευση αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι στον Μανώλη Μητσιά. Μπορώ να το καταλάβω, το αποτέλεσμα όμως δεν αλλάζει. Δηλαδή ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος είναι ένα κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, του ελληνικού τραγούδιου, βρέθηκε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο του εμπιστεύτηκε ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος το 1977. Εάν υπάρχουν λοιπόν αντιπαραθέσεις μεταξύ εταιριών παραγωγής, εταιριών πνευματικών δικαιωμάτων, ακόμη και προσώπων, όπως καταλαβαίνω από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κύριος Χατζηδάκης, αυτό έχει λίγη σημασία. Το αποτέλεσμα και αυτό το οποίο εισπράττουν οι πολίτες και αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν στο θέατρο εκεί στο Οδείο, αλλά και αυτό που εισπράττουμε εμείς, είναι ότι απαγορεύθηκε στον Μανώλη Μητσιά να ερμηνεύσει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Τώρα όλα τα υπόλοιπα.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι δικαιολογία το ότι τσακώνουμε με την εταιρεία παραγωγής και έτσι του απαγορεύω σε συγκεκριμένη εταιρεία παραγωγής όταν κάνει συναυλίες να παίζει τραγούδια του Χατζηδάκη? Και τι σημαίνει δεν ανήκει στο κοινό? Σε ποιον ανήκουν τα τραγούδια του, του Μάνου Χατζηδάκη? Στο γιο του?
0: Πνευματικά δικαιώματα, και η διαχείριση του έργου ανήκουν δικαιωματικά σε όποιον έχει ορίσει ως κληρονόμο. Και είναι στην προκειμένη περίπτωση εδώ ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη. Άλλες περιπτώσεις τα έχουν παραχωρήσει είτε σε ιδρύματα είτε σε οργανισμούς ή πολλές φορές έχουν πωληθεί. Έτσι, συμβαίνει αυτό. Αυτά λοιπόν για τη διαχείριση. Το έργο όμως, με το που θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, έχει φύγει από το δημιουργό. Έχει φύγει από το δημιουργό, έχει ταξιδέψει, έχει γίνει κτήμα του λαού. Ειδικά αν το έχει αγαπήσει και αν έχει αυτή την ανταπόκριση επί ολόκληρες δεκαετίες. Είναι αυτό που έλεγα και χθες. Άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και άλλο το πνευματικό έργο.
3: Ιωσήφ, το έχουμε δει και άλλες πολλές φορές. Το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Δηλαδή μπορεί να είναι το νόμιμο ο Γιώργος Χατζηδάκης να επιτρέπει στον Τάδε ή στο Δίνα να παίζει τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και σε κάποια όχι, αλλά το ηθικό δεν είναι αυτό.
0: Ακούσαμε πάντως, όπως είχαμε υποχρέωση, και την πλευρά του κυρίου Χατζηδάκη και γι' αυτό διαβάσαμε και την ανακοίνωση την οποία εξέδωσε τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος πάει γυρεύοντας, γι' αυτό έχει ξαναμπεί στο στούντιο. Θέλει να ακούσει και άλλα για τον Σιλβέη Φραντζίσκο. Δεν θα του κάνω τη χάρη, θα τον αφήσω λίγο να χαλαρώσει. Ο Παναγιώτης Βολάνιος πάει γυρεύοντας, γι' αυτό έχει ξαναμπεί στο στούντιο. Θέλει να ακούσει και άλλα για τον Σιλβέη Φραντζίσκο. Δεν θα του κάνω τη χάρη, θα τον αφήσω λίγο να χαλαρώσει.

0: και Μάρνη στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στον Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο του Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Να είσαι καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε συναντήσουμε και στην επόμενη ώρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Τα Μπαγκέρα είναι, λέει, ήθελαν να τραγουδήσουν σε συναυλία που έβγαλαν χρήματα και πληρώθηκαν μουσική χωρίς να πληρώσουν δικαιώματα. Φάουλ και σωστός ο Χατζηδάκης. Ή επειδή τα είχε με την εταιρεία ο Χατζηδάκης, πήρε η μπάλα και τους υπόλοιπους και δεν επέτρεψε να παιχτούν κομμάτια ανεξάρτητα από τα δικαιώματα. Φάουλ, λέει, που το έχει ξανακάνει. Καλημέρα και σε σένα, Δημήτρη. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία έχει κάνει μια καταγγελία. Και οφείλουμε να τη διαβάσουμε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, λέει, σχετικά με τα ΕΛΤΑ και τη Στασί. Τα ΕΛΤΑ, λέει, από τότε που πουλήθηκαν, σταμάτησαν να φέρνουν την αλληλογραφία, εδώ που μένω στον Πειραιά. Έρχονται κάθε 3 με 4 μήνες μία φορά. Βέβαια, λέει, η αλληλογραφία δεν έρχεται όλη. Η Στασί το ξέρει αυτό, και όπως και οι τράπεζες, και αντί να μας στείλουν την αλληλογραφία με courier, δεν τα στέλνουν, με αποτέλεσμα, επειδή καθυστέρησαν να πληρώσω ένα πρόστιμο 36 ευρώ μία ημέρα, να μου έρθει μετά από 1,5 χρόνο το πρόστιμο 184 ευρώ, γιατί η Στασί δεν δέχεται τίποτα ούτε να πληρώσω το υπόλοιπο των 36 ευρώ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Μπορώ να την καταλάβω τη Μαρία. Βλέπω καθημερινά τέτοια περιστατικά με τις καθυστερήσεις που υπάρχουν, με την αλληλογραφία, για να μην πω για τους λογαριασμούς ρεύματος και άλλων, που έρχονται πάντα όταν έχει λήξει η ημερομηνία. Δηλαδή, λήγει στις 10 του μηνός ο λογαριασμός και εσύ τον παίρνεις στα χέρια σου στις 20 και στις 25. Οπότε, καταλαβαίνω αυτό που λέει η Μαρία. Για άλλη μια φορά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την καθυστέρηση που υπάρχει στην αλληλογραφία με τα ΕΛΤΑ. Καλημέρα, Μαρία.
2: Και ξέρεις, δεν είναι όλοι, δεν είναι σε όλους εύκολο να κάνουν ηλεκτρονικούς τους λογαριασμούς τους και να μην έχουν τέτοια προβλήματα. Υπάρχουν και άνθρωποι που ούτε mail έχουν, ούτε κινητό έχουν, ούτε μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο και περιμένουν από την αλληλογραφία.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας.
7: Φοβορείς αξελός? Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούνται εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο πλωμάρι της Μυτιλίνης και στη Σιτία. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνεδρίαση στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε.

0: σαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Real Traffic. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

0: τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της Κομμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός σκουπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Αλίευσα, λέει, ένα θέμα στο διαδίκτυο και θα ήθελα, λέει, να το σχολιάσετε. Στην Κίνα, νέοι μοιράζονται ακόμα και το κρεβάτι τους με αγνώστους για να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος ζωής. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει στεγαστική κρίση. Λέτε, λέει, να δούμε τέτοιες εικόνες εδώ και στην Ελλάδα με το κόστος ζωής το οποίο έχει φτάσει στο Θεό, ενίκια, καύσιμα, σούπερ μάρκετ κτλ. Εντάξει, στην Κίνα βέβαια είναι και 1,5 δισεκατομμύριο πώς είναι. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν ανάλογα προβλήματα για να λέει εκεί πέρα ότι μοιράζονται ακόμα και το κρεβάτι τους με αγνώστους. Εδώ δεν μιλάμε απλά για συγκατοίκηση. Μιλάμε τώρα ότι είναι και στο ίδιο κρεβάτι. Φαντάστε για τι κατάσταση μιλάμε.
1: Ναι, νοικιάζω εδώ τη θεσούλα την αριστερή. Εγώ πιάνω πάντα τη δεξιά και την αριστερή τη νοικιάζω σε άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Κοίτα, στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της, ούτε τη συγκατοίκηση. Πόσο μάλλον το να το βάλει τον άλλον στο κρεβάτι σου. Αλλά με το κόστος ζωής που υπάρχει, πράγματι τα νεότερα παιδιά, αν δεν έχουν κάποιο συγκάτοικο, δεν νομίζω ότι μπορούν να νοικιάσουν μόνο το σπίτι με τις τιμές που κυκλοφορούν.
0: Γι' αυτό ανησυχεί ο Γιώργος, μήπως την αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα, κατάλαβες. Και έχει σήμερα ένα εξαιρετικό θέμα η απογευματινή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το μέσο ενίκιο στην Αττική το 2026 ήταν 785 ευρώ. Το μέσο ενίκιο. 785 ευρώ. Είναι τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ελληνική στεγαστική κρίση, όπου καταγράφονται ανατιμήσεις 85% στα ακίνητα από το 2016, ενώ ταυτόχρονα τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί 47% από το 2016. Δηλαδή 85% τα ακίνητα, 47% τα εισοδήματα. Πάνω, λέει, από 200.000 ευρώ είναι το κόστος για το 55% των κατοικιών στην Ελλάδα. Περισσότερες από τις μισές, δηλαδή, κοστίζουν πάνω από 200.000 ευρώ.
1: Φαντάσου τώρα να έχεις το μέσο μισθό. Ο μέσος μισθός υποτίθεται ότι είναι στα 1.500 ευρώ σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και να έχεις ενίκιο 785 ευρώ. Μπορείς να βγάλεις το μήνα? Δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα.
0: Μη τίποτα. Και αυτός είναι ο μέσος όρος, έτσι. Ο μέσος όρος στην Αττική για το 2026. 40% λέει του εισοδήματος δαπανούν για στέγαση 2 στα 5 νοικοκυριά, ενώ 12 με 13% του στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό και μιλάμε κυρίως για παλιές κατοικίες οι οποίες δεν μπαίνουν πλέον στην προσφορά και επιδεινώνουν το πρόβλημα. Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία σήμερα από το ρεπορτάζ της απογευματινής, βασισμένη στα στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 785 ευρώ μέσο ενίκιο για την Αττική το 2026. Και επειδή λέμε για την ακρίβεια, πέρα από τα καύσιμα τα οποία συζητήσαμε και νωρίτερα και βλέπουμε πως έχουν διαμορφωθεί οι τιμές, η ακρίβεια φυσικά χτυπάει τα νοικοκυριά και στα σούπερ μάρκετ. Τι λένε οι πολίτες? Πάμε να πάρουμε μια γεύση λοιπόν. Θα πάμε, πού θα πάμε? Στις Σέρρες θα πάμε. Τις αγαπώ πολύ τις Σέρρες. Εκεί βγήκανε τα κανάλια και ρωτήσανε τους καταναλωτές για το πώς βλέπουν τις τιμές. Είναι δύο οι απόψεις. Θα ακούσουμε πρώτα αυτούς που λένε ότι μπορεί κάποιος να τα καταφέρει.
2: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, ελέγχω τις τιμές, βλέπω τις διαφορές και με αυτόν τον τρόπο έχω κάνει μια οικονομία γύρω στο 15-20%.
3: Άμα τα βάζεις όλα με σειρά, μια χαρά βγαίνουν όλα. Θέλει να προσπαθούμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε.
4: Τι άμα είσαι στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, ο μισθός είναι σταθερός.
3: Δεν κάναμε, από εκείνο δεν ξέρουμε.
0: Η κυρία λέει ότι άμα τα βάλεις σε μια σειρά, βγαίνει μια χαρά. Άμα δουλέψεις και βάλεις μια σειρά, βγαίνει μια χαρά, δεν έχει πρόβλημα. Βέβαια, λέει, δεν έχω περάσει από ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, δεν ξέρω από πού έχει περάσει, αλλά βγαίνει μια χαρά. Λέει η κυρία, υπάρχουν και άλλες απόψεις, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βλέπουν κάποιες δυσκολίες και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάληξη του αποσπάσματος.
5: Όλοι ψάχνουν να βρουν τις προσφορές για να τη βγάλουν οικονομικά, γιατί το μπάτζετ το οικογενειακό δεν βγαίνει πλέον.
6: Με το σούπερ μάρκετ πλέον παίρνουμε τα απαραίτητα. Αυτά που χρειαζόμαστε.
7: Η έξοδος είναι περιορισμένη. Το φαγητό είναι μόνο τα απαραίτητα που χρειάζονται μέσα στο σπίτι. Πληρώνουμε τα φάρμακα, πληρώνουμε φως, νερό, τηλέφωνο, δίνουμε και ένα ψηλό χατζηλικάκι για ένα καφέ και μία φορά την εβδομάδα, ναι, ένα δεκάρικο για μια ριτσινούλα.
8: Όλα από λίγο. Όλα από λίγο.
4: Στο σούπερ μάρκετ τιμές πώς σας φαίνονται?
8: Ακριβές.
4: Εσείς που ψωνίζετε, τι έχετε κόψει για να κάνετε οικονομία, τι είναι πιο ακριβό?
9: Εγώ, αγάπη μου, δεν ψωνίζω από εδώ, ψωνίζω Βερολίνο.
10: Όλα από το σούπερ μάρκετ. Πλύνομαστε χωρίς σαπούνι.
0: Τι να πει η κυρία, πλενόμαστε, λέει, χωρίς σαπούνι. Τα έλεγε ο γιατρός.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να πω το γιατρό.
0: Τα έλεγα εγώ στην Κάτζου, με κορόιδευε η Κάτζου. Είχα βάλει το γιατρό και έλεγε, παιδιά, καλοκαίρι, όχι σαπούνι, μόνο κρύο νεράκι, γιατί με το σαπούνι χαλάει το pH.
1: Σαπούνι μια φορά την εβδομάδα.
0: Μια φορά την εβδομάδα. Η κυρία λοιπόν το έχει εφαρμόσει. Μια χαρά. Πλενόμαστε, λέει, χωρίς σαπούνι. Η άλλη κυρία εντωμεταξύ ήταν μια χαρά και εκείνη, γιατί ψωνίζει από το Βερολίνο.
1: Από το Βερολίνο, πώς ψωνίζει η κυρία
0: γιατί
1: αυτή?
0: Προφανώς,
1: έχω πολύ μεγάλη.
0: Προφανώς ζει στο Βερολίνο και έχει έρθει καλοκαίρι τώρα για τις διακοπές.
1: Και τα φόρτωσε όλα και τα έφερε.
0: Στην ιδιαίτερη πατρίδα της που είναι οι Σέρες. Οπότε εκείνη δεν έχει να αγχωθεί για την ακρίβεια, γιατί καλά, δεν πιστεύω ότι στο Βερολίνο είναι καλύτερα δηλαδή. Χθες μιλάγαμε ένα φίλο από τη Φιλανδία. Καλημέρα Δημήτρη μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Ράουνη. Μου έστελνε ο άνθρωπος προϊόντα από το σούπερ μάρκετ και ελληνικά προϊόντα. Και κεράσια και άλλα. Φωτιά και λαύρα και εκεί. Έτσι.
1: Θυμάσαι και για τη βενζίνη μας έστειλε κάποιος τις προάλλες από Γερμανία ότι ήταν πολύ ακριβή. Ήταν στο 2.30 νομίζω μας είχαν πει. Που εκεί ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης ανά μία ώρα. Περιμένεις να βρεις πότε θα,
0: ναι,
1: πότε
0: ναι,
1: θα είναι
0: ναι, ναι,
1: οικονομικότερη.
0: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Στην Κίνα λέει τελικά δεν έχουν στεγαστική κρίση, στρωματική κρίση έχουν. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε. Από την άλλη, η Ελένη, ποιος λέει αυτά τα πράγματα, λέει, για την Κίνα. Στην Κίνα η ιδιοκατοίκηση είναι στο 90% και η αγοραστική δύναμη των Κινέζων είναι πολύ υψηλότερη από του μέσου δυτικού. Ο πληθωρισμός στην Κίνα είναι ανύπαρκτος και τα είδη πρώτης ανάγκης σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Κάπου έλεος, λέει, με τη δυτική προπαγάνδα. Αγαπητή Ελένη, μας έστειλε ένα link από ένα δημοσίευμα νωρίτερα ο Γιώργος. Δεν έχουμε προσωπική άποψη για το τι συμβαίνει στην Κίνα. Εγώ δέχομαι και αυτό το οποίο λες. Απλά θα πρέπει και λίγο να το ψάξουμε. Ενώ ο Λάμπρος λέει αυτό με το κρεβάτι το έχω δει σε αγγελία στην Σκωτία πριν από πολλά χρόνια όταν ψάχναμε με την κόρη μου για σπίτι και αναρωτήθηκα αν το κρεβάτι θα ήταν μόνη της ή με άλλον μαζί. Έχει δει αγγελία στη Σκωτία λοιπόν. Καλημέρα Λάμπρο. Και ο Γιώργος δεν μας έχετε πει λέει τίποτα για το κόμμα Καριστιανού. Ναι, χθες είχαμε εξελίξεις με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για Δημοκρατία.
1: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος ο Θανάσης Αυγερινός, που ήταν μέχρι πρότινος ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Έχει γύρει αντιδράσεις. Παρέμεινε νομίζω στο Πολιτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έφυγε συνολικά από το κόμμα, έτσι δεν είναι, Ιωσήφ? Είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού υπό αμφισβήτηση. Σιγά σιγά φεύγουν
0: κάτι
1: διάφορα στελέχη, ναι.
0: Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να φεύγει τώρα ο ένας μετά τον άλλον. Ο κύριος Αυγερινός τώρα, ο οποίος ήταν από την αρχή, δηλαδή από την ίδρυση του κόμματος, εκπρόσωπος τύπου, παρατείται τώρα γιατί λέει ότι από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί ένα άλλο κέντρο τύπου μέσα στο κόμμα, το οποίο δεν μπορεί να το δεχτεί και γι' αυτό το λόγο παραιτείται από εκπρόσωπος τύπου και καταγγέλει διάφορα εκεί πέρα τα οποία συμβαίνουν στη λειτουργία αυτού του κόμματος. Τέλος πάντων, θα τα βρουν εκεί μεταξύ τους, όπως και να το κάνεις όμως, υπάρχει η μία αποχώρηση μετά την άλλη, υπάρχει πολύ γκρίνια, κάτι δεν λειτουργεί προφανώς καλά εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει εδώ από τη Στουτγκάρδη ένα γκουράκι, λέει, 1,79.
0: 1,79 το αγκουράκι.
1: Το ένα αγκούρι. Όχι το κιλό.
0: Εντάξει, έχει ακρίβεια παιδιά και εκεί. Και εγώ έχω δει βίντεο από Έλληνες, στη Γερμανία συγκεκριμένα, που πάνε οι άνθρωποι στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν τις τιμές, τις καταγράφουν σε βίντεο και τις ανεβάζουν. Υπάρχει ακρίβεια και εκεί. Λογικό είναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει και κυρίως τώρα και μετά τον πόλεμο. Αλλά εμείς βλέπουμε τα δικά μας, βλέπουμε τις δικές μας καθημερινές δυσκολίες, όπως ακούσατε και νωρίτερα, πλαινόμαστε πλέον χωρίς σαπούνι. Και κάνει και καλό στην υγεία, κάνει και καλό στο δέρμα. Θα πάμε στη συνέχεια και στα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις στην υπόθεση της Σύρου, εκεί όπου υπάρχουν πλέον και μαρτυρίες από ανθρώπους που είδαν το περιστατικό με την συμπλοκή στο δρόμο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες νεότερες πληροφορίες. Έχουμε και το θέμα με το Κυπριακό, έχουμε και το θέμα με τα πιστοποιητικά τα οποία πάνε προς κατάργηση και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Να
0: και
1: φύγει επιτέλους αυτή η γραφειοκρατία από αυτή τη χώρα.
0: Θα μας τα πει η Κασιανή στη συνέχεια και έχουμε παιδιά και ουρές στα αστυνομικά τμήματα. Ουρές μέσα στο κατά καλό καιρό στα αστυνομικά τμήματα, πολίτες σπέβδουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί δεν θέλουν να βγάλουν καινούρια. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη συνέχεια. Α, θα πάρουμε και μια γεύση από Best Of, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Το περιμένω πώς και πώς.
0: Θα ξεκινήσουμε μια μικρή αναδρομή στα όσα ακούσαμε αυτή την ραδιοφωνική περίοδο από το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέχρι και τις ημέρες μας.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
12: New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει τον Βεράν, αγαπημένη Μαρία Ψάλτη απέναντι, που τραγουδά στο Σάριο Speedwagon. Αλλά να ξέρεις ότι αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις σίγουρα Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Και το κυριότερο, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί, 2 και 20 το μεσημέρι, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίσεις καλοκαίρι.
1: Σας υποσχεθήκαμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με την απλοποίηση κάποιων διαδικασιών στο δημόσιο για αυτή τη μείωση της γραφειοκρατίας που κυνηγάμε εδώ και χρόνια. Το ΜΗΤΟΣ λοιπόν είναι το Εθνικό Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών. Ουσιαστικά αυτό που ξεκινάει είναι ότι 25 δικαιολογητικά θα μετατραπούν σε μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Πρόκειται για συνολικά 1.007 διοικητικές διαδικασίες, οι 620 αφορούν διαδικασίες που έχουν να κάνουν με πολίτες και τα 385 που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις, και πρόκειται συνολικά για απλοποίηση του 40% των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν το δημόσιο. Μερικά από τα δικαιολογητικά που χρειαζόντουσαν οι πολίτες για διάφορα θέματα, από τα 25 που είναι συνολικά, θα σας αναφέρουμε κάποια, είναι η ληξιαρχική πράξη γέννησης, η πράξη γάμου, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, το αντίγραφο ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικού μητρώου, κάποια απλά πιστοποιητικά που τα χρειαζόμασταν μπορεί και καθημερινά για κάποιες διαδικασίες, και τώρα θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση. Θα εξοικονομηθεί, σύμφωνα με το Μητρό για το Δημόσιο, 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά σε ετήσια βάση. Θα φύγουν δηλαδή από την καθημερινότητά μας 42 εκατομμύρια δικαιολογητικά κάθε χρόνο, με αυτές τις 25 βεβαιώσεις που θα αντικατασταθούν από μια απλή υπεύθυνη δήλωση.
0: Δηλαδή θα κάνουμε υπεύθυνη δήλωση αντί να εκδίδεται το πιστοποιητικό, για παράδειγμα ας πούμε για τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
1: Ναι,
0: θα κάνουμε εμείς υπεύθυνη δήλωση.
1: Μια απλή υπεύθυνη δήλωση, ναι.
0: Και απλοποιείται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και για την ληξιαρχική πράξη γάμου και για τη ληξιαρχική πράξη θανάτου.
1: Θα υπάρχει μια, κάτω από την υπεύθυνη δήλωση, ένα συγκεκριμένο κειμενάκι που πρέπει να γράφεις ανάλογα με την βεβαίωση που ήθελες να εκδώσεις, και απλά θα είναι υπεύθυνη δήλωση.
0: Και βεβαίωση, λέει, μόνιμης κατοικίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλου σπουδών, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία απλοποιούνται. Περίπου 1.007 διαδικασίες απλοποιούνται. Κάποια από αυτά καταργούνται. Μένουν εκτός κυκλοφορίας λοιπόν τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά τα οποία ζητάει το δημόσιο.
1: Ναι.
0: Αυτό, έχουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα, αναφέρει κάτι, γιατί βλέπουμε το ρεπορτάζ σήμερα στα νέα, το έχουν πρωτοσέλιδο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή και την ισχύ αυτού του νέου πλαισίου.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Μπορεί να ήταν και ανακοινώσεις χθες από τον Χατζηδάκη, από τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας. Φαντάζομαι ότι θα γίνει το δυνατόν συντομότερο.
0: Μακάρι λοιπόν ότι απλοποιείται, ότι κάνει τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη. Είναι και καλό. Μακάρι λοιπόν να έρθει και να είναι και λειτουργικό. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Επανέρχεται στο θέμα της ακρίβειας. Λογικό το αγκουράκι λέει να είναι ακριβώς σε Γερμανία, Ιρλανδία, Σκωτία, Σουηδία, γιατί είναι εισαγόμενα, όπως και τα φρούτα και τα υπόλοιπα. Εδώ στην Ελλάδα λέει παράγονται τα πάντα. Δεν δικαιολογείται η ακρίβεια όπως στο εξωτερικό, και δεν πρέπει να γίνεται σύγκριση με χώρες που δεν παράγουν. Όσο για το μέσο μισθό, λέει, ποιος σας είπε ότι είναι 1.500, υπάρχουν και μισθοί κατώτεροι των 700 και 900 ευρώ. Πώς θα βγουν τα έξοδα, ούτε διακοπές. Έχεις δίκιο στο μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος, Αλεξάνδρα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Απλά, όντως, ο μέσος μισθός, σύμφωνα με τα στοιχεία στην Ελλάδα, είναι 1.500 ευρώ. Βέβαια, ο κατώτερος μισθός δεν είναι σε αυτά τα επίπεδα, είναι στα επίπεδα των 900 ευρώ. Αλλά ο μέσος μισθός, είναι σωστό αυτό το οποίο είπε η Κασιανή, σύμφωνα με τα στοιχεία είναι στα 1.500. Από εκεί και πέρα, όλο το υπόλοιπο μήνυμά σου είναι ολόσωστο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε τώρα με χώρες οι οποίες δεν έχουν την παραγωγή. Εμείς εδώ έχουμε παραγωγή, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευλογημένοι από το Θεό. Και δεν γίνεται να έχουμε τώρα τις ίδιες τιμές με χώρες οι οποίες έχουν και καλύτερους μισθούς και που δεν παράγουν και εισάγουν όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Το θέμα με την αγροτική παραγωγή στη χώρα μας νομίζω ότι είναι ένα και είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Γιατί δεν είναι στην κουλτούρα των αγροτών, και με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι μεσάζοντες και μέσα στο χωράφι-ράφι να γίνεται, να υπερδιπλασιάζεται η τιμή του προϊόντος.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία. Και εκείνη το, στο ίδιο μήκος κύματος. Μόνο λέει που δεν έχουμε τους ίδιους μισθούς και τις ίδιες υποδομές. Τι ξοδεύουμε, λέει, για παιδεία? 500 ευρώ ένας μήνας, καλοκαιρινή προετοιμασία για πανελλήνιες. Δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι είναι παντού ακριβά. Καλημέρα και σε σένα, Γεωργία. Και ο Θανάσης το ίδιο μήνυμα. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι συγκρίνουμε τις τιμές των σούπερ μάρκετ και γενικά της αγοράς στην Ελλάδα με την Ευρώπη. Δεν έχω ακούσει όμως κανέναν πλην ελαχίστων, και εσείς, λέει, είστε μέσα σε αυτούς, να κάνουν σύγκριση το μέσο μισθό των Ελλήνων με το μέσο μισθό των Ευρωπαίων. Εδώ και τόσα χρόνια η απορία μου είναι η ίδια. Πώς γίνεται να συγκρινόμαστε με τους Ευρωπαίους μόνο στα κακά και ποτέ στα καλά? Δεν έχεις άδικο, αγαπητέ Θανάση. Υπάρχει διαφορά λοιπόν σε πολλές χώρες και με τα εισοδήματα. Υπάρχει όμως διαφορά και με το κόστος ζωής και με το κόστος για τη στέγαση. Υπάρχουν διαφορές, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Για παράδειγμα, στις χώρες του Βορρά τα ενίκια είναι απλησίαστα, δηλαδή για τα ελληνικά δεδομένα. Θα μου πείτε, βέβαια, είναι διαφορετική η μισθή.
1: Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό το μίσθωμα, το ενίκιο για κάποιο σπίτι περιλαμβάνει μέσα και το ρεύμα και το νερό και το τηλέφωνο. Είναι ένα πακέτο όλο που παίρνεις όταν νοικιάζεις ένα σπίτι, παρόλα αυτά να είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Καλημέρα και στον Πασχάλη. 1500 λέει, αλλά είναι μεικτά. Να μην το ξεχνάμε, λέει αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Πασχάλη. Η ώρα πλησιάζει 10. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Η καταστροφή είναι τεράστια, κάηκαν σπίτια και στάβλη. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στο πλωμάρι της Μυτιλίνης και στη Σιτία. Η κατάσταση είναι καλύτερη, παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Χριστόφας. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένα στον Αγερανό Γηφίου από παθολογικά αίτια. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα οδηγηθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Έσβησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει μία ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαβαρίας Μάρκου Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάδο της Κυφισίας στους Αμπελοκήπους, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
12: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα που αγωνιζόταν στην Νότιχαμ Φόρεστ, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το απόγευμα 21 ετών Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Γκουστάβο Σα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στους Ερυθρολεύκους. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο-ανατολική ως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα Πάτρας, 105,3.
13: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: Επιστροφή μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Άντερσον και το Rose Garden ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της από το 1970. Παγκόσμια επιτυχία ακούγεται μέχρι και τις ημέρες μας. Ευχάριστα και από τα ραδιόφωνα. Η Λίνα Άντερσον έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. 30 Ιουλίου του 2015 σε ηλικία 67 ετών. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Σεφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Τάκης Μαυράκης βρίσκεται πλέον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη σταθερή βράχος εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Θα επιστρέψει όμως από τη Δευτέρα, δεν γλιτώνει. Και φυσικά θα είμαστε παρέα με την κυρία Κάτζου από τα τέλη Αυγούστου, από τις 31 Αυγούστου, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 8 με 10 το πρωί. Γιατί δεν γίνεται χωρίς την κυρία Αμαλία Κάτζου.
2: Μα καλέ, τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα, τι ζω.
0: Καλά, τι ζεις, πρέπει να ξέρεις ότι έχει αποκτήσει και μαντικές ιδιότητες.
1: Η Αμαλία.
0: Βλέπει το μέλλον.
1: Όπα.
0: Δεν σου λέω παραπάνω, το αφήνω εδώ. Αλλά βλέπει μακριά. Η Αμαλία Κάτζου δηλαδή μπορεί να κάνει προβλέψεις. Και το αφήνω εδώ, δεν λέω περισσότερα. Περισσότερα τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε πει από την αρχή σήμερα της εκπομπής για τις μεγάλες πυρκαγιές που απασχολούν τη χώρα. Αυτές δηλαδή στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο, στην Μυτιλίνη, στο Πλωμάρι και στη Σιτία βέβαια στην Κρήτη. Καλύτερα φαίνεται να είναι τα πράγματα στα μέτωπα. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Είναι και τα μποφόρ τα οποία δεν βοηθάνε.
1: Πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και στην Κρήτη αλλά και στη Λέσβο. Στη Λέσβο λίγο καλύτερα. Ο δήμαρχος Νωρίδρα που μιλήσαμε στο Ρέθυμνο μας είπε ότι οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 με 13 μποφόρ και οι εικόνες που μας έρχονται από την περιοχή δείχνουν πολύ ισχυρούς ανέμους. Τα μέτωπα είναι σε ύφεση, όμως οι δυνατοί άνεμοι μπορεί να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γι' αυτό βρίσκονται σε επιφυλακή οι αρχές. Και στη Σιτία, όπως είπαμε, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, δεν κινδυνεύουν σπίτια. Και στη Λέσβο αντίστοιχα, κάηκαν μόνο ελαιόδεντρα. Στο Ρέθυμνο έχουμε ζημιά στα σπίτια, όπου χάσαμε και τους δύο πυροσβέστες θένωρα καθήκοντος.
0: Και άλλος ένας πυροσβέστης στο Γήθιο έχασε τη ζωή του χθες εκεί στην αντιμετώπιση της φωτιάς, αυτή τη φορά από παθολογικά αίτια. Τρεις λοιπόν οι πυροσβέστες που χάθηκαν την ώρα του καθήκοντος. Συλληπιτήρια για άλλη μια φορά στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Να πούμε ότι στην Κρήτη έχουν αρχίσει και επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Είχε εκκαινωθεί χθες η Αγία Γαλήνη. Είχαν μεταφερθεί λοιπόν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, σε κλειστό γυμναστήριο. Σήμερα λοιπόν έχουν αρχίσει σιγά σιγά και επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Τώρα, νωρίτερα είπαμε και για τις διαδικασίες οι οποίες απλοποιούνται με την κατάργηση περίπου 25 πιστοποιητικών. Αυτό δρομολογείται. Θα αντικατασταθούν από υπεύθυνες δηλώσεις που θα κάνει ο πολίτης. Έτσι λοιπόν απλοποιούνται οι διαδικασίες. Σας τα είπε αναλυτικά νωρίτερα η Κασιανή. Την ίδια ώρα όμως που απλοποιούνται αυτές οι διαδικασίες, άλλες γίνονται πιο περίπλοκες. Και αναφέρομαι στην έκδοση διαβατηρίων, όπου τις τελευταίες ημέρες επικρατεί μια φρενίτιδα στα αστυνομικά τμήματα της χώρας για την έκδοση διαβατηρίων με τις παλαιές ταυτότητες. Πριν δηλαδή μπουν σε ισχύ οι νέες ταυτότητες. Υπάρχουν λοιπόν πολίτες οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν άμεσα και γι' αυτό το λόγο θέλουν να εκδώσουν διαβατήριο. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να εκδώσουν νέα ταυτότητα και γι' αυτό σπέβδουν στα αστυνομικά τμήματα να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλαιά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ουρές οι οποίες σχηματίζονται από τη νύχτα. Πάνε λοιπόν τη νύχτα, πιάνουν θέση, ξημερώνονται εκεί ώστε το πρωί να είναι μπροστά στη σειρά και να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο. Το έβλεπα, εγώ το άκουγα και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα στη Λάρισα εν μέσω καύσωνα τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαν πάει εκεί πέρα οι πολίτες και είχαν στηθεί και τους βάραγε ο ήλιος και περιμέναν. Και λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Χθες λοιπόν, Κασιανή, το έψαξα λίγο το θέμα, να δω τι γίνεται στα τοπικά μέσα, στα περιφερειακά κανάλια. Και όντως, Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τώρα μια κυρία από τη Λάρισα.
3: Δεν γίνεται να ζούμε το 2026 και να ζούμε αυτό εδώ, από τις 10 το βράδυ. Ντροπή μας.
4: Τι είναι η κατάσταση, είπατε?
3: Τριτοκοσμική. Είμαστε στο 1500.
4: Γιατί προτιμήσατε να βγάλετε διαβατήριο και όχι ταυτότητα?
3: Λόγω πεπιθήσεως, έτσι θέλω. Δεν θέλω. Δικαίωμά μου δεν είναι? Δικαίωμά μου είναι. Δεν θέλω να βγάλω ταυτότητα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να μου το επιβάλλουν? Αρκετά μας έχουν επιβάλει με τα εμβόλια και τρέχουμε.
0: Δεν θέλει λοιπόν η κυρία, εντάξει, δικαίωμά της είναι, αλλά πήγε και στήθηκε από τις 10 το βράδυ για να βγάλει διαβατήριο με την παλαιά ταυτότητα. Λέω, εντάξει, τη Λάρισα θα έγινε αυτό. Όπως έψαχνα εκεί πέρα, τσουπ, Ionian TV Πάτρα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Πάτρα.
5: Όρθιοι.
6: Εγώ σε 7 ώρα το πρωί.
5: Καθήμενοι.
7: Έχω έρθει με το κτέλ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω και να προλάβω και να φύγω κιόλας, να επιστρέψω στη βάση μου.
5: Και κάποιοι που επένδυσαν στην αναμονή τους.
8: Είχατε προνοήσει ή το αγοράσατε από εδώ?
9: Πήγαμε και το πήραμε.
8: Πήγατε και αγοράσατε καρεκλάκι?
9: Για να κάτσουμε και να περιμένουμε.
8: Στο πεζοδρόμιο.
9: Τι κάνουμε.
7: Βέβαια είναι, εντάξει, τριτοκοσμικό όλο αυτό.
5: Πριν ακόμη ξημερώσει, καλά-καλά, δεκάδες πολίτες είχαν πάρει θέση έξω από το γραφείο διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας στην Οδό Γούναρη, στην Πάτρα, και το πρωί της Τετάρτης, αναζητώντας μια σειρά προτεραιότητας για την έκδοση διαβατηρίου.
8: Δεν θέλω να βγάλω την κοινωνία ταυτότητα. Για ποιο λόγο?
6: Γι' αυτό, γιατί με το ζόρι και τέτοια πράγματα, ό,τι μας κάνανε και με το εμβόλιο, με το ζόρι.
7: Δεν θέλω να με αναγκάζουν. Χωρίς να βλέπω ακριβώς ποιος είναι ο λόγος.
8: Δεν θεωρείτε ότι περιέχει κάτι ταυτότητα που λένε για τσιπάκια, για...
7: Και αν περιέχει και τα εμβόλια, δεν ξέρουμε, περιέχανε, περιέχανε, δεν περιέχανε, τι περιέχανε.
10: Για πολλούς λόγους, για πολλούς, γιατί μας βαραίνει ταυτότητα.
0: Α, η τελευταία κυρία δεν θέλει, τη βαραίνει η ταυτότητα, η καινούρια. Δεν θέλει να βγάλει καινούρια ταυτότητα γιατί είναι βαριά. Okay. Από την άλλη μπορεί να περιέχει κάποιο τσιπάκι. Δεν θέλουνε, ρε παιδί μου, και πάνε και στείνονται. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα στην Πάτρα, σε αυτό το ρεπορτάζ, που είχαν πάει και είχαν αγοράσει καρεκλάκια και πήγανε τη νύχτα, τα στήσανε τα καρεκλάκια εκεί στο πεζοδρόμιο και περιμένανε έξω από το αστυνομικό τμήμα για να έρθει η σειρά τους το πρωί να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με τη νέα ταυτότητα. Έχω και άλλο παράδειγμα. Κοζάνη. Τρίτο παράδειγμα, ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα αυτή τη φορά.
11: Ξενύχθηκε ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια με τις παλαιού τύπου ταυτότητες. Εφοδιασμένοι με ομπρέλες, δεκάδες αρνητές των νέων ταυτοτήτων έχουν δημιουργήσει ουρές έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κοζάνης για να εκδώσουν διαβατήρια. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως δικαιολογητικό για την έκδοση διαβατηρίου, ενώ παράλληλα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, όπου αυτό επιτρεπόταν μέχρι σήμερα. Έτσι, αρκετοί πολίτες επιλέγουν να εκδώσουν διαβατήριο πριν τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς, αποφεύγοντας την αντικατάσταση της ταυτότητάς τους. Πάντως, άξιο αναφοράς είναι πως τόσο το διαβατήριο όσο και οι ταυτότητες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας.
0: Εντάξει, το προσπερνάμε τώρα αυτό. Δηλαδή και το διαβατήριο που βγάζουν πλέον έχει τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές που έχουν οι νέες ταυτότητες. Εγώ αναγνωρίζω το δικαίωμά τους να μην τους υποχρεώνει κανείς για το οτιδήποτε. Αυτό είναι δικαίωμά τους, προφανώς δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως, ρε παιδί μου, να πάει να στηθείς τώρα από τα ξημερώματα, να πάρεις καρεκλάκια και να κάτσεις στην ουρά εκεί πέρα στην αστυνομία και να σε βαράγει το πρωί ο ήλιος για να προλάβεις τώρα να βγάλεις διαβατήριο για να μην πάρεις νέα ταυτότητα, όταν το διαβατήριο έχει την ίδια, τις ίδιες προδιαγραφές με την ταυτότητα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λίγο ακραίο όπως και να το κάνεις.
1: Κατά τα άλλα, είναι τριτοκοσμικό το γεγονός ότι πιάνουν στασίδι όλοι αυτοί τώρα εκεί απ' έξω από τις 10 το βράδυ για να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Εντάξει, το τι ζω της αμαλίας νομίζω ότι ταιριάζει.
0: Ναι, εδώ ταιριάζει. Πραγματικά ταιριάζει απόλυτα. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι μετά μπαίνει και σε ένα Facebook και σε ένα TikTok και σε ένα Instagram και κάνει μια ανάρτηση που εκεί πέρα δηλαδή δεν σε παρακολουθούν. Με τη νέα ταυτότητα θα σε παρακολουθούν. Εκεί που έχεις λογαριασμό σε όλα τα social media δηλαδή δεν σε παρακολουθεί κανένας. Καλημέρα, Νικηφόρε. Εντάξει, έτσι είναι όπως τα λες τα πράγματα. Το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα στην ελευθερία και στην επιλογή του κάθε ανθρώπου. Αλλά δεν μπορώ να ακούω ασυναρτησίες. Δηλαδή, ότι έχει το τσιπάκι και θα με παρακολουθούν όταν σου λέω άλλος έχει λογαριασμούς τώρα στα social media. Ή όταν θα πάρει για παράδειγμα ένα διαβατήριο που έχει τις ίδιες προδιαγραφές ασφαλείας. Τα ζήσαμε αυτά και την περίοδο της πανδημίας, έτσι, και με τα εμβόλια και με τα μέτρα προστασίας. Θυμάμαι μια κυρία ακόμα, είναι χαραγμένη στο μυαλό μου. Κάτω στο Σύνταγμα, σε μία από τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει, να έχει βάλει κάτω τις χειρουργικές μάσκες, τις μπλε. τις χειρουργικές μάσκες και να χοροπηδάει από πάνω με μανία. Τη θυμάμαι, καλή της ώρα να είναι καλά η γυναίκα. Έχουμε ζήσει πολλές ανάλογες καταστάσεις. Καλημέρα και στον Επάνω στη Σουηδία. Έτσι είναι ακριβώς πάνω όπως τα γράφεις στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Πάνω στην Ελβετία. Δίκιο λέει, έχουν οι πολίτες. Κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει, γιατί δεν τις αλλάζουν μόνοι τους. Ο Νικηφόρος αγχώνεται, γιατί λέει είναι και η ψήφος στη μέση. Ενώ ο Αντώνης συμπληρώνει ότι το χειρότερο είναι ότι το νέο διαβατήριο μάλλον δεν θα το χρησιμοποιήσουν, απλά το βγάζουν για να υπάρχει. Το βγάζουν για να υπάρχει ως ένα
1: επίσημο έγγραφο,
0: επίσημο, ναι. Ένα δημόσιο έγγραφο. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, και άλλος Κωνσταντίνος. Είμαστε, λέει, για τα μπάζα, όλο αυτό δεν τρώγεται με τίποτα. Καλά, μην φανταστείτε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο, έτσι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές απόψεις. Αλλά όπως και να το κάνεις, υπάρχει έτσι μια αντίφαση. Ακούγεται ακραίο.
1: Να σου πω κάτι. Θες να το κάνεις. Κάντο. Πήγαινε, βγάλε το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα γιατί θες την καινούρια. Τιμή σου και καμάρι σου. Μην παραπονιέσαι κιόλας που κάθεσαι και από τις 10 το βράδυ, γιατί
0: είναι τρίτο
1: κοσμικό. Αφού θες, κάτσε, περίμενε και καβγάλ το.
0: Και αυτό λέει και η Εύη. Τρίτο κοσμική λέει είναι η αντίληψη. Η συγκεκριμένη. Δηλαδή τα εγγόνια τους νέες ταυτότητες δεν θα βγάλουν. Ήμαρτον, καλημέρα, Εύη. Γίνεται χαμός. Πάντως διαμαρτύρονται και οι υπάλληλοι στα αστυνομικά τμήματα, γιατί οι άνθρωποι έχουν βρει τον πελά τους και εκείνοι φαντάζομαι ότι τραβάνε τώρα κάθε μέρα. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, και οι καιρικές συνθήκες. Δηλαδή τώρα να πας με 40 βαθμούς, να σε βαράει στο κεφάλι στη Λάρισα και να στηθείς στην ουρά για να περιμένεις, ξέρω εγώ.
1: Ψήνεται ο τόπος, ψήνεται η άσφαλτο στη Λάρισα.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε παρακάτω για να σας πω ότι στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείρισης στόλου αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Εγώ, λέει, πάλι πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία για όποιον θέλει να κάνει δουλίτσα με την πεθερά του. Να τη στείλει στην ουρά, καταλαβες. Σου λέει πόσο θα αντέξει. Εκεί στον καύστονα, καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Ο λόγος, λέει, που δεν θέλουν πολύ νέες ταυτότητες είναι οι περισσότεροι είναι ότι οι φωτογραφίες που βγάζουν οι αστυνομικοί είναι τραγικές.
1: Έχω βγει σαν κατάδικος. Λες και μου έχουν βγάλει φωτογραφία λίγο πριν πω στη φυλακή. Εντελώς.
0: Το λούστηκε αυτό ο Γιάννης, γι' αυτό το γράφει στο μήνυμά του. Τόσο απέσιος, λέει, εγώ σε φωτογραφία δεν έχω βγει ποτέ. Εντάξει, παιδιά, αυτή είναι η μία επιλογή. Δηλαδή, μπορείτε να βγάλετε την φωτογραφία σας στο αστυνομικό τμήμα. Η άλλη επιλογή είναι να τις βγάλετε κανονικά σε ένα φωτογραφείο και να τις ανεβάσει εκείνο στην ειδική πλατφόρμα, ώστε να τις πάρουν κατευθείαν από την αστυνομία.
1: Ξέρεις, είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι αυτό, γιατί μπορεί κάποιες φορές δεν κάνει φωτογραφία τελικά για την ταυτότητα και σε βγάζουν εκεί τελικά. Οπότε και τι έχεις πληρώσει να τη βγάλουν και σε βγάζουν εκείνη.
0: Καλημέρα και στο Θανάση. Εγώ, λέω, έχω την εντύπωση ότι και το διαβατήριο να βγάλει σε 5-7 χρόνια θέλει ανανέωση. Άρα τότε θα είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν ταυτότητα.
1: Βλέπουμε μέχρι τότε, Θανάση μου, θα βρούμε κάποια λύση.
0: Καλημέρα και στον Ηλία στην Πάτρα. Όπως θα είχε πει ο Αϊνστάιν, αγαπητέ Ηλία. Και ο Θόδωρος αναρωτιέται για τη λήξη του διαβατηρίου, όταν θα είναι και πάλι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε ανανέωση. Ενώ ο Κωνσταντίνος διαμαρτύρεται, λέει, έχω βγάλει τον προσωπικό αριθμό που μας είχαν ζαλίσει για να τον βγάλουμε και δεν μου το ζητάνε πουθενά. όλους τους άλλους αριθμούς μου τους ζητάνε, ΑΜΚΑ, ΑΦΗΜΗ, Δελτίο Ταυτότητας. Για τον προσωπικό αριθμό, λέει, δεν μου τον έχουν ζητήσει πουθενά. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν έχω βγάλει ταυτότητα, όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν υπάρχει ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Οπότε λέει, ας δώσουν παράταση. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, Κατερίνα. Όντως δεν υπάρχει, παιδιά, ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα. Χθες συνομιλούσα με μια κυρία η οποία βρήκε ραντεβού στον Πόρο. Πήγε στον Πόρο και έβγαλε νέα ταυτότητα.
1: Και εγώ είχα πάει στον Άγιο Στέφανο.
0: Εντάξει.
1: Και μένω στη μεταμόρφωση.
0: Στον Άγιο Στέφανο, η κυρία που σου λέει έφυγε από την Αθήνα.
1: Αθήνα και πήγε στον
0: Πόρο. Για να βγάλει. Εντάξει, έχει καταγωγή εκεί απέναντι. Το συνδύασε λοιπόν, έκλεισε ραντεβού στον Πόρο και πήγε στον Πόρο και έβγαλε ταυτότητα.
1: Μου κάνει εντύπωση για την Κατερίνα, γιατί συνήθως τα επαρχιακά αστυνομικά κέντρα έχουν περισσότερα ραντεβού, επειδή είναι και λιγότερος ο κόσμος. Αλλά τώρα στην Πάτμο μπορεί να είναι λίγοι οι αστυνομικοί εκεί της περιοχής, γι' αυτό το λόγο να μην υπάρχουν.
0: Τώρα, στην προηγούμενη ώρα της εκπομπής, για να επιστρέψουμε και λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την επίσκεψή του στο Αγαθονήσι χθες, εκεί όπου για άλλη μια φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και δήλωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει δωρεάν όλα τα οχήματα στο νησί με ηλεκτρικά. Και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα ότι οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και ταυτόχρονα ότι κερδίζουμε τη μάχη στο μεταναστευτικό. Πάμε και στην υπόλοιπη λοιπόν πολιτική επικαιρότητα. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
12: Το πραγματικό δίλημα εδώ είναι το αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή και αν θα φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο αγώνας είναι μονομέτωπος. Αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και πρέπει να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Προσπαθεί συνεχώς η Νέα Δημοκρατία να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει.
0: Πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις του κυρία Κουβελόπουλου από τη χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη στο Open.
13: Δήμευση υπηρεσιών όλων των υπουργών, όλων των πρωθυπουργών, γραμματέων και όλων αυτών που έκλεψαν τη χώρα αποδεδειγμένα και μετά φυλακούλα. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό το κάνω.
0: Μάλιστα.
13: Αυτό θέλω να κάνω. Να δημεύσω τις περιουσίες και να πάρω πίσω τα κλεμμένα.
0: Αντιλαλούν οι φυλακές, που λέει και το τραγούδι. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Μπουζού, όλοι. Βέβαια προχθές, επειδή χθες αναφερθήκαμε στην τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα εκεί που παρουσίασε το σχέδιο Αριστοτέλη, το σχέδιο της Ελλάς δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση, έστειλε πολλά μηνύματα ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ των οποίων ήταν και η Νέα Μεταπολίτευση. Αλλά αυτό το οποίο προτείνει για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
14: Πιστεύω ότι η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Για μια νέα Ελλάδα.
0: Νέο κοινωνικό συμβόλαιο λοιπόν, θα πέσουν οι υπογραφές, όσον ούπο, εγώ κάθε φορά λοιπόν ακούω για νέο κοινωνικό συμβόλαιο, κάτι παθαίνω παιδιά, μου έρχεται δηλαδή ξαφνικό γιατί το έχω ακούσει τόσες φορές αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο, το έχουμε υπογράψει δηλαδή τόσες φορές, έχει κατατεθεί εκεί στον πληρεξούσιο συμβολιογράφο, έχει πάει στο υποθετικό φυλακείο, έχει πάει στο κτηματολόγιο και που δεν έχει πάει το συγκεκριμένο συμβόλαιο γιατί έχουμε υπογράψει πολλά συμβόλαια.
15: Ο κύριος Εργολάβος.
16: Όχι κύριε. Συμβολαιογράφος.
17: Με το πρόγραμμά μας υπογράφουμε ένα καινούριο συμβόλαιο με το λαό. Ένα συμβόλαιο που θα τιμήσουμε και πάλι όπως και τότε. Ένα συμβόλαιο που θα βάλει τον τόπο, στον τόπο την καθαρή σφραγίδα της σοσιαλιστικής μας ταυτότητας.
15: Κύριε συμβολιογράφο, με συγχωρείτε δηλαδή, μήπως δεν βλέπετε καλά τα γράμματα.
18: Πρέπει να υπογράψουμε μια θεμελιώδη σύμβαση με τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Διαμαρτύρομαι κύριε συμβολιογράφο.
19: Ξέρετε, η χώρα σήμερα χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω από ένα στενό κομματικό πρόγραμμα. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που μαζί θα το γράψουμε και μαζί θα το υπογράψουμε.
15: Τι είναι ακούσα κύριε συμβολιογράφο?
20: Είναι όμως εξίσου σαφές ότι δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από την επανεκκίνηση της οικονομίας. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί γερά μια νέα Ελλάδα.
15: Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να μην σας κρατάω άλλο, πηγαίνετε. Να πάω.
21: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να ξαναδώσουμε υπόσταση στην πολιτική. Να οικοδομήσουμε συλλογικά ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
15: Να πάω.
21: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να ξαναδώσουμε υπόσταση στην πολιτική. να οικοδομήσουμε συλλογικά ένα νέο κοινωνικό

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
6: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Είμαι ο Αχιλλέας
10: Λιών από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε ύφεση είναι φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε φωτιά στη Σιτία, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λεσβού. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα διηγηθούν σήμερα 4 συλληφθέντες για τη φωτιά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου, ανάμεσά τους είναι ο Δήμαρχος του νησιού και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Συνεδριάζει σε μισή ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 2 του μετρό. Είχε διακοπεί λόγω εισόδου ατόμου σε σύραγγα.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Λοιπόν, έχουν ανοίξει μεγάλα θέματα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Ο Παναγιώτης λέει εδώ, καλά ρε παιδιά, αλλά αυτό το συμβόλαιο δεν το έχει διαβάσει κανένας χριστιανός. Τυφλοσούρτης λέει, έτσι πάμε και υπογράφουμε και μετά όπου μας βγάλει. Ο Γιώργος αναρωτιέται, καλά ρε παιδιά λέει, οι ίδιοι γράφουν τις ομιλίες για τα παλικάρια μας. Μπορούμε να κάνουμε μια μέρα ένα αφιέρωμα με ακριβώς τις ίδιες ομιλίες που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν. Ακριβώς όμως, ρε παιδί μου, ούτε κόμμα. Σε μία μάλιστα περίπτωση έχω βάλει δύο πρώην πρωθυπουργούς από τις αρχές της δεκαετίας του 10 που μιλάνε και ταυτόχρονα ο ένας πάνω στον άλλον. Και λένε ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς όμως. Θα μας δοθεί η ευκαιρία. Μεγάλο θέμα έχει ανοίξει και όχι με αυτούς που δεν θέλουν να βγάλουν νέα ταυτότητα, με τις φωτογραφίες. Μεγάλο άγχος. Εάν θα τις βγάλουν σε φωτογραφία ή σε αστυνομικά τμήματα. Η Ελισάβετ δεν θέλει να πάει σε αστυνομικό τμήμα. Έχει κλείσει ραντεβού σε φωτογραφείο. Ελπίζει, λέει, να τις δεχτούν τις φωτογραφίες.
3: Ο Μιχαλέλης, να ξέρεις, έκανε παρέμβαση.
6: Καλημέρα, Δημητράκη.
3: Και λέει, την πιθανότητα οι φωτογραφίες αστυνομίας να μας δείχνουν ακριβώς όπως είμαστε την αποκλείουμε.
6: Θες να πεις κάτι? Εγώ εντωμεταξύ έχω αλλάξει ταυτότητα το 2022. Είχα στην προηγούμενη, στην πρώτη φωτογραφία από τα 15 μου. Είχα πάει τότε στο φωτογραφείο, είχα και μακρύ μαλλί, φύσαγε κιόλας εκείνη την ημέρα. Ήμουνα άστα, δηλαδή άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις. Οπότε λέω, ωραία, τώρα θα αλλάξω, λέω, ταυτότητα, θα βάλω και μια ωραία φωτογραφία. Πάνω να βγάλω η φωτογραφία, βγαίνω σαν να μην πω πώς βγαίνω. Οπότε έχω 2 στα 2. Τώρα ελπίζω στο τρίτο, λοιπόν, με τη νέα ταυτότητα θα πάω να τη βγάλω, μπας και το πετύχω.
3: Εγώ είχα δύο πολύ καλές ταυτότητες οι προηγούμενες που είχα.
6: Να τις κρατήσεις, Κασιανή μου.
3: Τι, αφού πήρα την καινούρια τώρα, τι να κάνω.
6: Α, εσύ την έβγαλες?
3: Την έβγαλα.
6: Α, πουλάκι μου, βρήκες και ραντεβού και πήγες και την έβγαλες.
3: Από ακύρωση είχα βρει στον Άγιο Στέφανο που σου είπα. Στο πουθενά, έτσι έψαχνα να δω πότε θα βρω ραντεβού. Μέχρι και στο Αγρίνιο σκέφτηκα να πάω να τη βγάλω που είχε ραντεβού. Αλλά τελικά βρήκα μια ακύρωση στον Άγιο Στέφανο και είχα πάει εκεί.
6: Καλημέρα και στο Σωτήρι. Εγώ λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω, λέει, να ταξιδέψω. Την καινούργια ταυτότητα δεν μπορώ να τη βγάλω μετά τη λήξη της προθεσμίας. Ναι, εάν δεν θέλεις να ταξιδέψεις, εάν δεν υπάρχει λόγος να ταξιδέψεις, φυσικά και μπορείς να βγάλεις πολύ αργότερα τη νέα ταυτότητα. Δεν είναι απαραίτητο να τη βγάλεις τώρα, μόνο εάν χρειάζεται να ταξιδέψεις. Γι' αυτό όλοι λοιπόν σπέβδουν για να βγάλουν αυτό το διαβατήριο. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στο Βέλγιο. Αναφέρεται στα αγγούρια ο αγαπητός Αλέξανδρος. Εμείς, λέει, στο Βέλγιο τα αγοράζουμε στα 0,89 το 1 ή 0,75 τα 2. Η βενζίνη και γενικότερα οι τιμές καυσίμων ορίζονται συνήθως εβδομαδιαίως από το Υπουργείο με μέγιστες τιμές. Η 95 στα πρατήρια, λέει, της γειτονιάς είναι 1,81, ενώ η μέγιστη τιμή είναι 1,95. Ο ανταγωνισμός δουλεύει καλά. Πολλούς χαιρετισμούς από το θερμό Βέλγιο που έχουμε 36 βαθμούς. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σε ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες. Καλημέρα και στον Ηλία, στον οδηγό. Καλή συνέχεια, συνεργασία σου, φίλε. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή της κυρίας Βραχά και του κυρίου Παγάνη, που θα βρίσκονται εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Καλαμάτα. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
3: Πλησιάζει Κυριακή και Κυριακή σημαίνει Real News, που έρχεται αυτή την εβδομάδα με ένα πακέτο 5 προσφορών. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της bestseller σειράς Φόνημα Αρώμα Χαρτιού των New York Times από την συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News με πλούσιο ρεπορτάζ.

0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Θα σου απαντήσει η Κασιανή σε πολύ λίγο στο ερώτημα το οποίο έχει στείλει. Να είσαι καλά, Ιφηγένεια. Καλημέρα και στη Γεωργία. Θα προσέχω, Γεωργία μου, τώρα με τις νέες ταυτότητες. Μη με τσιπάρουν, να είσαι καλά κι εσύ. Ενώ ο Άγης από την άλλη, νομίζω, λέει ότι είναι λογικό το αίτημα υπογραφής μεταξύ μας καινούριου ραδιοφωνικού συμβολέου, εφόσον έχει αλλάξει η σύνθεση των παραγωγών. Θέλω καινούριο ραδιοφωνικό συμβόλαιο, το απαιτώ. Ό,τι πεις εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα, Άγη. Εκ των βάσεων του καταστήματος. Από την πρώτη μέρα. Ραδιοφωνικός φίλος. Να είσαι καλά, Άγη. Καλό καλοκαίρι. Και στη Χριστίνα τη ροκ τηλεφωνήτρια. Τώρα σου έλεγα νωρίτερα, Κασιανή μου, ότι σήμερα είχα σχεδιάσει να ξεκινήσουμε τα best of αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου. Κάποιες στιγμές έτσι που ξεχωρίσαμε από την εκπομπή που κάνουμε με την Αμαλία 8 με 10. Έλεγα να τα ολοκληρώσουμε σε δύο μέρη, δηλαδή σήμερα και αύριο. Αλλά επειδή σήμερα η επικαιρότητα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η επικαιρότητα με τις πυρκαγιές, δεν τα ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα. Θα τα πάμε αύριο, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε. Θα τον αφιερώσουμε, λέω, σε αυτά τα best of. Είναι και Παρασκευή. Για να κλείσει λοιπόν αυτή η ραδιοφωνική περίοδος με έναν πιο ευχάριστο τρόπο, να χαμογελάσουμε και λίγο. Αύριο Παρασκευή θα πέσει αρκετό best of. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς το παλικάρι μας. Καλώς το λεβέντι μας.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Τρίτη και Φαρμακερή. Πάμε κάπως πιο επίκη σήμερα. Σήμερα, αυτή την ώρα εννοώ, γιατί χαλάρωσε κάπως η κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κηφισού δεν υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία. Πυκνή παραμένει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Πέτρου Ράλη από Ρούφ μέχρι Ταύρο και το καθοδικό ρεύμα από το ύψος του Ρέντι μέχρι τη συμβολή με την Αγία Σάνης. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσκολία έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πάμε λεωφόρου Βουλιαγμένης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Και αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Ταύρο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Η Ιφηγένεια λοιπόν ρωτάει πότε λήγει η προθεσμία για έκδοση νέων ταυτοτήτων και αν είναι υποχρεωτική.
2: Λοιπόν, 3 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για να βγάλεις την ταυτότητα και να μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, να χρησιμοποιείς δηλαδή την ταυτότητα την καινούρια, την παλιά, ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Ενώ όμως η παλιά ταυτότητα, η πλατιά που είχαμε όλοι, θα συνεχίσει να ισχύει την ταυτοποίηση των πολιτών εντός Ελλάδας μέχρι τις 25 Σεπτέμβρη. Δηλαδή για το εσωτερικό της χώρας μπορείς να χρησιμοποιείς για ταυτοποίηση την παλιά σου ταυτότητα μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 27, όχι του 26, του 27. Ενώ μέχρι 3 Αυγούστου μπορείς να χρησιμοποιείς την παλιά ταυτότητα για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό.
0: Άρα, από τις 3 Αυγούστου και μετά, για να ταξιδέψεις στο εξωτερικό απαιτείται ή νέα ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ η παλιά, η μπλε ταυτότητα ή κλασική, θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2027.
2: 27, ναι.
0: Ωραία, το λύσαμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Διονύση τον Καντιάνη, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη. Ναι, ναι, τα είδαμε λοιπόν Δήμητρα, τα πεπραγμένα και εκεί στην Κοζάνη, γιατί παρακολουθούσα το Κοζάνη Media και από εκεί αλλίευσα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Είναι και πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και στα social media και στο Messenger. Δεν προλαβαίνουμε να τα ανοίξουμε όλα τώρα. Αχ, καλημέρα και στην Αμαλία την Κάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, να είσαι καλά. Εδώ ακούς, το
2: φτάκι
0: δεν μπορείς εσύ μακριά μου, δεν μπορείς καθόλου. Το medium Αμαλία, γιατί όπως σας είπα έχει μαντικές ικανότητες, βλέπει μακριά. Τα μελούμενα. Με κοιτάει η Κασιανή, με κοιτάει ο Τάκης απέναντι.
2: Άμα ξέρει τους αριθμούς του Λότο, να του μοιραστεί, να το μοιραστεί μαζί.
0: Όλα τα ξέρει, παιδί μου. Όλα ξέρει τα πάντα. Ό,τι θα γίνει, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Πραγματικά. Θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες. Ο Σωτήρης λέει, ρε παιδιά, μήπως έχει κανένα αστυνομικό τμήμα στο Κηφισό να πάμε για διαβατήριο τώρα που έχει μποτιλιάρισμα. Περιμένουν, περιμένουν οι άνθρωποι εκεί πέρα μποτιλιάρισμένοι.
2: Σίγουρα προλαβαίνεις να βγεις να βγάλεις ταυτότητα για να ξανεπιστρέψεις εκεί που το άφησες το μπαξάκι σου.
0: Τώρα από εκεί και πέρα να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτή την υπόθεση της Σύρου, που πραγματικά μας απασχολεί όλους, αυτό το μυστήριο με το θάνατο της διασώστριας. Χθες λοιπόν υπήρξαν και μαρτυρίες τριών ανθρώπων, οι οποίοι είδαν τη συμπλοκή, να το πούμε έτσι, του 40χρονου, του φερόμενου δράστη, με την διασώστρια η οποία έχασε τη ζωή της. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι λοιπόν καταθέτουν ότι είδαν τον 40χρονο να προσπαθεί να ακινητοποιήσει την διασώστρια, η οποία βέβαια είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει αν πρόκειται για άνδρα ή για γυναίκα, αλλά ότι ήταν από πάνω της και ότι προσπαθούσε, λέει, να της πάρει το μαχαίρι. Αυτό καταθέτουν τρεις αυτόπτες μάρτυρες, είναι ένας Έλληνας, κάτοικος της περιοχής, και δύο Ελβετοί, οι οποίοι είχαν επισκεφθεί την Σύρο εκείνο το διάστημα. Είδαν λοιπόν αυτή τη σκηνή, αυτό καταθέτουν και ταυτόχρονα λένε ότι η γυναίκα, όπως αποκαλύφθηκε μετά ότι ήταν γυναίκα, ήταν σε υπερδιέγερση, δεν μιλούσε, παρά μόνο είχε πάρα πολύ έντονες κινήσεις, και ότι όταν κατάφερε να την ακινητοποιήσει και της έβγαλε την κουκούλα, εκεί κατάλαβαν ότι πρόκειται για γυναίκα και ότι το μοναδικό που πρόλαβε να ψελίσει αυτή η γυναίκα πριν καταλήξει ήταν μάλλον η λέξη συγγνώμη. Αυτά καταθέτουν οι τρεις αυτόπτες μάρτυρες. Από εκεί και πέρα ο ανακριτής έχει ζητήσει να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη ισορρό του θύματος, για να δει εάν είχε πάρει κάποιες ουσίες. Επειδή άκουσε αυτές τις μαρτυρίες για την υπερδιέγερση και τα λοιπά, θέλει να έχει πλήρη εικόνα, γι' αυτό διέταξε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις. Από εκεί και πέρα παραμένει το μυστήριο.
2: Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση.
0: Και για τα κίνητρα.
2: Ναι, γιατί το θέμα είναι ακριβώς τι ήθελε, για ποιο λόγο μπήκε έτσι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά μέσα στο σπίτι του ζευγαριού και τι ακριβώς συνέβη εκεί. Το μετά έχουμε τις μαρτυρίες πλέον που το ξεκαθαρίζουν, ότι προσπάθησε να την ανακινητοποιήσει εκτός του σπιτιού ο άνδρας, και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το πόρισμα και της εισαγγελίας και της αστυνομίας.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πλωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πλωτέρια. Release your energy. Πλωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr. Αντένα Πάτρας 105,3. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Antenna 105,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 11 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχουμε και το θέμα του Κυπριακού με την επίσκεψη του Αντώνιο Γκουτέρες στην Μεγαλόνισο. Αυτή η νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, που χαρακτηρίζεται ως τελευταία ευκαιρία. Είναι τρεις οι προϋποθέσεις για μια πενταμερή διάσκεψη που προτείνει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Είναι οι δύο κοινότητες και φυσικά οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η Τουρκία εμφανίζεται αδιάλακτη και παραμένει σκληρή και σταθερή στην λύση των δύο κρατών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με μια τέτοια στάση από την τουρκική πλευρά, μάλλον δεν είναι ευίωνο το μέλλον, τουλάχιστον για την επανεκκίνηση των συνομιλιών.
1: Έστειλε χθες μάλιστα η Τουρκία επιστολή στον ΟΗΕ, επιστολή του ψευδοκράτους, στην οποία αναφέρεται η εισβολή ως νόμιμη και απαραίτητη.
0: Είναι μια θέση που έχουν εκφράσει και άλλες φορές. Το ακούσαμε πρόσφατα και από τον Νταβούτογλου σε συνέδριο εδώ στην Αθήνα, κάτι το οποίο είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση τότε της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Χάτζη Βασιλείου. Αυτό είχε πει ο Νταβούτογλου πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα, ότι ήταν δίκαια και απόλυτα δικαιολογημένη η τουρκική επέμβαση με τον Ατήλα το 1974. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν στάση, επιμένουν στην λύση των δύο κρατών. Καλημέρα και στον Δημήτρη στα Χανιά, καλημέρα και στον άλλο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει εδώ στο μήνυμά του: δεν έχω αυτοκίνητο, δεν χρωστάω τίποτα, δεν έχω πιστωτική κάρτα, είμαι ελεύθερος. Και έτσι να παραμείνεις, Δημήτρη μου. Καλή σου ημέρα και καλό καλοκαίρι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Αναφέρεται στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει μια μανία, λέει, να βαφτίζει κάθε του κίνηση με ό,τι όσιο και ηρώη υπάρχει. Ιθάκη, Αριστοτέλης, να αφήσει, λέει, τον πανεπιστήμονα στην ησυχία του.
1: Είναι και δεξιός ο άνθρωπος, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, αυτό το άκουσες χθες. Ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ο Πλάτωνας ήταν αριστερός. Αλλά ο Αριστοτέλης ήταν ο Νέδ. Από εκεί ξεκίνησε και μετά συνέχισε. Το μάθαμε και αυτό. Καλημέρα και στον Γιώργο, να σε καλά φίλε, καλή συνέχεια. Αύριο το πρωί μαζί με την Κασιανή θα κάνουμε την τελευταία, για μένα τουλάχιστον, εκπομπή για αυτή την ραδιοφωνική περίοδο. Θα είμαστε μαζί λοιπόν και αύριο το πρωί 8 με 11. Η Κασιανή θα συνεχίσει την επόμενη εβδομάδα με τον Γιώργο Παγάνη.
1: Και ο Ιωσήφ θα μας αφήσει αύριο με το Best Of, το οποίο περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία.
0: Αύριο θα έχουμε Best Of εκεί. Μερικές από τις καλύτερες στιγμές αυτής της ραδιοφωνικής περίοδου, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Εγώ, να ξέρεις, τώρα έχω ένα ραντεβού με την κυρία Κάτζου.
1: Μάλιστα.
0: Θα συναντηθούμε, ναι, με το κορίτσι.
1: Θα σου δώσει κάποιο...
0: να συζητήσουμε κάποια θέματα. Ναι, θέλω να μου κάνει κάποιες προβλέψεις για το επόμενο διάστημα, τις οποίες θα μοιραστώ μαζί σας. Γι' αυτό έχω ξεκινήσει και σου λέω ότι βλέπει μπροστά η Κάτζου. Κατάλαβες ότι μπορεί να δει το μέλλον. Γι' αυτό το λέω, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο
1: Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, πολύ σωστά. Εμείς αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Τελευταίο για σήμερα. Μια φωνή νεράιδας, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Kate Bush. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε ύφεση είναι φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, η οποία εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα. Καθυλωμένα παραμένουν τα εναέρια μέσα κατάσβεσης λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Η καταστροφή είναι τεράστια, κάηκαν σπίτια και στάβλοι. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, δήλωσε στο Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, Γιάννης Ταταράκης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Σιτία, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Λέσβου, Παναγιώτης Χριστόφας. Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Δύο στο νότιο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους και ένας στον Αγερανό Γηθίου από παθολογικά αίτια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα διηγηθούν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Συνδυάζει λίγο υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Σέντερ. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
1: Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων επικρατώντας με 78-77 της Σερβίας. Στις 4.30 το απόγευμα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Αντένα.
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος, άνεμη βόρειο ανατολική έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
7: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
8: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον. Δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα. Φρέσκα. Ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1. Στην παραλία Προαστίου. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ και σήμερα, 5η 30 Ιουλίου, 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, σε ζωντανή σύνδεση πάντα με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου, Τάκης Μαυράκης απέναντί μου, καλημέρα Τάκη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη για την εκφώνηση του Αληθινού Ραδιοφώνου. Βαριά η σκιά της σημερινής μέρας και λόγω των πυρκαγιών και λόγω των νεκρών, κυρίως λόγω των ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί, δυστυχώς, των τριών πυροσβεστών. Δεν ξεκίνησε, δεν ξημέρωσε καλά η μέρα και πώς να ξημερώσει καλά με τέτοια γεγονότα. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως, πριν ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο, να συνδεθούμε με την Κρήτη. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Στα νότια του Ρεθύμνου. Αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος. Καλημέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα κύριε Σαββράδες.
0: Να είστε καλά. Για δώστε μας τα τελευταία νέα, γιατί υπάρχει πρόβλημα από το πρωί, δεν μπορούν να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί. Παρακαλώ.
1: Από χτες τα εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι άνεμοι πνέουν με πάρα πολλά μποφόρ, με ένταση 11 έως 11 μποφόρ, 130 χιλιόμετρων ήταν η ταχύτητά τους, που σημαίνει ότι ό,τι έγινε από χτες έγινε με τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούνται μέχρι σήμερα. Ναι. Όλα αυτά ήταν στη σκιά και με την απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον.
0: Και ένας ακόμα.
1: Και θέλω και ένας ακόμα σε επίπεδο χώρας. Και θέλω να εκφράσω ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη, από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετόπου. Mm-hmm. Εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια, έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Οπότε ο στόχος είναι σε πρώτη φάση να περιορίσουμε τη φωτιά. Mm-hmm. Από εκεί πέρα να εκτιμήσουμε τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, σας έχουν ενημερώσει με ετερολόγια από τις τοπικές προγνώσεις που κάνουν πότε θα κοπάσουν οι άνεμοι και αν μέσα στη μέρα μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα?
1: Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Τα εναέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν λίγο πέσουν οι άνεμοι, θα επιχειρήσουν εκ νέου όπως έχει ξαναγίνει.
0: Μάλιστα. Όταν λέμε εναέρια, εννοούμε και ελικόπτερα και αεροσκάφη Καναντέρ.
1: Έχουμε 4 ελικόπτερα τα οποία εδρεύουν στο νησί.
0: Ναι.
1: Ενισχυόμαστε με το Υπουργείο, από το Υπουργείο. Οποιαδήποτε στιγμή το χρειαστούμε. Mm-hmm. Έχω ανοιχτή επικοινωνία τόσο με τον Υπουργό αλλά και με τα υπόλοιπα στελή.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ήσασταν εξαιρετικά διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας και εύχομαι γρήγορα να σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, φίλες και φίλοι. Να κρατήσουμε δύο πόρτες αισιοδοξίας που άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε και ο οποίος έχει πολύ καλύτερη εικόνα από όλους εμάς, είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση και έχει περιοριστεί το μέτωπο νοτιοδυτικά της συνολικής πυρκαγιάς, της συνολικής έκτασης, και ίσως σήμερα, αν πέσουν λίγο οι άνεμοι, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, που όπως καταλαβαίνετε θα είναι μια παρέμβαση αποφασιστικής σημασίας για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η καταστροφική πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από την Κρήτη και σας τα μεταφέραμε μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, γιατί ο ίδιος έχει εικόνα, είναι ο Περιφερειάρχης, ο επικεφαλής ουσιαστικά κάτω από τον Περιφερειάρχη που επιβλέπει και έχει την αρμοδιότητα αυτή. Και ας ελπίσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και της αυριανής μέρας, γιατί δεν θα είναι μόνο η σημερινή μέρα δύσκολη, θα είναι και η αυριανή, δεν θα ανάψουν άλλες φωτιές.

0: άνεμοι δεν είναι απλά ισχυροί, είναι στα επίπεδα θύελλας. Θα μας τα πει σε λίγο ο μετρολόγος μας. Μιλάμε για 110 και 120 χιλιόμετρα ταχύτητα οι άνεμοι που πνέουν στην Κρήτη, ειδικά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Αν σηκωθούν εν αέρια μέσα με αυτές τις ταχύτητες των ανέμων, υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα αεροπλάνα να καταπέσει ή κάποιο από τα ελικόπτερα να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Να έχουμε νέους θρήνους δηλαδή, νέα δράματα. Οπότε περιμένουν να πέσει λίγο η ένταση των ανέμων, όπως μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης, για να σηκωθούν τα εν αέρια αυτά μέσα. Τώρα, είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο έμπειρος μετεωρολόγος μας, ο κύριος Αρνιακός, να μας πει και να μας δώσει όλα τα νέα δεδομένα και της ημέρας και της αυριανής μέρας και πότε θα σταματήσουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι. Καλημέρα, κύριε Μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Μας έλεγε πριν από λίγο, απλά να σας ενημερώσω, ίσως δεν ακούγατε ραδιόφωνο, ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, ο κ. Τσαπάκος, ότι περιμένουν λίγο αργότερα, αν πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να απογειωθούν τα εναέρια μέσα. Πείτε μας εσείς τι εικόνα έχετε από την περιοχή.
1: Πολύ φοβάμαι ότι τα οχτάρια στην Βόρεια Κρήτη θα συνεχιστούν 7 με 8 ποφόρ. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και ρηπές έως και 9, γιατί...
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κύριε Αρνιακέ, γιατί δεν έχουμε καλή...
1: Οι ρηπές θα οφείλονται κυρίως στις ειδικές καταστάσεις που δημιουργεί η φωτιά. Δηλαδή, δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα.
0: Ναι.
1: Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι οι δυνατοί άνεμοι θα συνεχιστούν. Mm. Και όχι μόνο σήμερα, αλλά και αύριο.
0: Με αυτήν την ένταση.
1: Με αυτή την ένταση.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή την ένταση. Δυστυχώς.
0: Μην μετακινήσετε, κύριε Αρνιακέ, γιατί υπάρχει μια απώλεια σήματος.
1: Σταθερός είμαι. Σταθερός
0: είμαι. Okay.
1: Δεν μετακινούμε. Το θέμα είναι αυτό. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν σχεδόν μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι και μετά περιμένουμε εξασθένιση των ανέμων.
0: Μάλιστα. Και αύριο λοιπόν ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης.
1: Ισχυρή άνεμη της ίδιας έντασης, 7 με 8 ποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά πελάγη. Η καλοκαιρία θα συνεχίσει σε ολόκληρη τη χώρα, δεν περιμένουμε βροχές πουθενά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στα νησιά μόλις τους 29 με 31.
0: Ναι, στην Αττική τι εικόνα έχετε για σήμερα και αύριο, θα πέσουν οι άνεμοι?
1: Δεν θα πέσουν οι άνεμοι, δυστυχώς θα συνεχιστούν στις ίδιες εντάσεις 7 με 8 ρηπές έως και 9 ποφόρ.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Άρνια, και σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Αυτή την εικόνα μας έδωσε ο κύριος Αρνιακός, έμπειρος μετρολόγος, άρα και σήμερα και αύριο θα είναι ισχυρότατη η άνεμη, 7 και 8 μποφόρ, 9 κατά τόπους, με ρηπές 9 και 10 μποφόρ, άρα θα είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση από την κεντρική και νότια Ελλάδα και κάτω, από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Πάρα πολύ προσοχή, φίλες και φίλοι. Μην κάνετε δουλειές σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ξερά χόρτα και πράσινο. Μην πετάξετε τσιγάρα στους δρόμους. Τα αυτονόητα δηλαδή, σας λέω, μπας και γλιτώσουμε.

0: να σας πω όσον αφορά την Αγία Γαλήνη, που είναι ένα εξαιρετικά πολυπληθές τουριστικό μέρος, τουριστική περιοχή της Κρήτης. Επέστρεψαν η φωτιά μετατοπίστηκε και ανατολικότερα. Επέστρεψαν οι άνθρωποι και οι τουρίστες και οι Έλληνες στο χωριό, στην περιοχή. Να σας πω ότι χθες είχαν απομακρυνθεί περίπου 7.000 άτομα. Αυτό δίνει η πυροσβεστική. Αναζητούμε και εκπρόσωπο της πυροσβεστικής να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου, τον κύριο Ταταράκη. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι συνομίλησε νωρίτερα με τον Πρωθυπουργό. Σήμερα θα γίνουν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στις 12 και στις 5 η ώρα το απόγευμα. Σας είπα ότι επιστρέφουν στην Αγία Γαλήνη όσοι είχαν απομακρυνθεί. Είχαμε και άλλη μια απώλεια και έναν ακόμα χαμό πυροσβέστη, του 27χρονου υποδιοικητή στο Γήθιο. Στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φεστού στις Μοίρες φιλοξενήθηκαν κάτοικοι και τουρίστες που, όπως σας είπα πριν, εκένωσαν την Αγία Γαλήνη στο Ρέθυμνο. Υπάρχουν και εικόνες διαδικτυακές, τουρίστες με βαλίτσες και σακ βουαγιάς να βρίσκονται εκεί. Ας ελπίσουμε η εικόνα θα βελτιωθεί. Τώρα πάμε στα του λεκανοπεδίου της Αττικής, γιατί δεν φτάνει μόνο το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα με την επικινδυνότητα των μετεωρολογικών φαινομένων σήμερα και στην Αττική. Έχουμε και προβλήματα στην κυκλοφορία των δρόμων. Τέλη Ιουλίου, αλλά αν η κάθε οικογένεια έχει 2 και 3 και 4 αυτοκίνητα, η κυκλοφορία δεν τελειώνει ποτέ και τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα.
0: Για πες μας τι συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τελειώνει ο Ιούλιος, αλλά η κίνηση παραμένει κίνηση. Θα ξεκινήσουμε όμως με απαγόρευση κυκλοφορίας που έχουμε.
0: Ναι.
1: Λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στα κάτω πατήσια επί της οδού Ηλία Ζερβού, έχουμε εκτροπή της κυκλοφορίας στις Λιωσίων, Στρατηγού Καλάρη και Κουρτίδου. Στα πατήσια, επαναλαμβάνω, έγινε αυτή η απαγόρευση. Τώρα στα της κίνησης, αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια έχουμε στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά.
0: Mm-hmm.
1: Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και η άνοδος της Πετρουράλη στο ύψος του Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια πυκνή είναι η ροή σε Μάρνη και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, χαμηλά στο ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί.
0: Αυτή η εικόνα, δηλαδή τέλη Ιουλίου και έχουμε αυτή την εικόνα. Τώρα που δεν είναι ώρα αιχμής, 11 και 20,
1: ναι.
0: Οι περισσότεροι έχουν πάει ήδη στις δουλειές τους.
1: Και ειδικά στο κέντρο.
0: Όλοι παίρνουν τα αυτοκίνητά τους. Τελείωσε. Δηλαδή τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι μόνο για λίγους τελικά.
1: Πλέον νομίζω και εγώ.
0: Ναι, τρομερή κατάσταση.
1: Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος της Γλυφάδας. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα, σε Μοσχά, το Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Μέρα θλίψης. Καλημέρα, κυρία Στεργιοπούλου. Καλημέρα, Γιάνναρε. Ο Κωνσταντίνος Παναγιώτου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Στέλνει την καλημέρα του από το Ντόρτμουντ. Καλημέρα στο Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Φτιάξε μας τη μέρα με τα ωραία σου τραγούδια. Περιμένουμε χρήσιμη ενημέρωση και, αν είναι δυνατόν, ευχάριστες ειδήσεις. Στο δεύτερο, μάλλον δεν θα σε ικανοποιήσω, φίλε. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Αθανασιάδη. Είναι πράγματι καλύτερη εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τη Γαλλία και την Ισπανία. Αν μπορούμε να συγκρίνουμε, καλό να μην γίνονται συγκρίσεις σε τέτοιες καταστροφές. Και γενικότερα μέχρι τώρα ήταν καλύτερη η εικόνα της χώρας, αλλά βλέπετε ότι τι μπορεί να συμβεί. Λάθος σχεδιασμός, λάθος τρόπος διαφυγής, λάθος εκτίμηση. Μικρή σημασία έχει αυτό. Τρεις άνθρωποι τους κλαίνει μανάδες τους. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Κουράγιο! Καλημέρα στο φίλο το Σωτηρή. Μου λέει, αν μπορείς Γιάννη να βάλεις στον μπαμπά μου το Μιχάλη το τραγούδι του Ζαμπέτα, το πατέρα κάτσε φρόνημα. Δεν σημαίνει κάτι, απλά του αρέσει ο Ζαμπέτας. Ένιωσα την ανάγκη μέσα από εσένα και την αγαπημένη εκπομπή και το ραδιόφωνο της καρδιάς μας, τον Real FM, να του πω πως είναι ένας πατέρας μάγκας. Με πήρε μωρό από την Αλβανία και με έφερε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή. Ακόμα και σήμερα στα 66 του είναι δίπλα μου σαν βράχος. Στήριγμά μου. Μπράβο, φίλε Σωτήρη, που τιμάς τον πατέρα σου. Είναι πολύ σημαντικό. Δείχνεις ότι έχεις αρχές και τρόπους. Οποιοδήποτε τιμά τη μάνα και τον πατέρα του, σέβεται τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και αναγνωρίζει την προσφορά τους, δείχνει ότι έχει σεβασμό και παιδί από το σπίτι του. Γι' αυτό θα σου βάλουμε το τραγούδι. Ο Τάξης ο Μαυράκης θα το ψάξει να στο βάλει. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, τον Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Μου έστειλε ένα βίντεο χθες ο Μιχάλης που δείχνει κάποιους τύπους, κάποιους Ρωμά που ξύλωσαν τα καλώδια ρεύματος και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε, Γιάννη, χωρίς φωτισμό σε κεντρικό δρόμο. Δηλαδή πραγματικά τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες παρανομίες όπως αυτές. Να απευθυνθείτε στην αστυνομία και στον εισαγγελέα όλοι μαζί, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, να μην το αφήσετε έτσι. Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Να πάτε στην αστυνομία και να λειτουργήσει η αστυνομία όπως πρέπει, στα πλαίσια του αυτοφόρου να τους συλλάβει όλους. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Ελπίδα, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο Τολικουρίνο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Πέμπτη και καλή πρώτη-τελευταία μέρα εργασίας να έχετε. Ο Νίκος στέλνει την καλημέρα του και καλή επιτυχία σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό που παίζουν σήμερα και θέλουμε όλοι να εκτοξεύσουν ακόμη περισσότερο τη χώρα στην κατάταξη της UEFA. Καλημέρα στη Σόφτη Μαρακίδου, καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη μου. Τραγική χθες είναι η μέρα με το θλιβερό γεγονός του θανάτου των τριών πυροσβεστών. Τα ειλικρινή συλληπιτήρια όλων στους οικείους τους και ο Θεός να τους δώσει δύναμη να αντέξουν την απώλεια των ανθρώπων τους. Καλημέρα στο Γιάννη από το Σουλάρι. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι ο Δημήτρης Δανόπουλος, ο γνωστός επιστήμονας, την Τετάρτη παρουσίασε το βιβλίο «Το κουβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα βιβλίο που μέσα από τη φυσική των υψηλών ενεργειών και την κοσμολογία ο διακεκριμένος καθηγητής της θεωρητικής φυσικής και ακαδημαϊκός δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα του κόσμου με έναν τρόπο μαγικό και εξηγήσιμο. Στέλνει το υστερόγραφό του αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους, ο φίλος ο κύριος Λογοθέτης. Μου έχουν ενημερώσει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά εξαιρετικό, είναι τρομερό. Καλημέρα και στον αγαπητό τον φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Δεν γίνεται και το χειμώνα να είσαι 8-11, 11-2. 8-11 δεν είμαι, 11-2. Θες να πεις. Δεν γίνεται, γιατί έχω και το Σαββατοκύριακο και από ό,τι φαίνεται θα κάνω και μία επιπλέον μέρα. Θα ανακοινωθεί επισήμως αυτό από το Real FM. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο Μάκη. Προσοχή στα ψησίματα έξω. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά, Γιώργο. Δεν κάνω το 10-12, ρε, εσύ, Μανώλη. Μου λέει, είσαι ο καλύτερος, έχασα μισή ώρα εκπομπή. Κάνω, δεν είναι 10 η ώρα, η ώρα είναι 11:23. Κάνω το 11-2. Ελπίζω όπως και το Σαββατοκύριακο να το εκτοξεύσουμε και αυτό στην κορυφή. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την καλημέρα μου. Δεν πιστεύω να έρθει κανένας της αριστερής συμμορίας εδώ, μου λέει, και να σου πει ότι για τους πυροσβέστες φταίνε συγκεκριμένα πρόσωπα. Υπήρχε επιχειρησιακό πλάνο από την πυροσβεστική ή όχι? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει πει κανένας κάτι τέτοιο. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληφθούν οι αρχές και να δουν τι ακριβώς συνέβη και για ποιο λόγο κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι αυτοί. Υπήρχε επιχειρησιακό σχέδιο? Γιατί κάηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους? Καλημέρα στον Άλκη. Να σε καλά, Άλκη. Ο φίλος ο Άλκης από τη Λάρισα. Να σε καλά, φίλε Άλκη, την καλημέρα μου. Και να χαίρεσαι και το γιο σου. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα στον Πασχάλη που μου λέει ότι μετράω κι εγώ, Γιάννη, άλλο ένα 24ωρο. Άλλο ένα 24ωρο και μετά την κάνω, εξαφανίζομαι για Χαλκιδική. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτικές ειδήσεις σήμερα και αρκετά ενδιαφέρουσες. Πριν από λίγο, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε σε βαρύ κλίμα λόγω της απώλειας των τριών πυροσβεστών, είπε και προειδοποίησε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα και θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Το θέμα είναι τι θα γίνει μέχρι το 2028, μέχρι να παραλάβουμε τα καινούρια Καναντέρ, τα οποία πράγματι είναι υπερσύγχρονα και εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία περιγράφουν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, οι δύο άτυχοι πυροσβέστες ήταν σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που τους εντόπισε συνέχεια νεκρούς λίγο έξω από το όχημά τους. Μόλις 30 μέτρων από ομάδα πυροσβεστών, η οποία ήταν η πρώτη που τους εντόπισε συνέχεια νεκρούς λίγο έξω από το όχημά τους.

τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι ίδιοι και βλέπουν από το αυτοκίνητο στη διάθεσή τους. Η απόσταση που τους χώριζε από τους αδέλφους, αυτό είναι το τραγικό, δεν ήταν μεγάλη, ήταν μόλις 30 μέτρα. Όμως κανένα από τα στελέχη της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο δεν μπορούσε να δει ούτε πέραν από τα 2-3 μέτρα. Ήταν αδύνατον, λένε οι πυροσβέστες, να αντιληφθούν ότι δίπλα τους δύο συνάδελφοί τους έδιναν αγώνα για τη σωτηρία τους. Τραγικό. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24 544. Και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα.
7: Στο μικροφωνό Θοδωρής Αξελός. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο. Σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη. Η φωτιά έχει περιοριστεί δυτικά του μετόπου. Ίσως τα ενέργεια μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στην ημέρα, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Οριοθετήθηκε φωτιά στη Σιτία, χωρίς ενεργομέτωπο είναι η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε έκταση με χαμηλή βλάστη στο Κοροπή. Σε εξέλιξη είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Περισσότερα στο real.gr.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στο φίλο Παναγιώτη που μου λέει: ήσασταν ο μόνος που είχατε προβλέψει από χθες, ενώ μέχρι χθες πήγαιναν καλά τα πράγματα, ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Όχι, δεν ήμουν και ο μόνος. Απλά λέγαμε ότι χρειάζεται πολύ προσοχή αυτό το διήμερο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Λες και το ξέραμε.

0: Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα κυρία Προμπονά. Τα συλληπιτήρια Γιάννη μου από καρδιάς για τους πυροσβέστες μας. Καλή δύναμη για να κάνεις την εκπομπή σου. Ευχή να μην έχουμε άλλες απώλειες νέων ανθρώπων. Με την αγάπη και την εκτίμησή μου, κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη.
1: Κάθε πράγμα στον καιρό του και τον άπουστο κολλιός. Στη ζωή έγινε νόμος και δεν γίνεται.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Θλιμμένη καλημέρα Γιάννη. Τα συλληπιτήριά μου στους οικείους των άτυχων πυροσβεστών στο πυροσβεστικό σώμα. Ενημερωτική εκπομπή με τους σχολιασμούς, τις συνεντεύξεις και τη μουσική. Σε ακούμε με πολύ προσοχή και σε αγαπάμε. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάκη. Δεν το ξέρω, να ενημερώσω. Βλέπω κινητοποίηση της πυροσβεστικής προς Λαγονίση. Ψάχνουμε την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, η οποία μας λέει, και δεν έχει βγει μέχρι στιγμής να ενημερώσει, με εξαίρεση τη δημόσια τηλεόραση, ότι κάποια στιγμή θα βγει. Περιμένουμε να μάθουμε. Λοιπόν, έρχεται εδώ ο συνάδελφος, γιατί εγώ συνάδελφο τον θεωρώ, ο Γιώργος Αυτιάς. Καλημέρα, Γιώργο. Βεβαίως, κάτσε στο, αν ανοίξουμε και το ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Γεια σου Γιώργο Αυτιά.
2: Δύσκολη μέρα. Αυτό που έζησες πριν από λίγη ώρα.
0: Ρε φίλε, τι είναι αυτό?
2: Το φοβερό, να ζητάς τον εκπρόσωπο και να σου λέει διάβασε το δελτίο τύπου.
0: Ναι, τι είναι αυτό, τότε γιατί είσαι εκπρόσωπος?
2: Είναι η μεγαλύτερη ντροπή.
0: Ναι, όπως έτσι, το λες.
2: Λοιπόν, οι κρατικές υπηρεσίες πρέπει να ενημερώνουν τα μέσα, το να γράψουν ένα χαρτί και να πούνε ότι συμβαίνει αυτή την ώρα αυτό και αυτό. Μετά από 5 λεπτά μπορεί να μην ισχύει αυτό και να ισχύει κάτι άλλο.
0: Αναζήτησα την κυρία Έφη Παπαβραμαπούλου. Είναι η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, η οποία η γυναίκα προφανώς δεν έχει κάποια ευθύνη για ό,τι συνέβη. Όμως η ΕΕ οφείλει να βγει και να ενημερώσει.
2: Ή κάποιος από την
0: πυροσβεστική. Να ενημερώσει το σταθμό μας ή κάποιος από την πυροσβεστική. Δεν είναι μόνο η δημόσια τηλεόραση η οποία προσφέρει ασφάλεια στις αρχές στις οποίες πρέπει να μιλάμε.
2: Μα εσύ δεν θα την έβαζες στη βάσανο γιατί δεν πετάνε αεροπλάνα.
0: Θέλουμε.
2: Δεν πετάνε γιατί έχει αέρα.
0: Περιμένουν και οι συνάδελφοι από το μεσημβρινό μαγκαζίνο της Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θέλει ο σταθμός να ενημερωθεί τι συμβαίνει στην Κρήτη.
2: Να...
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στη Δώρα την Αβιέρη, τη συνάδελφο δημοσιογράφου. Δώρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα.
3: Και συλληπιτήρια, είναι δύσκολη μέρα.
0: Πολύ δύσκολη μέρα.
3: Στην οικογένεια και φυσικά στην οικογένεια της Ελληνικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και ιδιαίτερα δε. Την οικογένεια των πενταετούς θητείας.
0: Ναι.
3: Λίγες μέρες πριν ο αρμόδιος υπουργός είχε αποκαλέσει αυτό το νόμο καταστροφή και εισβολή στους πενταετούς θητείας. Είναι κάτι που το επισημαίνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην ανακοίνωσή της. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά μένουν όμως τα ανθρώπινα και κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς ή μάλλον στα μέτωπα της φωτιάς που είναι σκληρά και αδυσόπιτα και όχι μόνο στη χώρα μας. Έτσι να το πούμε, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη γειτονική Τουρκία.
0: Να πούμε για τους φίλους εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής ότι πριν από λίγο εστάλει μήνυμα 112 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για μια φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή Χάρακας της Κερατέας. Φαντάζομαι ότι λόγω των ισχυρών ανέμων θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τι θα γίνει με τις φωτιές εδώ, θα υπάρξει ένα ενίο? Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η χώρα είχε πάει πολύ καλύτερα. Και πολύ καλύτερα και από άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Ισπανία και ενδεχομένως και η Ιταλία, η οποία υπέστη φοβερές καταστροφές. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ένα γενικό ευρωπαϊκό σχέδιο για τις καταστροφές οι οποίες έρχονται.
3: Ορθώς κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες όχι μόνο στη χώρα μας αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο και το μοντέλο ζωής, με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτά πρέπει να τα δούμε όχι μόνο το καλοκαίρι όταν έχει τη φωτιά και πώς θα υπάρχει ένα ενιαίο οργανωμένο σχέδιο και μηχανισμός αντιμετώπισης, αλλά το πώς πρέπει να ζει η Ευρώπη. Και μέσα αυτό πρέπει να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της ενέργειας, το ενεργειακό μείγμα, το πώς, από πού αντλεί την ενέργειά της η Ευρώπη και αν στηρίζεται ακόμα στα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα έπρεπε να κάνει ουσία και πράξη την πράσινη μετάβαση, όχι μόνο γιατί αυτά είναι πράσινα άλογα, αλλά γιατί αυτό απαιτεί και η ενεργειακή ασφάλεια και ο θωράκης όχι μόνο της χώρας μας, αλλά της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ήπειρου.
2: Λοιπόν,
0: έλα, Γιώργο.
2: Εδώ και 2 χρόνια βάλαμε το θέμα των πυρκαγιών της Μεσογείου. Εδώ και 1,5 έτος.
0: Πού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
2: Βεβαίως, λειτουργεί στην Κύπρο το κέντρο επιχειρήσεων κατά των πυρκαγιών της Μεσογείου. Δηλαδή, λόγω της Ισπανίας και της Γαλλίας, ό,τι αεροπλάνο υπήρχε στην Κύπρο, έφυγε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι στείλαμε και εμείς 2 αεροπλάνα, αλλά τούτο εδώ τώρα, με τα 11 μποφόρ. Τα καναντέρ δεν πετούν πάνω από τα 11 μποφόρ και δεν πετούν πάνω από 40 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες.
2: Υπάρχει δηλώση στο Μητσοτάκη, έτσι.
0: Ναι, την είπα πριν από λίγο, στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ωραία. Και εδώ τώρα η πυρκαγιά, τόσα στη Σάμο. Γιάννη, δεν μπορείς να φανταστείς. Στέκεσαι εδώ, είναι μια χαρά όλα και μπορεί να σε κυκλώσει
0: σε 2 λεπτά.
2: Σε 2 λεπτά. Ναι. Είναι φοβερό. Ορθότατο το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Άριστες οι δικές σου πληροφορίες, αλλά εγώ περιμένω να βγει ένας από την πυροσβεστική
0: τώρα. Να μας ενημερώσει, θα επιμείνουμε.
2: Και να ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους.
3: Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Γιάννη, πρέπει να δούμε λίγο και την φυσιογνωμία. Ότι άλλαξε λίγο και το μοντέλο των πυρκαγιών. Και να επικαλεστώ λίγο και το πρόσφατο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης και του Ρεοκάστρου. Γιατί είχαμε και τέτοιες φωτιές, οι οποίες είναι δίπλα στον αστικό ιστό. Προέρχονται από επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ανακύκλωσης. Το ίδιο έγινε και στην Πάρο, αν δεν κάνω λάθος. Άρα είναι μια γνώση που πρέπει να ανανεώνεται και μια εμπειρία διαρκώς. Αλλά εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ και στο τι μέσα δίνεις και στους ίδιους τους ανθρώπους, τις γυναίκες και στους άνδρες πυροσβεστικής, που μπαίνουν με τα χέρια μέσα στην φωτιά. Ναι. Αυτό είναι θωράκιση της χώρας. Επιμένω σε αυτό. Και μέσα σε αυτό βάζω και το ζήτημα το μισθολογικό και της εργασιακής ασφάλειας αυτών των ανθρώπων.
0: Καλά κάνεις και τα βάζεις, γιατί οι άνθρωποι αυτοί σώζουν ζωές. Τώρα να πούμε ότι όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε σε δώρα στη φωτιά της Πάρου, συνελήφθη ο Δήμαρχος. Ακούστε, η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε από το Χιτά του νησιού. Τρομερό. Έχουν γίνει συνολικά μέχρι τώρα 8 συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη την Ελλάδα. Άλλος γιατί έψινε. Άλλος γιατί έβαλε τροχό κάτω από πεύκα. Δηλαδή η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
3: Εδώ έχει να κάνει και με τις υποδομές, ότι κυρίως στις νησιωτικές περιοχές ή για παράδειγμα στη Χαλκιδική, οι περιοχές αυτές έχουν υπερβεί τα όρια τους. Σε σχέση με τις υποδομές.
0: Την ξέρεις καλά τη Χαλκιδική εσύ.
3: Ακριβώς. Άρα πρέπει να δούμε και αυτό το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών, είτε είναι στην νησιωτική Ελλάδα ή στην πυρωτική, Χαλκιδική εν προκειμένου, που είναι, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά και οι υποδομές, αλλά και οι ανθρώπινες δυνάμεις. Και εδώ πρέπει να δούμε και πώς συνεισφέρουν και αυτοί που αξιοποιούν ή χρησιμοποιούν τις υποδομές. Μιλάω για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις είναι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό, επενδύουν στη χώρα και αναγκάζει ο κάτοικος και μόνιμος πολίτης, κάτοικος ή πολίτης Χαλκιδικής, να πληρώνει αυτή την επιβάρυνση. Ναι. Δεν είναι δίκαιο μέρισμα αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, δώρα.
2: Είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ,
0: συναδελφό. Οι
2: περιοχές νησιωτικές στέλνουν τα σκουπίδια χιλιόμετρα μακριά και πληρώνουν για τα σκουπίδια, διότι πάρω σε αυτή την ώρα έχετε καπλασιάσει
0: τον πληθυσμό.
2: Αυτά τα σκουπίδια λοιπόν μεταφέρονται ή ενδεχομένως, δεν το ξέρει κανείς, η φωτιά στο Χιτά της Πάρου προφανώς προκάλεσε όλη αυτή την εξέλιξη. Το ρεπορτάζ που έχετε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι εκπληκτικό, διότι χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα σας πω κάτι. Κάποτε περιμέναμε το αεροπλάνο στη Σάμο 2 μέρες. Ξέρετε γιατί δεν ερχόταν? Γιατί είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία και δεν πετούσαν τα αεροπλάνα. Και κάναμε τα πάντα για να σβήσει φωτιά και έσβησε στη θάλασσα. Και μετά ξεκινήσαμε μια τεράστια προσπάθεια δημιουργίας πρασίνου στο νησί με φυτά από την Αυστραλία που δεν καίγονται. Δηλαδή λεύκες και ούτω καθεξής. Και αυτό το πεύκο πιάνει φωτιά σε δευτερόλεπτα. Είναι χειρότερο από τη βενζίνη. Άρα λοιπόν, ορθότατες οι παρατηρήσεις σας. Ο Γιάννης για δευτερόλεπτα κάνει διαπραγματεύσεις. Σας δίνω και μια οπτική διάσταση του όλου θέματος. Οπτικοποιώ δηλαδή το ρεπορτάζ της Real τούτη την ώρα, 11:40. Και δεν ξέρω, το πέτυχες?
0: Το πέτυχα. Μπράβο. Θα βγει εκπρόσωπος πυροσβεστής.
2: Επιτέλους δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, σας άφησα με τη δώρα.
2: Εξηγούσα.
0: Αλλά...
2: Η δώρα είναι εξαιρετική στο ρεπορτάζ.
0: Εξαιρετική, βέβαια.
2: Αλλά εξηγούσα την προσπάθειά σου να βγάλεις άνθρωπο να μας πει τα πώς και τα γιατί.
0: Γιώργο, δεν είναι δυνατόν να μην βγαίνει κανείς να ενημερώνει.
2: Βεβαίως.
0: Δεν είπε
3: κανείς
0: ότι. Πρέπει
3: να εκπαιδευτούμε όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο στο να βγαίνουμε στα δύσκολα.
2: Το έχω ζήσει χρόνια.
3: Επίσης, όσοι είναι στην πολιτική, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτό που κυβερνά και ότι είναι μια, ή θα λυθεί μόνο από αυτόν ή ότι θα λυθεί από τον επόμενο.
2: Μπράβο,
3: που
2: δώρα.
3: Περιμένει. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, άρα δεν πρέπει ούτε να επιχαίρουμε, ούτε να
2: αμφιβολογούμε.
3: Δύσκολη κατάσταση και να ξέρουμε ότι θα έρθουν τα πιο δύσκολα είναι μετά, γιατί απομειώνονται οι δασικές εκτάσεις, δυσκολεύουν οι κλιματικές συνθήκες. Άρα επιμένω στην ολιστική αντιμετώπιση και κυρίως, και αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει και με το δημογραφικό, ακριβώς επειδή οι τοπικές κοινωνίες προστατεύουν και τα δάση και τις περιοχές, πώς αυτοί οι άνθρωποι, για παράδειγμα οι πυροσβέστες που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες, θα κρατηθούν εκεί, στον τόπο που γνωρίζουν, στα μονοπάτια τους. Είναι ένα κίνητρο και αυτό.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, δώρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εγώ θερμά.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή δώρα, μάχημη και τα ξέρει τα θέματα αυτά. Έχει ασχοληθεί.
2: Συνολικά το θέμα το ξέρει.
0: Και ως πρώην βουλευτής έχει ασχοληθεί και συνολικά το ξέρει το θέμα.
2: Πρώην βουλευτής.
0: Ναι.
2: Α, είδω, ρε.
0: Βέβαια,
2: α, ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεια, μπράβο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πετούν ελικόπτερα προς την περιοχή της Κερατέας. Θα μας ενημερώσει τώρα σε λίγο η υπεύθυνη της πυροσβεστικής. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Διονύση Καντιάνη που σου στέλνει την αγάπη του.
2: Είναι καλά,
0: την αγάπη τη στέλνει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα προς εσένα. Ευχαριστώ. Την αγάπη του στέλνει ο κύριος Παυλίδης. Διαβάζω αυτά τα οποία έρχονται προς εσένα.
2: Κερατέα, ξέρεις, σημαίνει.
0: Ναι.
2: 12 μποφόρ.
0: Ναι,
2: είναι,
0: ναι.
2: Είναι όλοι οι άνεμοι που έρχονται από τη Λέσβο. Γιατί ως νησιώτης καταλαβαίνεις, άμα αρχίσει να φυσάει στο Αιγαίο Γιάννη, ξεχνάει να σταματήσει να φυσάει. Η Κερατέα τώρα ξέρει τι αέρα δέχεται.
0: Πώς τον βλέπετε τον Αθηνά, που θυμάται τα παλιά το ρεπορτάζ.
2: Σε χάρηκα
0: προηγούμενα.
2: Φίλες και φίλοι, έζησα πριν από λίγη ώρα την ορμή του Γιάννη του Παπαγιά. Έτσι είναι η κόρη σου, ξέρεις, σου μοιάζει. Λοιπόν, η κοπέλα που βλέπετε στην ΕΡΤ είναι η κόρη του. Λοιπόν, έζησα τον Γιάννη του Παπαγιά να λέει: τώρα θέλω τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Έχω αρπαχτεί με υπουργούς. Πράσινους, κόκκινους, κίτρινους, μπλε.
0: Θυμάστε τα πράγματα. Ξανά που μπέκει έτσι λίγο στο ρεπορτάζ για το σχολιασμό.
2: Εδώ δεν είναι η μάχη στο Χατζη Νικολάου.
0: Εδώ.
2: Παναγία με το Δελατόλα.
0: Κάθε...
2: Μαθαίνω ωραίο πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο.
0: Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Θα τα πει η διεύθυνση.
2: Μίλαγα με τον Μπαγάνη χθες.
0: Ναι.
2: Είναι...
0: Ο Γιώργος
2: είναι
0: δυνατός.
2: Ξέρεις, έχει μια ευπρέπεια. Επίσης, πολύ καλός είναι ο οικονομικός σας, ο Δημήτρης.
0: Ο Στρατούλιας.
2: Ο Στρατούλιας.
0: Ναι.
2: Ο Χριστούλιας.
0: Ο Χριστούλιας.
2: Ναι.
0: Πολύ καλός, τον βγάζω εγώ εδώ.
2: Όνειρο.
0: Ναι. Και στη Real και εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα νεότερα για τις καταστροφικές πυρκαγιές. Παρακαλώ. Real FM.
4: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-84-84.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή. 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Καλημέρα μάλλον ακόμα μέχρι τις 12 φίλες και φίλοι. Παρά το βαρύ κλίμα που υπάρχει σε όλη τη χώρα, είναι λογικό αυτό από το θάνατο των τριών πυροσβεστών και από τις πυρκαγιές που κατακαίουν τα νότια της Κρήτης. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου. Καλημέρα κυρία εκπρόσωπε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, θέλουμε ενημέρωση και για την φωτιά που πριν από λίγο ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Κερατέα, αλλά και για το Ρέθυμνο. Για πείτε μας, τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ναι, τώρα έχουμε σε εξέλιξη μία φωτιά στην Κερατέα. Μας δόθηκε το συμβάν λίγο μετά τις 11. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 95 πυροσβέστες μέχρι στιγμής και 4 ομάδες πεζοπόρων δασοκομάντος και έχουν διατεθεί για την αεροπυρόσβεση 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα με τα εναέρια μέσα εδώ στην Αττική. Μπορούν να απογειωθούν.
1: Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε κι εσείς. Επίσης, μας βοηθούν όμως, ναι, απογειώθηκαν. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα.
0: Είναι επικίνδυνη η φωτιά, δηλαδή είναι σε δασική έκταση ή σε αγροτολιβαδική?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα στις διάσπαρτες κατοικίες. Όχι, πλησίων μάλλον, να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα
0: είναι
1: ενδυνάμει σοβαρές.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη μεγάλη πυρκαγιά, στη μεγάλη φωτιά στα νότια του Ρεθύμνου. Πριν από λίγο βγάλαμε, για να έχετε και εικόνα, τι λένε οι τοπικές αρχές, τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, ο οποίος μας είπε ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ότι αν πέσουν οι άνεμοι, ίσως μέχρι το μεσημέρι σηκωθούν κάποια εναέρια μέσα. Εσείς τι εικόνα έχετε σε κεντρικό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η φωτιά αυτή πραγματικά, όπως εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Πάρα πολύ σοβαρή φωτιά, ήταν οι άνεμοι υπερβολικά ισχυροί, έχουν διατεθεί από τις δυνάμεις και μόνο θα καταλάβετε 224 πυροσβέστες, 11 ομάδες πεζοπόρων. Τώρα τα εναέρια μέσα έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα, όμως υπάρχει πρόβλημα στο πώς θα επιχειρήσουν, γιατί είναι οι συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες λόγω του αέρα. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο το πρόβλημα υπάρχει στα δυτικά, στην πάνω από την Αγία Παρασκευή. Όμως, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, όντως η εικόνα
0: είναι λίγο καλύτερη.
1: Ναι, δεν υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο. Υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εννοείται πολύ σε επιφυλακή, διότι οι άνεμοι εκεί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ισχυροί και χθες βγήκαν 7 μηνύματα 112.
0: Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, ο συνάδελφος και ο πρώην συνάδελφος ή συνάδελφος και ευρωβουλευτής, θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Έλα, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Θέλω το εξής. Η πρόβλεψη του καιρού για τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες δίνει δυνατότητα να πετάξουν στην Κρήτη αεροπλάνα και σε άλλες περιοχές που τώρα είναι καθυλωμένα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για τις δύο επόμενες μέρες οι προβλέψεις είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες, όμως. Θα κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατό. Είναι η πρόβλεψη, είναι δύσκολη. Θα έχει πολύ ισχυρούς ανέμους τις επόμενες δύο μέρες.
0: Κάτι τελευταίο, κυρία εκπρόσωπε. Τι συνέβη, γιατί συνέβη η τραγωδία με τους πυροσβέστες? Ήτανε στα 30 μέτρα οι συνάδελφοί τους. Πώς απομονώθηκαν, πώς μπλέχτηκαν, τι συνέβη ακριβώς, έχετε εικόνα?
1: Κοιτάξτε, με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος έχει φυσικά διαταχθεί ενεργητική εξέταση.
0: Ναι.
1: Για να διευκολυνθούν όλα αυτά τα οποία με ρωτάτε. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα τραγικό γεγονός. Ήταν χθες μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Και σήμερα, μάλιστα, θα γίνουν και οι κηδείες των δύο συναδέρφων. Ναι.
0: Τώρα σε λίγο η πρώτη και λίγο αργότερα η δεύτερη. Ωραία, ας ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, γιατί πράγματι και εσείς τι να ξέρετε, δεν ήσασταν παρούσα εκεί, ούτε υπάρχει εικόνα μέσα στην αναμπουμπούλα της φωτιάς. Συλληπιτήρια στους οικείους των ανθρώπων αυτών, κυρία εκπρόσωπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Εμείς ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Γιάννη, στη μισή Ελλάδα έχουμε 100 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές ανέμου.
0: Από τη Λαμία και κάτω.
2: Πρόσεξε τώρα, όπου υπάρχουν πλαγιές με φαραγγιά, η ταχύτητα του ανέμου πολλαπλασιάζεται και η φωτιά μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα. Είναι φοβερό.
0: Αυτό το μικροκλίμα της φωτιάς είναι τρομερά δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, δύσκολα θα υπάρξει σήμερα αποτέλεσμα. Περιορισμός της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς στην Κρήτη. Θα μου πεις και τα εναέρια μέσα, ξέρεις, έχουν και αυτά κάποιες αντοχές. Στη Γαλλία, επί 10 μέρες καίγονται δάση.
2: Είναι απίστευτο.
0: Στον Μπορντό, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων, καίγονται επί 10 μέρες δάση και δεν μπορούν οι Γάλλοι με τα τεράστια αεροσκάφη, γιατί δεν έχουν μόνο καναντέρκε, αλλά και πολύ μεγαλύτερα, να σβήσουν τις φωτιές.
2: Και δεν έχει βουνά εκεί που είναι η φωτιά.
0: Όχι.
2: Ένα μανιτάρι είναι τεράστιο.
0: Ακριβώς.
2: Και εκεί μπορείς να την κυκλώσεις τη φωτιά. Εδώ, με τα νησόπεδα και
0: δύσκολο,
2: κάτι άλλο.
0: Δύσκολο το ανάγλυφο.
2: Αποζημιώσεις λόγω πυρκαγιών.
0: Εννοείται. Γρήγορα.
2: Ετοιμάσαμε μία οδηγία η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες. Σε 6 εβδομάδες ο Περιφερειάρχης Κρήτης καταθέτει τα χαρτιά και πληρώνεται απευθείας από την Ευρώπη χωρίς την παρέμβαση του κράτους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Γιώργο.
2: Αυτό το ψηφίσαμε 2 μήνες μετά τις εκλογές του 24. Γιατί είχαν φωτιές οι Ρουμάνοι, είχαν φωτιές οι Βουλγαροί, είχαν φωτιές εμείς, οι Γάλλοι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα. Ξέρεις ποια χώρα έχει τρομερές φωτιές από χθες? Η Τουρκία. Πάνω από 90 φωτιές. Εκεί γίνεται χιλιάδες στρέμματα.
2: Δεν έχει αεροπλάνα η Τουρκία, ξέρεις.
0: Δεν έχει αεροπλάνα. Έχουν πέσει πάνω από 3.500 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες. Βλέπω ότι σε λίγο καιρό, σε μερικές δεκαετίες, δεν θα μείνει πράσινο στον πλανήτη.
2: Και αυτή η κλιματική αλλαγή είναι απίστευτη.
0: Δυστυχώς φοβερά πράγματα. Δεν προλαβαίνει η γη να αναγεννηθεί, Γιώργο μου. Κάθε καλοκαίρι υπάρχουν παντού φωτιές.
2: Είναι απίστευτο. Επίσης, πολλές στέγες εκεί που υπάρχουν πεύκα έχουν πευκοβελόνες.
0: Ναι.
2: Αυτές είναι χειρότερες από τη βενζίνη. Είναι απίστευτο, φιτήλι. Γιάννη. Μπράβο, όπως το λες.
0: Παρακολουθούμε όλα τα μέτωπα, φίλες και φίλοι, που τα δύο βασικά είναι κυρίως το μεγάλο μέτωπο της Νότιας Κρήτης, νότια του Ρεθύμνου, αλλά και εδώ στην Κερατέα της Αττικής, στη Λαμπροδική, που έχει ανάψει φωτιά πριν από λίγα λεπτά. Ακούσατε την ενημέρωση από την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.
2: Θες μηνύματα από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Από Καβάλα, από Σέρες, από Χαλκιδική, από Θεσσαλονίκη.
0: Ακούν όλοι.
2: Από Σάμο, από Χίο, από Κρήτη, από Κεφαλονιά, από Λευκάδα. Μπράβο στο Γιάννη και στην εκπομπή του. Πολλά μπράβο έχεις, Γιάννη.
0: Εσύ,
2: τίποτα,
0: Γιώργο,
2: δεν έχω.
0: Και να κάνετε ό,τι μπορείτε εσείς, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, στα θέματα αυτά κλιματικής αλλαγής και πυρκαγιών, όπως μπορείτε να ενισχυθούμε από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.
2: Εκεί υπάρχουν ειδικά κονδύλια και επίσης πρέπει να κινούνται και τα κράτη. Δηλαδή, σου λέει, θέλω το αργότερο σε 12 εβδομάδες, σε 3 μήνες δηλαδή, να μου φέρεις χαρτιά να σε πληρώσω αμέσως.
0: Ναι.
2: Ξέρεις πόσο καθυστερούν.
0: Είναι
2: πάρα πολύ.
0: Δυστυχώς. Τάκη, πόση ώρα έχουμε μέχρι να πάμε σε δελτίο ειδήσεων? Ωραία, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτάκτως αυτή την εβδομάδα, όχι όπως κάθε, όπως τη Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 11 με 2, μαζί μου στο στούντιο ο Γιώργος Αυτιάς. Είχατε καιρό να τον ακούσετε, εδώ είναι λοιπόν ο φίλος.
2: Το ξέρεις ότι στις φωτιές της Σάμου, αυτό που μπορούσα να κάνω τότε ως δημοσιογράφος ήταν να κάνω 10 ώρες εκπομπή.
0: Πότε ήταν αυτό, θυμίσαι
2: μου? Ζήσαμε δύο μεγάλες φωτιές, μια επί Δροσογιάννη.
0: Ναι, 1984.
2: Που πέταξε με αεροπλάνο,
0: ναι,
2: και μαζί ήταν ο Μάικς ο Γεωργίου, τότε αστυνομικός συντάκτης. Ναι. Και η άλλη μεγάλη φωτιά ήταν σαν Πομπεία, ήταν η Σάμος. Δεν μπορούσε να πετάξει αεροπλάνο. 40 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Υπουργός Άμυνας ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης.
0: 1991.
2: Ναι. Και όταν επικοινωνήσα συνεχώς μαζί του, μου λέει, δεν μπορώ, παλικάρι μου, μου λέει, να στείλω. Δεν πετάνε τα αεροπλάνα.
0: Δεν πετάνε.
2: Είναι εξαιρεστή να τα έχεις και να μην μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι φοβερό, Γιάννη. Φοβερό. Μπήκε το πλοίο μέσα στο λιμάνι, αριστερά και δεξιά, είναι βουνό στο βαθύ και κεγότανε και από τη μια και από την άλλη.
0: Μάλιστα. Έλα. Έχουμε και αρκετές πολιτικές ειδήσεις, θα τις σχολιάσουμε μετά.
2: Ναι, ναι.
0: Πριν από λίγο, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις πυρκαγιές στη Βουλή. Δεν είχε και ιδιαίτερο κόσμο η Βουλή, αλλά συζητεί το κάποια επίκαιρη ερώτηση. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην τραγωδία από το Υπουργικό. Η πολιτεία τιμά τους νεκρούς πυροσβέστες, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών. Έχουν εκδώσει όλοι οι πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες της χώρας, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς, οι πάντες συλληπιτήριο μήνυμα προς τις οικογένειες των πυροσβεστών. Έχουμε και άλλες εξελίξεις. Πριν από λίγο έφτασε στη Βουλή το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας μετά το ένταλμα σύλληψη από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Θα το σχολιάσουμε και αυτό.
2: Γιάννη.
0: Ναι, και να πούμε, Γιώργο, ότι έχει συλληφθεί από σήμερα το πρωί, από τα ξημερώματα, ο Δήμαρχος Πάρου.
2: Για το θέμα
0: με αυτόφορη διαδικασία. Ακριβώς.
2: Γιάννη, φαντάζεσαι τον πιλότο στο Καναντέρ με 10 μποφόρ να προσπαθεί να ρίξει το νερό, να προσπαθεί να κρατήσει το αεροπλάνο στον αέρα, χωρίς κλιματιστικό τα πιο πολλά Καναντέρ, όπως μου λέγανε οι ίδιοι.
0: Πολύ δηλαδή, δύσκολο.
2: Μιλάμε για εργασία αυτοθυσίας, Γιάννη.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχει σταλεί μήνυμα πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από το 112 στους κατοίκους πολίτες περιοχής. Τη ευρύτερη περιοχή τη Λαβρεωτική και τη Κερατέα. Τώρα, μπορεί να έχει πάρει και κάποιο μήνυμα, ο οποίο είναι πιο μακριά. Σε αυτέ τι περιπτώσει, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα γεωγραφικό το μήνυμα αυτό.
2: Αγωνιούν εκεί οι γονεί, γιατί υπάρχουν και χώροι που πάνε τα παιδιά για καλοκαίρι.
0: Η φωτιά ξέσπασε πολύ κοντά στο δρόμο, δίπλα στη θάλασσα, και μάλλον υποπτεύονται οι πυροσβέστε ότι κάποιο επιπόλαιο, για να μην πω άλλο χαρακτηρισμό, πέταξε αναμένο τσιγάρο από αυτοκίνητο.
2: Έγκλημα.
0: Έγκλημα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
11: Για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
12: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Φοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι φωτιά στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι λάβαν μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μάχη με τις φλόγες και τους θυελώδεις ανέμους, οι ρηπές των οποίων έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο νότιο Ρέθυμνο. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες και όχι ενιαίο μέτωπο. Οι συνδίκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Η φωτιά έχει περιοριστεί δυτικά του μετόπου. Ίσως τα ενιαία μέσα να μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στην ημέρα, είπε στο σταθμό μας ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Η καταστροφή είναι τεράστια, κάηκαν σπίτια και στάβλοι. Φοβάμαι ότι υπήρξε εμπρησμός, ανέφερε στον Real FM ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Ταταράκης. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Νεοχώρι Μελιγαλά. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά στη Σιτία και χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή στο πλωμάρι της Λέσβου. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στον Real FM ο Δήμαρχος Λέσβου Παναγιώτης Χριστόφας. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στον πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πυρηνά μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ενώπιον του εισαγγελέα της Ήρου θα διηγηθούν σήμερα οι 4 συλληφθέντες για την φωτιά στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
15: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
16: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
17: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
18: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
17: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
18: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
19: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή.
0: 19, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η

0: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
11: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση.
12: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή το μεσημέρι της Τρίτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται στο μέτωπο η μάχη με τις αναζωπηρώσεις, καθώς οι ρηπές των ανέμων φτάνουν έως και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες και όχι ενιαίο μέτωπο. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, δήλωσε στον Real FM η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο ομιλώντας στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Ταταράκης. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου στην Κρήτη μετά τον θάνατο των δύο πυροσβεστών την ώρα του καθήκοντος. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών Σουνίου. Περισσότερα στο enikos.gr. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στη Σιτία, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή στο πλωμάρι της Λέσβου. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, είπε στον Real FM ο Δήμαρχος Λέσβου Παναγιώτης Χριστόφας. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων.
1: Τένα Πάτρας, 105,3.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
13: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Konnichiwa.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο αγώνα και για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ΠΑΣΚΙ για το Conference League. Περισσότερα στο philathlos.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Έξι λεπτά μετά τη μία. Ακούτε ραδιόφωνο Αντένα Πάτρας, Real FM. Στους 105,3 μας ακούτε και διαδικτυακά από το Live 24 του Αντένα Πάτρας.

σε κατάσταση κινητοποίησης, σε red code. Έχουν τεθεί αρκετές περιφέρειες της χώρας σήμερα, 5η 30 Ιουλίου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4, στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Κυθήρων, της Κρήτης, της Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου και στις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Θειότιδας, Φωκίδας, Εύβοιας και στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Και ακόμα στη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Βόρειο Αιγαίο συνολικά και στις Κυκλάδες και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Εδώ στα δικά μας μέρη, στη Δυτική Ελλάδα, έχουμε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς νούμερο 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος, πορτοκαλί είναι το χρώμα, πορτοκαλί ο συναγερμός, αλλά από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή μάλλον, περιμένουμε να εκδοθεί η πρόγνωση για αύριο και από ό,τι λένε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, μάλλον έτσι δείχνει ο καιρός να πηγαίνει, θα έχουμε και εμείς στο κόκκινο τον κίνδυνο για τον αυριανό χάρτη προστασίας, της πολιτικής προστασίας, άρα θα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στο περιθώριο μιας τεράστιας τραγωδίας. Όλη η Ελλάδα θρηνεί τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Δύο έπεσαν στην Κρήτη, ένας έπεσε στο Γήθιο. Μόλις είχε βγει από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, στην οποία είχε εισαχθεί με πανελλαδικές εξετάσεις, από το Αγρίνιο συγκεκριμένος πυροσβέστης.

τι συνέβη, τι πήγε στραβά. Από ό,τι μου έλεγαν πυροσβέστες έμπειροι, εμπειρότατοι, πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, αυτό που μου έλεγαν λοιπόν ήταν ότι και στις δύο περιπτώσεις είχαμε φωτιές σε χαμηλή βλάστηση, και αυτό έχει την ιδιαιτερότητα όταν υπάρχουν άνεμοι να γίνεται αλλαγή της κατάστασης σε κλάσματα δευτερολέπτου λόγω των υψηλών ταχυτήτων της φωτιάς, με αποτέλεσμα ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί ένας πυροσβέστης να περικυκλωθεί από τη φωτιά. Σε χρόνο ρεκόρ, είναι να μη σου τύχει, μου έλεγε ένας αξιωματικός με πολλά πολλά χρόνια υπηρεσία στην πλάτη. Δεν ήταν δηλαδή κάποια λάθος απόφαση, επιλογή, κάποιος λάθος χειρισμός, ήταν καθαρά η μεγάλη ατυχία. Και βέβαια όλα αυτά την ώρα που υπάρχει λειψό προσωπικό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, και υπάρχουν συνδικαλιστές πυροσβέστες που επιμένουν σε αυτό και λένε ότι αυτού του είδους οι τραγωδίες είναι αποτελέσματα της ανοργανωσιάς, του λιγοστού προσωπικού, και γιατί ένας πυροσβέστης πρέπει να βρεθεί σε 2, 3 και 5 διαφορετικές πλευρές για να μπορέσει να δει, να εκτιμήσει την κατάσταση και να δώσει σωστές κατευθύνσεις.

Είχαμε και Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα και μάλιστα και μήνυμα δήλωση και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τόνισε, εξέφρασε μάλλον τη βαθιά θλίψη του ίδιου και της πολιτείας συνολικά για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες. Στέκεται η πολιτεία στο πλευρό των οικογενειών τους, δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βέβαια είπε και άλλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε ότι έχουμε μπροστά μας πολύ δύσκολες μέρες και για το θέμα των πυρκαγιών. Και γενικότερα όμως έχουμε πολύ δύσκολες μέρες μπροστά μας όσον αφορά την καθημερινότητα του πολίτη και πρέπει να κάνουμε ως κυβέρνηση, είπε, πολλά πράγματα. Και πράγματι ο χειμώνας προβλέπεται πολύ βαρύς από άποψη οικονομίας. Το διάβαζα σήμερα το πρωί σε μια χρηματοοικονομική έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο. Και οι αναλυτές και οι τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι μετά τον Οκτώβριο θα έχουμε έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρώπη, άνοδο επιτοκίων, εντονότερη απροθυμία των επενδυτών να βάλουν κεφάλαια σε εταιρικές δόσεις μετοχών και ομολόγων, και προβλέπεται ένα δυσίωνο οικονομικό περιβάλλον.

Μην ξεχνάτε ότι πάντα μαζί μας το Sushi Bar & Noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε το αυθεντικό σούσι της πόλης με πολλές ασιατικές γεύσεις, όλα φθηνά, όλα παρασκευασμένα από άριστες πρώτες ύλες, διαλεγμένες πολύ προσεκτικά. Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, 2610-362-360, το τηλέφωνο για κρατήσεις. Έχουμε πολιτική αντιπαράθεση σφοδρότατη μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Πρώτος στο χώρο έσυρε ο Τσίπρας, βγάζοντας μια ανακοίνωση σήμερα το πρωί για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Σε καιρούς δύσκολους για το μέσο νοικοκυριό, σε καιρούς πολύ τρομακτικά δύσκολους και με πολλά διέξοδα οικονομικά, ο αρχηγός της Ελλάς είπε ότι δεν μπορεί να κρύβονται άλλο τα πάλε ποτέ δύο μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, με αφορμή βέβαια τα νέα στοιχεία όσον αφορά τις οφειλές τους σε τράπεζες. Ήρθε όμως και η απάντηση από το Πασόκ με ευθεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ρωτά, πείτε μας ποιος σας χρηματοδοτεί. Την ίδια ώρα οι φωτιές συνεχίζονται, φίλες και φίλοι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έχει κηρυχθεί ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στην περιφέρεια του Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες. Έχουν σπεύσει τρομερές δυνάμεις και από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Έχουν ήδη αποχωρήσει, αναχωρήσει μάλλον για την Κρήτη, 5 πυροσβεστικά οχήματα με 2 άνδρες το καθένα. Από την Ακράτα, από την Αρχαία Ολυμπία, από τη ΒΙΠΕ Πατρών, από την Αμφιλοχία και από το Μεσολόγγι, ήδη είναι καθοδόν για την Κρήτη. Τώρα βέβαια, αν σε περίπτωση αύριο έχουμε κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία νούμερο 4 για την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, θα πρέπει να έρθουν ενισχύσεις και θα έρθουν αυτές οι ενισχύσεις από κάπου αλλού από την υπηρετική χώρα, δεν ξέρουμε από πού. Πάντως δεν είναι εύκολη αυτή η επιφυλακή των πυροσβεστών εφόσον είναι λίγοι στο προσωπικό. Είναι μικρός ο αριθμός των δυνάμεων σε σχέση με τις ανάγκες. Μιλώντας με τον αξιωματικό που σας έλεγα νωρίτερα, τον πυροσβέστη, μου περιέγραψε λίγο το τελευταίο του 48ωρο και το επόμενο 48ωρο, όπως προβλέπετε, με την επιφυλακή πάντα στο πλαίσιο της κατηγορίας νούμερο 3, της κατηγορίας κινδύνου νούμερο 3. Μου έλεγε λοιπόν, πήγα τη νύχτα για ύπνο, ξυπνήσα το πρωί, τώρα πάω για βάρδια έξω, θα τελειώσω στις 8 το βράδυ, στις 11.30 το βράδυ συγγνώμη, θα είμαι 7 και 4 το πρωί στην υπηρεσία, θα μείνω, επειδή έχω 24ωρο, μέχρι την επόμενη μέρα. Και αυτά καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί αν χτύπα ξύλο, πιάσει καμιά φωτιά, δεν υπάρχουν ωράρια, δεν υπάρχει επιστροφή στο σπίτι. Τι θέλω να πω με αυτό, το μεταφέρω γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για αυξημένη επιφυλακή επειδή αυξάνεται ο αριθμός του κινδύνου πυρκαγιάς, μιλάμε για περισσότερες ώρες από τους ίδιους ανθρώπους. Και επειδή ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, κάποια στιγμή κουράζεται. Άρα λοιπόν οι πυροσβέστες, ακούραστοι γίγαντες και ήρωες από τη μια, όμως άνθρωποι οι οποίοι κοπιάζουν από την άλλη και δεν λαμβάνουν από την πολιτεία αυτό που πρέπει, κυρίως δεν λαμβάνουν αύξηση του προσωπικού για να μπορούν να είναι περισσότεροι και να μην χρειάζεται να κάνουν τέτοιου είδους ηρωισμούς τόσο μεγαλειώδης. Με κίνδυνο φυσικά της ίδιας τους της ζωής.

0: Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο, γιατί χτες και σήμερα διάβαζα για αυτό που συνέβη στο Κρυονέρι χθες το πρωί. Στο λιμανάκι του Κρυονερίου, εκεί στην Αιγιάλια, υπάρχει κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, να το μάθουμε όλοι. Δηλαδή, ένα λιμανάκι που είναι αποκλεισμένο, προσχώσεις έχουν γίνει και δεν ξέρω τι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι επειδή είναι πολλά ψαροκάικα εγκλωβισμένα και επειδή το λιμανάκι αυτό επί της ουσίας έχει μετατραπεί σε ένα βούρκο, εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, ο κύριος Φωκίωνας Ζαΐμης, με κίνδυνο την δημόσια υγεία και με την αίσθηση της υποχρέωσης να καθαριστεί αυτός ο τόπος για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα υγειονομικό, και χτες πήγε να κάνει καθαρισμούς αφού έχει πάρει έγκριση ή μάλλον έχει κηρυχθεί νομίζω η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και πήγαν να γίνουν συλλήψεις, απίστευτα πράγματα, και την κρίση το λόγο πλέον έχει ο εισαγγελέας, και αν δεν κάνω λάθος ο εισαγγελέας Καλαβρίτων, για να δούμε τελικά αν θα ανάψει το πράσινο φως για να συνεχιστούν οι εργασίες. Πάμε λίγο στον κύριο Ζαΐμη να μας πει τις λεπτομέρειες. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ρίτη, και καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Είναι από τα απίστευτα και όμως ελληνικά, μάλλον, όχι και όμως αληθινά. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, για να καταλάβουμε.
1: Να πούμε ότι είναι ένα λιμανάκι το οποίο έχει διάφορα προβλήματα, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε εστιάσει κυρίως στα πιο επίγοντα, που είναι το θέμα της δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Και στη συνεργασία και με την αρμόδια την Περιφερειάρχη και την διεύθυνσή της, έχουμε μια επίγουσα διαδικασία η οποία προτάσσεται σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή δεν μιλάμε για έργα που έχουν να κάνουν με κατασκευές και τα λοιπά, εστιάζουμε στη δημόσια υγεία. Έχουμε λοιπόν ένα χαρτί από 9 Ιουνίου της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υγείας, με το οποίο μας λέει, αφού έκανε μετρήσεις, ότι λόγω της στασιμότητας των υδάτων και εξαιτίας της ποσότητας και της διάρκειάς τους, είναι δυνατό να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις και στην οικολογική ισορροπία της περιοχής, και να καταστήσουν το περιβάλλον κατάλληλο για την όποια χρήση, ακόμα και για μπάνιο.
0: Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο αυτό, και έχετε ένα χαρτί στα χέρια σας που σας προειδοποιούν ως αντιπεριφερειάρχη της Αχαΐας ότι υπάρχει ένας δημόσιος κίνδυνος για την υγεία.
1: Το χαρτί αυτό το έχει και ο Δήμος, το έχει και το Λιμεναρχείο Αιγαίου και η Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας και η Διεύθυνση Τεχνική, και εμείς από 9 έκτου. Με βάση λοιπόν αυτό το χαρτί, ο Δήμος, και σε συνεννόηση με το Δήμο Αιγαλίας, έκανε ένα αίτημα ο Δήμος Αιγαλίας στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το λιμανάκι. Σε πρώτη φάση αυτό το αίτημα που έκανε ο Δήμος δεν εγκρίθηκε. Εμείς επιμείναμε όμως σαν περιφέρεια, ξαναεπανήλθαμε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με καινούρια στοιχεία, και βγήκε μία απόφαση τον Ιούλιο με το οποίο κηρύσσεται σε έκτακτη ανάγκη το λιμανάκι αυτό για ένα μήνα,
0: ναι,
1: και προκειμένου να μας δώσει το πράσινο φως να κάνουμε κάποιες εργασίες καθαρισμού για να καθαρίσει και να μπορεί να υπάρχει ελεύθερη ροή των υδάτων. Γιατί όταν κυκλοφορεί το νερό δεν είναι στάσιμο, άρα δεν έχουμε συγκέντρωση ούτε κουνούπια, ούτε αρρώστιες, ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Άρα αυτός είναι ο βασικός στόχος. Φτιάξαμε λοιπόν μία...
0: Ωραία, ουσιαστικά, συγγνώμη,
1: ναι,
0: κάνατε το αυτονόητο. Δηλαδή αντιδράσατε αμέσως.
1: Το αυτονόητο θέλει διαδικασία στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς ζούμε σε ένα κράτος που και το αυτονόητο καμιά φορά δεν είναι αυτονόητο.
0: δεν έχετε άδικο.
1: Φτιάξαμε μία σύμβαση επίγουσα με μικτό... με μια επιτροπή παρακολούθησης μικτή και από την Τεχνική Υπηρεσία και από την Πολιτική Προστασία και από τη Διεύθυνση Υγείας. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια εργολαβία καθαρισμού, το τονίζω αυτό, κυρίως τα φύκια, τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή φτάσει τον όγκο περίπου 1,5 μέτρο περίπου ύψος και έχουν φράξει τα νερά. Να ξεκινήσουμε να καθαρίζουμε τα φύκια. Δεν κάνουμε δηλαδή ούτε εκβάθυνση, ούτε τεχνικό έργο, ούτε τίποτα άλλο.
0: Δεν αλλοιώνεται το έδαφος, πάτε απλά να το καθαρίσετε, να μην κινδυνεύσει άνθρωπος.
1: Ακριβώς, και υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και βίντεο και τα πάντα. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε χθες 6 το πρωί για την εργολαβία, προς το μεσημέρι, κατά τις 11-12, ήρθε και η αστυνομία, πήρε ένα report. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με την αστυνομία, κανένα πρόβλημα με το Δήμο, κανένα πρόβλημα με το κεντρικό λιμενοαρχείο της Πάτρας, το τονίζω αυτό, το οποίο είχε ενημερωθεί εγκαίρως. Είχαμε όμως ένα πρόβλημα με τον υπολιμενάρχη Αιγίου, ο οποίος είχε διαφορετική άποψη και ο οποίος βασιζόμενος σε μια καταγγελία ενός κατοίκου που είπε ότι δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτα, να τα αφήσουμε έτσι όπως είναι βούρκο, στέλνει την υπόθεση, ζητά μάλλον από τον εισαγγελέα παύση εργασιών, κηρύσσει ο ίδιος παύση εργασιών και στέλνει το φάκελο στον εισαγγελέα. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε διακοπή των εργασιών, να μην έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός. Εγώ επικοινώνησα χθες με την εισαγγελία Καλαβρίτων που χειρίζεται την υπόθεση και έκανα εκ νέου υπόμνημα στην εισαγγελία εξαιρετικά επίγον και αναμένω από στιγμή σε στιγμή την απόφαση, αν θα συνεχίσουμε τον καθαρισμό ή όχι. Και μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί η υπόθεση έχει πάει πλέον στην εισαγγελία. Μιλάμε για έναν παραλογισμό, αν θέλετε την άποψή μου. Ναι. Διότι και η τεκμηρίωση που έχει κάνει ο υπολιμενάρχης εκεί πέρα είναι έολη. Διότι λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν και νομική αξία, με την έννοια ότι ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε να είχαμε άδεια από την κτηματική υπηρεσία. Το συγκεκριμένο σημείο είναι εκτός αρμοδιοτήτων της κτηματικής, γιατί η κτηματική είναι στο όριο του Αιγιαλού. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον Αιγιαλό. Ούτως ή αλλιώς και προφορικά μας είχαν πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, άρα δεν είναι αρμοδιότητά μας. Και, και να ήταν, εν πάση περιπτώσει, θα είχαμε και από αυτούς χαρτί. Και με αυτή την πρόφαση, εν πάση περιπτώσει, έχει σταματήσει το έργο. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε αναμονή να δούμε αν θα συνεχιστεί ή δεν θα συνεχιστεί η εργολαβία.
0: Το πρώτο, αγαπητέ κύριε Ζαΐμη, που θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς είναι αφενός το ότι το κεντρικό λιμεναρχείο, στο οποίο υπάγεται ο λιμενικό σταθμό εκεί πέρα του Αιγείου, δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλλά έχει ο διοικητής του λιμενικού σταθμού. Αυτό είναι οξύμορο. Το δεύτερο είναι, ο συγκεκριμένος αξιωματικός παίρνει άραγε την ευθύνη για το αν υπάρξει πρόβλημα στη δημόσια υγεία.
1: Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που έχετε. Είναι απόλυτα σωστό. Εγώ όταν επικοινώνησα μαζί του, του λέω διακόπτεται μια επίγουσα διαδικασία της πολιτικής προστασίας που έχει μπει μόνο για λόγο δημόσιας υγείας, άρα παίρνετε και την ευθύνη απάνω σας. Δεν ξέρω αν αυτή η ευθύνη σας αναλογεί, του είπα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Η άποψή του είναι διαφορετική, άρα με τη δική του την όποια εξουσία αυτή τη στιγμή μας έχει προκαλέσει αυτό το πρόβλημα.
0: Πάντως διάβαζα τη δήλωσή σας τη χθεσινοβραδινή, σε κάποιο σημείο της αναφέρεται ξεκάθαρα στη δήλωση τη δική σας ότι εμείς οφείλουμε να το καθαρίσουμε και θα το καθαρίσουμε.
1: Έχουμε μία ουσιαστική δέσμευση απέναντι στους πολίτες της Αιγιαλίας και στους επισκέπτες και σε όλους. Να είναι καθαρά τα νερά. Είναι απλά τα πράγματα. Το τι θα γίνει αργότερα, γιατί ξέρετε αυτοί υπονοούν ότι ενδιαφερόμαστε για το λιμάνι, για τους ψαράδες, που βεβαίως και ενδιαφερόμαστε, δεν είναι το κρύβο. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπερτερεί είναι η δημόσια υγεία. Και γι' αυτό μπήκαμε ότι ενδιαφερόμαστε για το λιμάνι, για τους ψαράδες, που βεβαίως και ενδιαφερόμαστε, δεν είναι το κρύβο. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπερτερεί είναι η δημόσια υγεία.

0: Να το αφήσουμε να γίνει δηλαδή βούρκος με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Να αφήσουμε δηλαδή μια περιοχή να γίνει βούρκος, επειδή κάποιοι έχουν κάποιες προσωπικές διαφορές με κάποιους ψαράδες και με κάποιους ανθρώπους της θάλασσας κτλ. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά για ένα κράτος το 2026. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ευελπιστώ η δικαιοσύνη να ρίξει άπλυτο φως στην υπόθεση αυτή και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καθαρισμού. Το τι θα γίνει αργότερα στο λιμάνι είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει και μια ανοιχτή διαδικασία νομιμοποίησης των περιβαλλοντικών μελετών που έχουν υποβάλει στην αποκεντρωμένη. Mm-hmm. Αυτό όμως μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, μπορεί να γίνει σε 10 μήνες, μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο. Δεν μπορεί να περιμένει η τοπική κοινωνία και να ζει σε μια κατάσταση βρώμικη μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία των κατασκευών. Είναι άλλο οι κατασκευές και άλλο είναι η δημόσια υγεία.
1: Είναι σαφές. Πρωτού σας αποδεσμεύσω, κύριε Ζαΐμη, δεν ξέρω αν στο ένα λεπτό που έχουμε διαθέσιμο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να ρωτήσω για το συνέδριο που γίνεται σήμερα. Νομίζω συμμετέχετε και εσείς ενεργά, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και ως περιφέρεια, σε αυτό το συνέδριο που ουσιαστικά έχει τίτλο «Η ανάπτυξη που έρχεται από τη θάλασσα για τη Δυτική Ελλάδα». Τελικά από πού θα έρθει η ανάπτυξη, γιατί ακούει ο κόσμος για συνέδρια και ανάπτυξη.
0: Και το Blue Ahai, όπως λέγεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο το παραλιακό μέτωπο. Έγινε ιδιαίτερη συζήτηση στο κομμάτι του Δήμου Πατρέων, του ΟΛΠΑ και τον έργο που σχεδιάζεται να κάνει ο ΟΛΠΑ. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι μόνο του Δήμου Πατρέων. Είναι 5 οι Δήμοι στην Αχαΐα. Και όλοι έχουν θέματα σχετικά με το παραλιακό μέτωπο, αν εξαιρέσουμε τα καλάβητα, που και αυτά όμως καταλήγουν στην Πούντα, έχουν και αυτοί θέματα γαλάζιας οικονομίας με τα ποτάμια. Ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα αυτή τη στιγμή, το οποίο συζητιέται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στην χώρα μας, στο πώς θα μπορέσουμε να παντρέψουμε την όποια ανάπτυξη επιθυμούμε, την προστασία του περιβάλλοντος, και ένα σωρό επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, θα μπορούσαν όμως να αντιστρέψουν πάρα πολύ το αναπτυξιακό πρόσημο της περιοχής. Ο ΟΛΠΑ είναι, αν θέλετε, η ατμομηχανή της ανάπτυξης, γιατί και οι επενδύσεις εκεί που ενδέχεται να γίνουν, κάποιες έχουν ήδη προχωρήσει, είναι πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλο οικονομικό αντικείμενο. Όμως και τα μικρότερα λιμανάκια και τα αλλιευτικά καταφύγια και οι μικροί λιμενίσκοι χρειάζονται προσοχή, πρώτον για να αναβαθμιστούν αισθητικά, δεύτερον για να είναι καθαρά, το τονίζω αυτό, και τρίτον για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ήπιες χρήσεις τουριστικές, ήπιες χρήσεις εστίασης και, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσουν αυτό που σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως στα παράκτιες περιοχές, έχει ήδη γίνει. Ναι. Εδώ υπάρχει μια εικόνα πολυνομίας και στα μικρά λιμανάκια μια εικόνα εγκατάλειψης, η οποία δεν τιμά όχι μόνο την Αχαΐα, γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία των πολιτών, να αντιστρέψουμε αυτή την εικόνα σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Εμείς το προσπαθούμε σαν περιφέρεια στο Ρίο. Εμβληματικότατο έργο, το οποίο έχει και αντιδιαβρωτικό χαρακτήρα αλλά και ήπια ανάπτυξη. Το ίδιο πλέον ξεμπερδεύουμε και με τις μελέτες και με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και στα Βραχνέικα, Τσουκαλέικα, Καμίνια. Δείχνουμε δηλαδή ένα δρόμο προς τον οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Αχαΐα οι οποίες έχουν προβλήματα και πρέπει σε αυτά να σκύψουμε, να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις βέβαια, αλλά να συμφωνήσουμε τουλάχιστον στο πού θέλουμε να πάμε.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δει καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Και παίρνοντας αφορμή από αυτό το τελευταίο που είπε ο κ. Ζαϊμής για τους δρόμους που κατασκευάζονται, νομίζω αν έχετε κάνει μια βόλτα είτε στα Βραχνέικα, σε εκείνα το κομμάτια που υπήρχε αρκετά μεγάλη διάβρωση και η διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων γινόταν με τεμποδίων και με δυσκολία ιδιαίτερη, τώρα αυτό έχει εκλείψει σε αρκετά σημαντικό βαθμό. Από την άλλη πλευρά όμως, από την πλευρά του Ρίου ειδικότερα, έχουμε ένα πολύ μεγάλο έργο σε εξέλιξη που είναι και από τη μία πλευρά, δηλαδή την νότια, τη δυτική πλευρά της Προβλήτας, και από την άλλη, και από του Δημοργόπουλου και προς Άγιο Βασίλειο, εκεί όπου έχει προχωρήσει αρκετά, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, το έργο οδοποιίας στο παραλιακό κομμάτι.

που θα περιλαμβάνει και ποδηλατόδρομο και πεζοδρόμιο και νομίζω ότι ουσιαστικά όλη η εικόνα της παραλιακής αυτής περιοχής θα αλλάξει όταν θα ολοκληρωθεί το έργο. Μέσα σε ένα χρόνο, πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι θα δούμε ένα διαφορετικό Ρίο και έναν διαφορετικό Άγιο Βασίλειο. Να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
1: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 1:44 πρώτα λεπτά. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε για το έργο της αντιδρόμησης, η αντιδρόμηση τελικά δεν θα γίνει μέσα στο 26. Ήταν, θυμίζω, να ξεκινήσει μέσα στο Σεπτέμβρη, θα είχαν ήδη ξεκινήσει με τη μορφή επικοινωνίας για να γίνουν σαφείς σε όλους μας και σε όλους τους οδηγούς κυρίως οι αλλαγές που σχεδιάζονται στους δρόμους της πόλης, αλλά πρακτικά, σε πρακτικό επίπεδο, οι αντιδρομήσεις θα άρχισαν να εφαρμόζονται από το Σεπτέμβριο μήνα του 2026. Το σχέδιο όμως, από ό,τι πληροφορούμε, πάει αργότερα, μετατίθεται χρονικά για το 2027, και έχει ο Θεός μέχρι τότε, γιατί μπορεί να έχουμε κι άλλες αλλαγές. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιο είναι το ακριβές πρόβλημα που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή σε αυτό το, σε αυτή την απόφαση να ανασκουμποθεί δηλαδή από το θέμα των αντιδρομήσεων. Αντελήφθη ότι έχουν γίνει τεράστια λάθη, δεν θέλει να πάρει την ευθύνη για κάτι που η ίδια ξεκίνησε και επέμεινε, και το λέω αυτό γιατί η Δημοτική Αρχή επικαλείται ότι η απόφαση για τις αντιδρομήσεις προϋπήρχε της Δημοτικής Αρχής της σημερινής. Είχε ληφθεί στο πλαίσιο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Πάτρας για τα επόμενα χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια πιο πριν είχε πάρθει η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, και επικαλείται η Δημοτική Αρχή αυτή την απόφαση για να λέει μονίμως ότι το κάνω γιατί είμαι υποχρεωμένη να το κάνω, επειδή έχει πάρθει αυτή η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Όμως δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Κάθε Δημοτική Αρχή μπορεί και θα μπορούσε να κάνει τροποποιήσεις. Θα μπορούσε να μην εφαρμόσει αυτή την απόφαση, διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θα μπορούσε να την εφαρμόσει την απόφαση, αλλά με τροποποιήσεις και κάποιες επιμέρους αλλαγές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, οι αντιδρομήσεις δεν ξεκινούν ακόμα. Και επειδή μιλάμε για έργα, και ήταν να ξεκινήσουν και τα έργα ανάπλασης στις πλατείες Γεωργίου, θα έχουμε ανάπλαση και στην πλατεία Γεωργίου, ήταν να ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξεκινήσαν, θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Και από ό,τι πληροφορούμε, η Δημοτική Αρχή σκέφτεται σοβαρά και έχει βάλει στο τραπέζι να ικανοποιήσει αυτή τη μεγάλη απέτηση των πολιτών, καθολική απέτηση και καθολικό αίτημα, να γεμίσει όσο γίνεται περισσότερο με πράσινο την κεντρική πλατεία της πόλης. Μη φανταστείτε ότι η ανάπλαση θα αλλάξει την εικόνα τη σημερινή σε ιδιαίτερο βαθμό. Αυτό που προβλέπεται στο πλαίσιο της ανάπλασης της πλατείας είναι αλλαγή του δικτύου ίδρυυσης που είναι υπόγειο, επισκευή μαρμάρων και εκεί που βρίσκονται οι κάδοι απορριμμάτων στις τέσσερις γωνίες. Θα επανέλθει η πλατεία στην αρχική εικόνα όταν είχε ανακαινιστεί εν έτη 2006. Επί της ουσίας ένα ρετούς, μία ανακαίνιση, ένα φρεσκάρισμα θα γίνει στην πλατεία και τίποτα περισσότερο. Θα αντικατασταθούν και κάποια φωτιστικά, θα αντικατασταθούν και κάποια παγκάκια. Μέχρι εκεί θα είναι η αλλαγή. Απλά έρχεται τώρα η Δημοτική Αρχή, βλέποντας ότι υπάρχει μία γενικευμένη μάλλον αντίδραση από τους πολίτες για το λειψό πράσινο που υπάρχει στο κέντρο της πόλης, και σκέφτεται να βάλει περισσότερο πράσινο. Για να δούμε.

Έχουν αρχίσει να βγαίνουν παγανιά οι φοιτητές, οι πρωτοετής, μαζί με τους γονείς τους, για να βρουν σπίτι. Ένα κυνηγητό απίστευτο με νίκαια στα ύψη, γιατί η Πάτρα είναι στις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά τα υψηλά ενίκια για φοιτητική κατοικία. Και επειδή είναι μικρές οι διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών φοιτητικών σπιτιών, γκαρσονιέρες και μικρά διαράκια ή γκαρσονιέρες χωρισμένες σε δωμάτιο και κουζίνα, οι περισσότεροι φοιτητές προσανατολίζονται μαζί με τους γονείς τους στην εξέφρεση οργανωμένης φοιτητικής κατοικίας. Δηλαδή από αυτά τα συγκροτήματα τα οργανωμένα με φοιτητικά σπίτια που έχουν ξεφυτρώσει παντού στην Πάτρα σαν μανιτάρια και μπορεί να έχουν υψηλό ενίκιο, αλλά οι παροχές και η επίπλωση και όλες οι άλλες οι παροχές από γυμναστήριο μέχρι και πλυντήριο και καθαρισμό ρούχων και πολλά ακόμα και η εξασφάλιση ίντερνετ μέσα στην τιμή του ενοικίου και διάφορα άλλα, νομίζω ότι είναι πολύ πιο δελεαστικά στοιχεία για τους φοιτητές και τους γονείς τους και σου λέει από το να πάω να δώσω 4 εκατοστάρικα για ένα σπιτάκι, μια γκαρσονιέρα στη μέση του πουθενά με ένα μικρό κρεβατάκι μονό, με ένα από αυτά τα μικρά τα ψυγιάκια και κάτι τέτοια, σου λέει ας πάω σε ένα τέτοιο οργανωμένο, ας δώσω 6 εκατοστάρικα, αλλά να τα έχει όλα μέσα και να πληρώνω μόνο το ρεύμα ξεχωριστά. Γίνεται μια μάχη. Θέλαμε να έχουμε μια επικοινωνία με την εκπρόσωπο των ιδιοκτητών ακινήτων. Δεν κατέστη εφικτό σήμερα, θα το επιδιώξουμε για αύριο, να ακούσουμε περισσότερα, να μάθουμε περισσότερα, να δούμε αν έχουν συζητήσει οι ιδιοκτήτες μεταξύ τους εδώ στην Αχαΐα, αν έχουν πάρει αποφάσεις να είναι πιο ευέλικτοι στα φοιτητικά ενίκια. Τέλος πάντων, να μάθουμε πώς κινείται η αγορά. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Η θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ταξιδέψτε για πρώτη φορά λοιπόν στη θεατρική παράσταση με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Μια φανταστική διαδραστική εμπειρία. Δύο παλαιοντολόγοι ξεκινούν μια απίθανη περιπέτεια όταν ανακαλύπτουν ένα μυστικό μονοπάτι που εμφανίζεται μόνο σε όσους έχουν πολύ μεγάλη φαντασία. Το μονοπάτι τους οδηγεί σε μια μαγική πύλη, κρυμμένη μέσα σε ένα δέντρο γιγάντιο που τους μεταφέρει κατευθείαν στην ουρασική περίοδο. Και εκεί, ανάμεσα σε τεράστια φυτά και βροντερά βήματα, συναντούν δεινόσαυρους που φτάνουν τα 5 μέτρα. Κάποιοι είναι παιχνιδιάριδες, άλλοι περίεργοι και άλλοι γκρινιάριδες. Η παράσταση, φίλες και φίλοι, προτείνεται σε παιδιά ηλικίας 2,5 ετών και πάνω. Από σήμερα λοιπόν, Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Πάτρα. Έχετε την ευκαιρία να δείτε αυτή την παράσταση με τα παιδιά σας. Όλα αυτά στο Royal Theater, στην Ακτή Δημαίων, στο παλιό πτωχοκομείο. Και μετά από αυτό σας έχω την καλύτερη πρόταση. Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Το καλύτερο σούσι, το αυθεντικό σούσι, οι καλύτερες ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.

0: μου θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
13: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
14: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
13: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
15: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μας ημέρι. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για δεύτερη μέρα οι πυροσβέστες στο Ρέθυμνο. Είναι συνεχής οι αναζωπυρώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων. Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια και τα καταλήμματά τους με λεωφορεία και πλωτά μέσα. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Θρήνος για τους πυροσβέστες 25 και 58 ετών που εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Τριήμερο πένθος κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου στην Κρήτη και νέο μέτωπο ξέσπασε πριν από η ώρα στο νότιο Ρέθυμνο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Χάρακας της Κερατέας στην Ανατολική Αττική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αθηνών Σουνίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ χίλια στρέμματα κυρίως με ελαιόδεντρα έγιναν στάχτη. Παραμένουμε σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, είπε στον Real FM ο δήμαρχος του νησιού Παναγιώτης Χριστόφας. Τραγωδία και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή από παθολογικά αίτια. Συνολικά 8 συλλήψεις για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση για τις φωτιές σε Πάρο, Ηράκλειο, Λακωνία και Εύβοια. Στον εισαγγελέα ο δήμαρχος και αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά στον Χιτά. Σε βαρύ κλίμα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες 48 ώρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προβλέπουν ότι θα συνεχιστούν οι θυελλώδεις άνεμοι μέχρι το Σάββατο, ενώ οι ρηπές φτάνουν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επλήγησαν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων καθώς και ναυτικές υποδομές των φρουρών της Επανάστασης. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Στο επίκεντρο η Αττική, ποιοι δήμοι είναι στο κόκκινο, οι περιοχές υψηλού κινδύνου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ουρές στα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα. Και τους δεύτερους αγώνες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δίνουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Την Δυναμό Κιέβου υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε στην Τούμπα ο δικέφαλος του Βορρά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Με 3-2 είχε κερδίσει στην πρώτη αναμέτρηση. Στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ουγγρική Πάξη για το Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν νικήσει με 2-1.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Τυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γαλαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Δύσκολη μέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρηπές φτάνουν ακόμη και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ρέθυμνο οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για δεύτερη μέρα, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα καταλήμματά τους. Μάλιστα, πριν από λίγο ξέσπασε και νέο μέτωπο. Οι πυρκαγιές λαμβάνουν δραματική τροπή, καθώς θρηνούμε τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος μέσα σε ελάχιστες ώρες. Ενώ η προσοχή στρέφεται σήμερα και στην Αττική, όπου από το πρωί έχουν εκδηλωθεί φωτιές. Θα δούμε τις εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα αναλυτικά, αρχίζοντας όμως από την Κρήτη που περνάει ιδιαίτερα δύσκολες ώρες, Σοφία Γαλάνη.
3: Και εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο, Ελισάβετ, με το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτήν την ώρα να εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Όμως πριν από λίγο ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος. Μάλιστα, ήχησε και το 112 πριν από λίγο για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Πρέβελη προς Λευκόγια. Στο σημείο εκεί επιχειρούν 28 πυροσβέστες αυτή την ώρα, μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα και 3 ελικόπτερα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό είναι μια καινούργια φωτιά. Σοφία.
3: Είναι το νέο μέτωπο στην περιοχή Ασώματος, το οποίο ξέσπασε πριν από λίγη ώρα. Το κύριο όμως μέτωπο είναι αυτό το οποίο έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού μετώπου, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουν ρίξει όλες τους τις δυνάμεις η πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να το θέσουν υπό έλεγχο. Οι θυελώδεις ρηπές όμως του ανέμου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί αλλάζουν και συνεχώς κατεύθυνση, δημιουργώντας νέες εστίες φωτιάς και δημιουργώντας αναζωπηρώσεις.
0: Και στροβιλισμούς σε σημείο που δεν ξέρουν οι δυνάμεις από πού έρχονται οι άνεμοι και προς τα πού κινούνται ορισμένες περιπτώσεις.
3: Και με αποτέλεσμα η φωτιά να πηγαίνει σε πολλά διαφορετικά σημεία, Ελισάβετ, και να πρέπει οι πυροσβέστες να υπερβούν αυτόν. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, 53 οχήματα, ενώ όποτε είναι εφικτό, ρήψεις πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα καναντέρ δεν μπορούν να επιχειρήσουν με τόσο ισχυρούς ανέμους. Οπότε, όποτε είναι εφικτό, μόνο 2 ελικόπτερα μπορούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού.
0: Το βάρος πέφτει κυρίως λοιπόν πάλι στις επίγειες δυνάμεις.
3: Ακριβώς. Και να σκεφτούμε ότι σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, στο νότιο Ρέθυμνο οι ρηπές στην περιοχή έφτασαν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν για πόσο ισχυρούς ανέμους μιλάμε. Όπως δήλωσε στον Real FM στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, σήμερα ναι, μεν η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη από ό,τι χθες, όμως ακριβώς το ότι οι θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να κρατήσουν έως το Σάββατο σημαίνει ότι οι επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 είναι πολύ δύσκολα για την περιοχή.
4: Σήμερα η κατάσταση μπορώ να σας πω ότι είναι λίγο καλύτερη από την άποψη ότι ναι, μεν πνέουν άνεμοι ιδιαίτερης έντασης, όμως η φωτιά έχει περιοριστεί νοτιοδυτικά του μετώπου και εκεί επιχειρείται να περιοριστεί. Βέβαια έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα από την άποψη ότι έχει πολλά σημεία τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν αναφλέξεις εκ νέου. Δυστυχώς οι άνεμοι θα κοπάσουν το Σάββατο. Μέχρι το Σάββατο έχουμε παρόμοιες συνθήκες σε όλη την νότια πλευρά του νησιού. Αέρια ίσως μπορέσουν να επιχειρήσουν μέσα στη μέρα, αν λίγο πέσουν οι άνεμοι.
0: Εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο είχαμε και την τραγική απώλεια 2 πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, Σοφία.
3: Δυστυχώς. Να πούμε ότι σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκπρόσωποι της πολιτείας αποχαιρέτησαν νωρίτερα τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος χθες στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Κρία Βρύση του Ρεθύμνου. Το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης που ήταν μαζί με τον 25χρονο και έχασε τη ζωή του στην μοιραία επιχείρηση στο Ρέθυμνο του 58χρονου Μανώλη Στατιδάκη. Τώρα,
0: πώς σε συνέβη λοιπόν αυτό το περιστατικό, πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι δύο πυροσβέστες στην πυρκαγιά?
3: Λοιπόν, όπως είπες, Ελισάβετ, φαίνεται ότι εγκλωβίστηκαν οι δύο πυροσβέστες στο πύρινο μέτωπο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο που βρίσκονταν. Όπως μας μετέφεραν συνάδελφοί τους από την Κρήτη που ξέρουν και την περιοχή. Οι δύο πυροσβέστες πήγαν με το αυτοκίνητο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο, δύσβατο σημείο στα Σαχτούρια. Πρόκειται για δρόμο από όπου δεν υπάρχει εύκολα σημείο διαφυγής. Όπως μας είπαν, δεν υπάρχει κάποιο χωράφι δίπλα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος για να μπορέσεις να φύγεις εύκολα. Λόγω των πολύ πυκνών καπνών, η ορατότητά τους ήταν μηδενική. Δεν μπορούσαν κυριολεκτικά να δουν πού να πάνε. Βγήκαν από το αυτοκίνητο, όμως ο υπερβολικά δυνατός αέρας άλλαξε γρήγορα τη φορά της φωτιάς, η οποία τους εγκλώβησε και τους απανθράκωσε σε εκείνο το σημείο. Το ερώτημα είναι τώρα το γιατί πήγαν εκεί, εφόσον είναι ένα επικίνδυνο σημείο, το οποίο γνωρίζουν οι ντόπιοι πυροσβέστες, ότι γνωρίζουν και την επικινδυνότητά του και το δύσβατο του εδάφους. Είναι να μην σε βρει εκεί η φωτιά, μας είπε χαρακτηριστικά συνάδελφός τους, και θεωρούν.
0: Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Γιατί φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες, όταν θα έχει σβήσει πλέον η πυρκαγιά, θα γίνει έρευνα για να μάθουμε γιατί και πώς, υπό ποιες συνθήκες έχασαν αυτοί οι άνθρωποι την ζωή τους.
3: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας για τρεις μήνες. Η καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ωστόσο υπάρχουν πολλά σπίτια και εγκαταστάσεις καμένες, δήλωσε στον Real FM εδώ στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ενώ εξέφρασε φόβους για εμπρισμό.
5: Υπάρχουν και σπίτια καμένα, υπάρχουν και στάβλοι υπόστεγα προβάτων, υπάρχουν πέργολες καμένες, στέλιες καμένες. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Όταν θα κάνουμε την αποτίμηση, πραγματικά θα είναι που θα ξεκινήσουμε. Αλλά φανταστείτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές περιοχές. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι είναι εμπρισμός. Αλλά πιστεύω, γιατί υπάρχει και θεία δίκη, να βρεθεί επιτέλους ποιος είναι αυτός που κάνει αυτές τις καταστροφικές πράξεις.
3: Να πούμε ότι ο κύριος Ταταράκης μίλησε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
0: Τώρα από χθες χρειάστηκε να απομακρυνθούν χιλιάδες άνθρωποι από τα σπίτια και τα καταλήμματά τους, γιατί δεν μιλάμε μόνο για μόνιμους κατοίκους, μιλάμε και για επισκέπτες, Σοφία.
3: Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι, Ελισάβετ, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν χθες. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί χθες από την Αγία Γαλήνη, κάποιοι μάλιστα σε μια συγκλονιστική επιχείρηση του λιμενικού σώματος που έγινε με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Η προτεραιότητα δίνεται στα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο κλειστό γυμναστήριο Φεστού, όπου ο Δήμος εκεί με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης παρήχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν, παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου είχαν μεταφερθεί από εχθές.
0: Πολύ καλύτερα είναι τα νέα από την φωτιά στο μέτωπο της Σιτίας που μας έρχονται.
3: Είναι βελτιωμένη εικόνα, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν. Λόγω και του δύσβατου της περιοχής υπάρχει φόβος αναζωπυρώσεων. Το σημείο που απασχολεί κυρίως είναι νότια της Αγίας Τριάδας, στην περιοχή του Αθερινόλακου. Επιχειρούν αυτήν την ώρα 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν το μέτωπο υπό πλήρη έλεγχο, δήλωσε στο Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη ο αντιδήμαρχος Σιτίας Νικόλαος Φυγετάκης.
6: Έχουμε ενεργό μέτωπο. Ένα κομμάτι της φωτιάς βέβαια έχει γυρίσει προς τα καμένα, όπου έχουμε μόνο αναζωπυρώσεις. Δεν κινδυνεύει πλέον το γούδουρο στο χωριό που κάναμε χθες εκένωση. Έχει στραφεί προς την περιοχή Λιβάρη η φωτιά. Προσπαθούν οι πυροσβέστες μήπως ελέγξουν μέχρι το μεσημέρι το μέτωπο αυτό πλήρως. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κρήτη. Γιατί εδώ και λίγη ώρα, Σοφία, την πυροσβεστική απασχολεί και μια φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τανάγρα.
3: Ναι, πριν από λίγο το μεσημέρι στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βεωτίας έχει ξεσπάσει το συγκεκριμένο μέτωπο. Έχουν κινητοποιηθεί 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Έχουν σηκωθεί επίσης και επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στη φωτιά συνδράμουν και οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς ώρας δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
0: Το πρωί τώρα είχε σημάνει συναγερμός και στην Αττική. Είχαμε πυρκαγιά στον Χάραγα στην Κερατέα.
3: Ακριβώς στον Χάραγα του Δήμου Λαυρεωτικής, ενώ είχε και το 112, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. 95 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Τελικά, οι δυνάμεις πυροσβεστικής που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, ειδικά για την Αττική, είναι πολύ υψηλός, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Σέφη Παπαβραμοπούλου στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη.
7: Έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, όπως βλέπετε και εσείς. Μας βοηθούν από το Δήμο Σαρονικού και Λαβρίου με υδροφόρες και μηχανήματα. Η φωτιά από τις πρώτες πληροφορίες είναι ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες. Μάλλον να το πω καλύτερα, πλησίων διάσπαρτων κατοικιών. Σήμερα η Αττική είναι στην κατηγορία 4. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Οπότε όλες οι φωτιές σήμερα είναι ενδυνάμεις σοβαρές.
0: Τραγωδία όμως σημειώθηκε και στο Γήθιο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό. Ένας ακόμη πυροσβέστης άφησε την τελευταία του πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Χρήστο Πετρούλια από τον Λακωνικό Τύπο, που θα μας μεταφέρει και τις νεότερες πληροφορίες. Χρήστο.
8: Καλησπέρα. Πόσο καλή βέβαια μπορεί να είναι τέτοια μέρα, την επαύριο μια τέτοια τραγωδία. Μια μαύρη, εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τη Λαγκωνία, την Κρήτη, όπως προαναφέρατε και για όλο το, και για το Πανελλήνιο. Στο όνομά μας λοιπόν στη Λαγκωνία, συντριβή να ανήποτε για τον αδόκητο χαμό του μόλις 27 ετών υποδιοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γηθίου, του ανθρωποπυραγού Κωνσταντίνου Λεμοδέτη. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όλα ξεκίνησαν Χθες Τετάρτη το μεσημέρι, γύρω στις 3 παρατέταρτο, όταν εκδηλώθηκε αγροδασική πυρκαγιά ανάμεσα στον Αγερανό και τις καμάρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση με ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Να πούμε ότι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλη ακτίνα, φτάνοντας ως και την παραλία στο βαθύ. Ενεργοποιήθηκε και το 112 για την ειδοποίηση κατοίκων και παραθεριστών. Στην εμπροστοφυλακή λοιπόν της κατάσταση βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο 27χρονος αξιωματικός, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Καθώς η εικόνα της φωτιάς βελτιωνόταν, ο νεαρός υποδιοικητής σταμάτησε να δίνει σημεία ζωής. Έπειτα από αγωνιώδεις επισταμμένες έρευνες, εντοπίστηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, σε σημείο χωρίς ενεργό μέτωπο. Διεκομίστη στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, δεν έφερε λοιπόν εγκάβματα. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν σε παθολογικά αίτια, η απώλεια αισθήσεων που οδήγησε σε τραυματισμό. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια και τα αίτια θα διευκρινιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Να πούμε ότι η φωτιά οριοθετήθηκε και τέθηκε υπό έλεγχο το ίδιο απόγευμα, ενώ στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ένας 47χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε εργασίες με τροχό στην περιοχή, παρά το απογορευτικό που είχε εκδοθεί.
0: Απίστευτο ότι ακόμα και τώρα, με τόσες προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους, με ρηπές ανέμουν να φτάνουν ακόμα και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, 10-11 μποφόροι ρηπές ανέμου, κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να γίνονται υπαίθριες εργασίες. Πώς να το κάνουμε? Έτσι λοιπόν φτάσαμε στην απώλεια ενός ακόμη πυροσβέστη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Αναφέρθηκε λοιπόν ο συνάδελφος στην σύλληψη που είχαν στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, Σοφία. Είχαμε τη σύλληψη 8 ατόμων για εμπειρισμό, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, για φωτιές που ξέσπασαν στην Πάρο, το Ηράκλειο, τη Λακωνία και την Εύβοια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος της Πάρου για την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο Χιτά.
3: Και ακριβώς για την περίπτωση της Πάρου, Ελισάβετ, για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη και τήληξε στις φλόγες στο νησί και προκαλώντας καταστροφές, έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος που διαχειρίζεται τον χώρο του Χιτά της Πάρου και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Και αυτό γιατί? Φαίνεται καταρχήν ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα σε διπλανή έκταση με χαμηλή βλάστηση, και αυτό γιατί εντός, όπως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, εντός του περιφραγμένου χώρου του Χιτά, σε απόσταση περίπου 200 με 300 μέτρων, φέρεται να είχε διαμορφωθεί ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζονται προφανώς τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα βουνό από απορρίμματα, το οποίο προφανώς δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς.
0: Άρα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προήλθε ακόμα και από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων.
3: Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Χώρο,
3: ναι. Ή από εστία καύσης που βρισκόταν ενδεχομένως μέσα στη μάζα των σκουπιδιών. Η αρμόδια εισαγγελική αρχή, μετά τη συλλογή στοιχείων, λοιπόν, έδωσε την εντολή για τη σύλληψη των προσώπων αυτών για εμπρισμό κατά ενδεχόμενο δόλο. Είναι βαριά αμέλεια, να το διευκρινίσουμε. Και στο πλαίσιο λοιπόν της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο καταρχήν συνολικού ύψους 8.437 ευρώ και θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Τώρα για τις υπόλοιπες συλλήψεις. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μετά από καταγγελία πολίτη για απόπειρα εμπρισμού σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λαράνη του Δήμου Γόρτινας, το βράδυ της Τρίτης, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες 26 και 24 ετών. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπρισμό. Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Κοτρώνη στην Ερέτρια Ευβοίας, φαίνεται ότι την προκάλεσε ένας 77χρονος από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του μετροχό. Με αποτέλεσμα να κάνουν ξερά χόρτα σε οικόπεδο που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Συνελήφθη ο 77χρονος και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ. Στον Αγερανό Γηθίου Λακωνίας, στην μεγάλη πυρκαγιά εκεί που έχασε και τη ζωή του 26χρονος πυροσβέστης που ακούσαμε πριν. Προκλήθηκε από ένα 47χρονο από αμέλεια, όπως προέκυψε από την έρευνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Ενώ έχει πει η πυροσβεστική κατ' επανάληψη ότι σε αυτές τις ημέρες που έχουμε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες, απαγορεύεται να κάνουμε τέτοιου είδους εργασίες. Φαίνεται ότι κάποιοι Ελισάβετ συνεχίζουν και το κάνουν. Συνελήφθη από τον ακριτικό της πυροσβεστικής Λακωνίας στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Και να πούμε επίσης, είναι μια υπόθεση που είναι των προηγούμενων ημερών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο θέατρο μπάτμιντον στο Γουδί 12 Ιουλίου. Πριν από λίγες ημέρες. Και εκεί είχαμε συλλήψεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Έχουμε τρεις άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται ελληνικής καταγωγής, ηλικίες 29, 32 και 52 ετών, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και εξέδωσε η αρμόδια εισαγγελική αρχή εισάρθμα εντάλματα σύλληψης και η πυροσβεστική υπηρεσία, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, με τη συνδρομή των αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ, συνέλαβαν αυτούς τους τρεις και φυσικά θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.
0: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σοφία Γαλάνη για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς αυτό το σημείο τι δήλωσε στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος, Σεραφείμ Τσιουγκρής.
9: Να ξέρετε ότι μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου για τους πυροσβέστες παγκόσμια είναι παθολογικά αίτια, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το στρες, η αγωνία να φέρουν εις πέρας μια δύσκολη αποστολή για τον άνθρωπο, για το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας ρόλος καταλυτικός σε αυτές τις περιπτώσεις και βέβαια δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες βρέθηκε και ο ίδιος ο υποδιοικητής της ΠΥΠΣΕ νομιγηθείου εκείνη τη στιγμή. Γιατί πραγματικά είναι ακραίες οι συνθήκες που επικρατούν σε τέτοιου μεγέθους συμβάντα ή και ακόμα και πιο απλά συμβάντα. Έχουν αλλάξει η φύση των πυρκαγιών, αυτό είναι γεγονός. Τώρα μιλάμε για μέγα πυρκαγιές, εντελώς απρόβλεπτες, οι συνθήκες είναι άκρως επικίνδυνες. Το 85% των πυρκαγιών, τουλάχιστον στη χώρα μας, γίνεται από αμέλεια. Από αμέλεια δεν μιλάμε σκόπιμα. Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, να χάσουμε δύο ανθρώπους. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πρέπει να θεωρήσουμε και το τομέα της πρόληψης. Είναι σημαντικό. Και βέβαια αυτό που είπα, οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν.
0: Το ανησυχητικό είναι ότι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν δύσκολες καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες, ακόμη και μέρες. Φαίνεται ότι τοπικά θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ, με τις ρηπές να αγγίζουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Μιλάμε λοιπόν, Τάσο Αρνιακέ, για έναν 48-ωρο συναγερμό.
10: Πράγματι, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Τα 8 και τα 9 και τοπικά ρητές 10 μποφόρ θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα. Έχουμε δηλαδή ακόμα δύο μέρες πάρα πολύ επικίνδυνες. Βεβαίως, όχι σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, τις ακτές που έχουν κοντά στο Αιγαίο και τα νησιά μας, Κρήτη και ακόμα και η νότια Πελοπόννησο, η Λακωνία που πλήττεται από αυτή τη στιγμή από πυρκαγιές, η Λέσβος, η Βόρεια Κρήτη είναι οι περιοχές το κόκκινο για εκδήλωση πυρκαγιών. Αλλά και οι υπόλοιπες χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος, χρειάζεται επαγρύπνηση και κυρίως αν δούμε οποιοδήποτε καπνό αμέσως ένα τηλέφωνο πριν επεκταθεί, διότι μετά η φωτιά δεν μαζεύεται. Από την άλλη έχουμε καλοκαιρία βεβαίως σε όλη τη χώρα με σχεδόν παντελώς βροχές πουθενά, κυρίως στα βόρεια ορεινά ρίξε μια ψυχάλα, τίποτα σπουδαίο, η θερμοκρασία σιγά σιγά ανεβαίνει, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στις δυτικές περιοχές, στα υπόλοιπα πυρωτικά του Ιόνιου, τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την νότια Κρήτη τους 33 με 34. Στις Κυκλάδες 29 με 31 και δεν θα ανέβει η θερμοκρασία ακριβώς λόγω των πολύ ισχυρών βοριάδων. Στην Αττική περιμένουμε καλοκαιρία. Οι βοριάδες μόνο στο ενεβοϊκό θα φτάσουν τα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με τον υδάγειο 2-3 βαθμούς χαμηλότερο σε περιοχές που προσβάλλονται από τον άνεμο, δηλαδή από τον Οροπό μέχρι και το Σούδι. Στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, με ασθενείς νοτιοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια κατάσταση θα υπάρχει και το Σαββατοκύριακο με τον υδάργυρο σιγά σιγά να ανεβαίνει και τα μποφόρ να επιμένουν μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, όπου εκεί περιμένουμε μικρή υποχώρηση. Μην φανταστείτε ότι θα καλμάρει τελείως, θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Α, εξακολουθούν λοιπόν να είναι ισχυροί, απλά δεν θα είναι θυελλώδεις οι άνεμοι.
10: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει και για την Κυριακή, Τάσο.
10: Την Κυριακή βεβαίως, το 6 και το 7 θα υπάρχει και την Κυριακή, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Ο Αύγουστος είναι γνωστός μήνας για τα μελτέμια του και δυστυχώς θα μας μπει τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα χρειάζεται πολύ προσοχή για αρκετές ημέρες, όχι μόνο για δύο, απλά για τις επόμενες δύο είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό για τις συνθήκες που επικρατούν ειδικά στην περιοχή του Ρεθύμνου. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο πυρομετεωρολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος.
11: Στην πυρκαγιά του Ρεθύμνου, θα έλεγα ότι τον κύριο ρόλο τον παίζει αυτή τη στιγμή ο άνεμος, το πώς εξαπλώθηκε η πυρκαγιά. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι έπνεαν χθες στην περιοχή και συνεχίζουν να αναπνέουν και σήμερα, με εντάσεις στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ. Ρηπές οι οποίες ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σε γειτονικό σταθμό, που πολύ πρόσφατα εγκαταστήσαμε στην περιοχή για αυτόν ακριβώς σκοπό, για να παρακολουθούμε τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, καταγράψαμε ρηπές ανέμου, οι οποίες ξεπεράσαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνεμος έπαιζε τον κύριο ρόλο σε ό,τι αφορά την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, μπροστά από το κυρίως μέτωπο της φωτιάς, λόγω της θερμότητας της οποίας παράγεται, μπορούν να παρατηρούνται συγκλήσεις του ανέμου ή ακόμη και στροβιλισμοί όταν αυτός ο άνεμος επιδρά με την ορογραφία της περιοχής.
0: Η Σοφία Γαλάνη μπήκε και πάλι στο στούντιο, γιατί φαίνεται ότι ακριβώς αυτές οι δύσκολες καιρικές συνθήκες με τους ισχυρούς ανέμους, Σοφία, έχουν προκαλέσει αναζωπηρώσεις στην Πάρο.
3: Ναι, και νομίζαμε ότι με την Πάρο το ζήτημα της πυρκαγιάς είχε τελειώσει. Όμως αυτή την ώρα υπάρχει εστία πυρκαγιά στην περιοχή Άσπρο Χωριό. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα στο μέτωπο της Πάρου. Πριν από λίγο, με 112 οι κάτοικοι της περιοχής έχουν κληθεί να απομακρυνθούν προς την περιοχή Δριό. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, ότι δεν θα έχουμε χειρότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
12: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Το κλίμα ήταν βαρύ στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, το τελευταίο για αυτό το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συνεδρίαση με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, ενώ κλείνοντας την αναφορά του στο θέμα αυτό, προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της.
13: Θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Canadair, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Canadair. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Canadair για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο Canadair για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα.

0: η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Έχουμε νέα εστία πυρκαγιάς κοντά στο στρατόπεδο Camp de Sous στη Γαλλία, έξω από τον Μπορντό, που προκαλεί έντονη ανησυχία. Η περιοχή θεωρείται υψηλού κινδύνου, καθώς στο υπέδαφος της υπάρχουν θαμμένα μη εκραγέντα πυρομαχικά από παλαιότερες στρατιωτικές ασκήσεις. Είναι ισχυρές οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς στα πευκοδάση που περιβάλλουν την εγκατάσταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη, ελικόπτερα καθώς και ένα μεταγωγικό αεροσκάφος. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη αποτεφρώσει περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα δασικής έκτασης γύρω από τον Μπορντό. Έχουν κάνει στάκτη επίσης 240 κατοικίες και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Τώρα, στην Ισπανία η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Μαδρίτης δεν έχει προχωρήσει εδώ και πολλές ημέρες. Και σχεδόν δεν έχουν απομείνει φλόγες σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες την χαρακτηρίζουν σαφώς σταθεροποιημένη. Ωστόσο, πύρινοι κόλλοι έχουν δημιουργήσει φωτιές που παραμένουν ενεργές, με την τελευταία που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι να οδηγεί σε εκένωση 11 κοινοτήτων στην περιοχή Φερμοσέλ, στα δυτικά της χώρας, στα σύνορα με την Πορτογαλία. Ενώ η επικεφαλής του Κέντρου Έκτακτης Ανταπόκρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μαρία Ζούμπερ, δήλωσε πως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Κεντρική Ευρώπη αναμένουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιά στις επόμενες εβδομάδες.
0: Τώρα πάμε, Τζέννη, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είχαμε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει η Τεχεράνη.
1: Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί που προηγήθηκαν στην Ίσο Κέρς στη διάρκεια της νύχτας είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι. Τα ιρανικά αντίπεινα είχαν να κάνουν με ιρτυγικές ενόπλες δυνάμεις, οι οποίες αναχέτησαν και κατέριψαν 5 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοσέθηκαν από το Ιράν και είχαν στόχο την επικράτεια της χώρας. Παράλληλα, οι επιδρομές σε διάφορες περιοχές του Ιράκ τύχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και 5 Ιρανών, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 32. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα υποσχέθηκε πολύ σκληρά χτυπήματα στο Ιράν μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του σε βάρος αμερικανικών βάσεων και στρατιωτών, τόσο στην Ιορδανία όσο και σε άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, όπως είναι η Αίγυπτος και τα κράτη του κόλπου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγείται ομόφωνα η Επιτροπή Ιδεοντολογίας έπειτα από αίτημα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του Qatar Gate. Ο Γιώργος Λικουρέτζος θα μας ενημερώσει.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Και πράγματι συνέτεινε σε αυτό και η ίδια η τοποθέτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου δια υπομνήματος σήμερα στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Ιδεοντολογίας. Σε ένα πολυσέλιδο υπόμνημα, ο πρώην Επίτροπος έχει τονίσει τουλάχιστον 2-3 φορές ότι δεν επιθυμεί να κρυφτεί πίσω από τη βουλευτική του ασυλία. Αντιθέτως, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, κάτι το οποίο ωστόσο προϋποθέτει την άρση της ασυλίας τους. Η μόνη ανατροπή που έχουμε σε σχέση με τα όσα γνωρίζαμε είναι η χρονική μετάθεση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Περιμένουμε ότι αυτή θα γίνει πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις έτοιμες διακοπές. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα, προτελευταία ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι η άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου από την Ολομέλεια θα αποφασιστεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, όταν και η Βουλή θα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία επανέναρξης εργασιών. Να τονίσουμε ότι ήταν ομόφωνη η εισήγηση από την Επιτροπή, από όλα τα κόμματα, μετά και από το αίτημα, αν μπορώ να το πω έτσι, του ίδιου του κ. Αβραμόπουλου.
0: Επιμένει ο Ερντογάν στη σκληρή στάση του στο Κυπριακό. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυρίαρχη ισότητα των Τούρκο-Κυπρίων, τα δικαιώματά τους και τα νόμιμα συμφέροντά τους, όπως λέει, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορεί να έχει επιτυχία. Μάλιστα, η Άγκυρα επαναφέρει επίσημα με επιστολή στον ΟΗΕ τη θέση της ότι η στρατιωτική επέμβαση το 1974 στην Κύπρο, η εισβολή, ήταν, όπως λέει, νόμιμη και δικαιολογημένη. Ο Νίκος Νανούρης μας ενημερώνει.
3: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγκίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καταρχάς, να πούμε ότι χαρακτήρισε την τουρκική εισβολή ως ένα ιστορικό σημείο καμπής που κατά την τουρκική θέση πάντα διασφάλισε την ύπαρξη και την ελευθερία των Τουρκοκυπρίων. Υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία ενήργησε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων της ως εγγυήτρια δύναμη, βάζοντας τέλος στην καταπίεση των Τουρκοκυπρίων, ενώ τόνισε ότι το Κυπριακό δεν είναι απλό ζήτημα διαμοιρασμού της εξουσίας, αλλά αφορά την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Καμία πρωτοβουλία που αγνοεί την κυριαρχική ισότητα.

0: ισότητα και τα δικαιώματα αυτών των Κυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να επιτύχει. Ανέφερε χαρακτηριστικά, χαιρέτησε βεβαίως την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο και τις επαφές που είχε, ενώ κατηγόρησε κάποιους Κύπρους που επιχειρούν να εντάξουν την Κύπρο σε νέες στρατιωτικές πρωτοβουλίες και γεωπολιτικούς σχεδιασμούς, που ειδοποιώντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ανακοίνωσε επίσης η Ελισάβετ ότι μετά το έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία, η Άγκυρα σχεδιάζει νέα έργα υποδομής με σημαντικότερο έναν υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου προς τα κατεχόμενα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ανησυχία για τους 4 θανάτους και τα δεκάδες κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε μία εβδομάδα. Ποιοι δήμοι της Αττικής βρίσκονται στο κόκκινο?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον συναγερμό που έχει σημάνει για τον διπλασιασμό ουσιαστικά των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία εβδομάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ φαίνεται, Κασιανή Βραχά, ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η Αττική.
2: Αυξάνονται, Ελισάβετ, τα περιστατικά λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας κατέγραψε τους πρώτους θανάτους για τη φετινή σεζόν. Πρόκειται για συνολικά 4 νεκρούς από τον ιό. Από τον ιό έως και σήμερα. Έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 42 εγχώρια κρούσματα λίμωξης στην Ελλάδα, ιός που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών. Από το σύνολο των περιστατικών, τα 37 παρουσίασαν θέματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνυκίτιδα και οξία χαλαρή παράλυση, ενώ 5 κρούσματα είχαν ήπια συμπτώματα ή και καθόλου. Από τα 42 λοιπόν εγχώρια κρούσματα, τα 21 διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας. Έχουν διαγνωστεί επίσης, έχει ένα κρούσμα ακόμη από του ιού του Δυτικού Νείλου με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων σε ενδημική χώρα του εξωτερικού, οπότε μπορεί να θεωρηθεί ότι έφερε τον ιό απ' έξω και δεν τον κόλλησε εγχώρια, ενώ ένα ακόμη πιθανό περιστατικό εκκρεμεί επιβεβαίωση της διάγνωσής του. Στα νοσοκομεία της χώρας νοσηλεύονται συνολικά 13 ασθενείς, από τους οποίους οι 5 είναι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Η Αττική φέτος βρίσκεται στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, του ιού του Δυτικού Νείλου, με συνολικά 16 δήμους να καταγράφουν περιστατικά λίμωξης και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, όπως φαίνεται με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρει η Ανατολική Αττική. Σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη χώρα, κρούσματα καταγράφονται προς το παρόν στην Καρδίτσα και τη Λάρισα στη Θεσσαλία, καθώς και στην Πέλα στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, ο ΕΟΔΗ έχει δημιουργήσει ουσιαστικά τον χάρτη με τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Τι δείχνει αυτός ο χάρτης?
2: Ελισάβετ, εξέδωσε νέο κατάλογο, παύλα χάρτη, ο ΕΟΔΗ με τις επηρεαζόμενες περιοχές από τον ιό του Δυτικού Νείλου και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Στον βόρειο τομέα της Αττικής επηρεάζονται οι δήμοι της Αγίας Παρασκευής, της Νέας Ιωνίας και του Χαλανδρίου, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι δήμοι Αμαρουσίου, Ηρακλείου και Φιλοθέης Ψυχικού. Στην Ανατολική Αττική τώρα οι επηρεαζόμενοι δήμοι είναι Σπάτων, Μαρκοπούλου, Κροπίας, Λαβρεωτικής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Παιανίας και Ραφίνας Πικερμίου, σχεδόν όλη η Ανατολική Αττική. Στο νότιο τομέα Αθηνών τώρα επηρεαζόμενος είναι ο Δήμος Γλυφάδας και στον κεντρικό η 6η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αθηναίων, ενώ υψηλού κινδύνου θεωρούνται η 1η και η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Δήμος Φιλής είναι επίσης επηρεαζόμενοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ στην περιφέρεια είναι οι Δήμοι Λαρισαίων, Τεμπών και Παλαμά στην Καρδίτσα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Σε οικονομικές ειδήσεις, σαφάρι ελέγχων σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς πραγματοποίησαν κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τα ευρήματα να αποκαλύπτουν εκτεταμένη παραβατικότητα. Συνολικά, σχεδόν 4 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι παρανομούσαν. Είχαμε 2.252 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 37,42%. Ουρές τα αστυνομικά τμήματα από όσους επιθυμούν να βγάλουν διαβατήριο με τις παλιές ταυτότητες που ισχύουν έως τις 3 Αυγούστου για ταξίδια στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, οι πολίτες πιάνουν σειρά από τα ξημερώματα, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Δημήτρης Σιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα της Τούμπας με ουρές για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος είναι η προθεσμία της 3ης Αυγούστου, οπότε και σταματά οριστικά η δυνατότητα να ταξιδεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό με τις παλιές μας ταυτότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως ανέφερες και εσύ, πως πολλοί από όσους βρέθηκαν από τα ξημέρωτα στην ουρά έσπευσαν να βγάλουν το νέο διαβατήριο χρησιμοποιημένο ομοιοποιώντας την παλιά τους ταυτότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, από τις 60 με 70 αιτήσεις τη μέρα, οι αστυνομικοί καλούνται να εξυπηρετήσουν τριπλάσιο αριθμό πολιτών. Οι ίδιοι αστυνομικοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου, τονίζοντας πως το προσωπικό έχει φτάσει στα όρια του, ενώ βάζουν τραπέζι και μία άλλη διάσταση. Καθώς υπογραμμίζουν ότι με τόσο μεγάλο όγκο κόσμου να στεινοσύρεται στα κτίρια, δημιουργούνται πρακτικά ζητήματα ασφαλείας, αφού και ο απαραίτητος έλεγχος εισόδους γίνεται πλέον με τεράστια δυσκολία.
1: Απίστευτες οι εικόνες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Σοφία Γαλάνη βρίσκεται και πάλι στο στούντιο και αυτό σημαίνει, η Σοφία, ότι έχουμε και νέο πυρηνικό μέτωπο.
4: Πριν από λίγο λοιπόν ξέσπασε φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Έχει ηχήσει και το 112, το οποίο έστειλε μήνυμα στους κατοίκους να εκενώσουν προς τον Μπατσί, και σε χαμηλή βλάστηση η πυρκαγιά. Επιχειρούν ήδη 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Είναι δύσκολη μέρα, Ελισάβετα, σε ελπίσουμε.
1: Το είπαμε από την αρχή, απαιτείται πολύ προσοχή. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του θανάτου της 38χρονης γυναίκας. Η σωρός της είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, να θυμίσουμε. Παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα, Σοφία, γιατί οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κινητό της εξέπεμπε σήμα μέχρι τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα στοιχεία της. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος ή ο δολοφόνος ενδεχομένως ή κάποιος άλλος είχε βρει το κινητό και έστελνε μηνύματα για λογαριασμό της.
4: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιος είχε το κινητό της, Ελισάβετ, και αυτό ακριβώς προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών, τις κινήσεις αφενός της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία τελικά έφτασε μέσω Εδιμβούργου, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα και όχι μέσω Κύπρου, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό. Αφενός λοιπόν πρέπει να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο της, ποιες ήταν οι επαφές, με ποιον ήρθε τελικά. Από εκεί και έπειτα όμως το κινητό είναι ένα κομβικό σημείο όντως, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος το είχε και προσποιούνταν, όπως φαίνεται, ότι ήταν η 38χρονη. Υπάρχουν δηλαδή πληροφορίες ότι από τις 15 έως τις 19 Ιουλίου κάποιος έστελε μηνύματα στους συγγενείς της γυναίκας, προσποιούμενος ότι είναι η ίδια και, όπως έγραφε χαρακτηριστικά, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μείνω μόνη μου.
1: Για να τους καθησυχάσει προφανώς και να μην
4: είναι. Μια θολό στα νερά, γιατί το τελευταίο στίγμα του τηλεφώνου είναι στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος το είχε, πιθανότατα κυκλοφορεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, και πλέον οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και όχι στα τυφλά, από τις, συγκεκριμένα την ημερομηνία 17 Ιουλίου, γιατί σε αυτή την ημερομηνία, 17 Ιουλίου, θεωρούν ότι μεταφέρθηκε και η σωρός μέσα στη βαλίτσα, όπως είπες προηγουμένως, που είχε βρεθεί στο εγκαταλειμμένο κτίριο. Φυσικά όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια τώρα, όπως καταλαβαίνεις, τα ξενοδοχεία στην κοντινή περιοχή έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, γιατί όπως εκτιμούν δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να μεταφέρει ολόκληρη τη βαλίτσα και σε μεγάλη απόσταση τη σωρό, είτε μέσα στη βαλίτσα είτε εκτός βαλίτσας. Πόσο μάλλον όταν κάποιος τη μετέφερε σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό. Δηλαδή, για πόσο. Δηλαδή, η εκτίμηση είναι ότι για πόσα μέτρα πια μπορεί κάποιος να τη μεταφέρει. Εκτιμούν δηλαδή ότι ενδεχομένως βρισκόταν κάπου κοντά, ότι η λύση στο μυστήριο βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε η βαλίτσα. Να θυμίσουμε ότι είχε ταυτοποιηθεί μέσω αποτυπωμάτων τα οποία ήταν καταχωρημένα στις αμερικανικές αρχές, στην Τράπεζα Δεδομένων των Αμερικανικών Αρχών. Φαίνεται ότι η 38χρονη εργαζόταν στις ΗΠΑ και κάτι ακόμη. Έχουν έρθει ήδη σε επαφή με το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας. Φαίνεται ότι έχουν ήδη μιλήσει με τον πατέρα της, ο οποίος τους είπε ότι η κόρη του φιλοξενήθηκε από ένα φιλικό ζευγάρι στο Κερατσίνι. Έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί το ζευγάρι, έχουν μιλήσει στις αρχές. Δεν έχει προκύψει κάτι ύποπτο ή κάτι επιβαρυντικό σε βάρος τους μέχρι στιγμής. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν πει, ότι στις 15 Ιουλίου έφυγε η 38χρονη από το Κερατσίνι και είπε πως πάει σε κάποιους φίλους της από την Αμερική στην περιοχή της Κυψέλης. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, εδώ είναι το θέμα, να δούμε τι έχει βρεθεί.
1: Πολύ περίεργη υπόθεση, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, και στην Ιαπωνία, όπου ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ, έχουμε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα υδροδότησης. Οι έρευνες φαίνεται ότι επικεντρώνονται στο εμπορικό κέντρο το οποίο κατέρευσε. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
5: Ο απολογισμός των θυμάτων του ισχυρού σεισμού έχει φτάσει μέχρι τώρα τους 28. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκε σειρά δεκάδων μετασεισμικών δονήσεων, επιτείνοντας την εξάντληση των κατοίκων, οι οποίοι είναι και αντιμέτωποι με την αποπνικτική ζέστη. Εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν με την ελπίδα να βρουν επιζώντες στις δύο στα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε εργοστάσιο στην πόλη για Τσουσίρο, μέρος του οποίου έχει καταρρεύσει.
1: Τώρα πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τζένι, γιατί εκεί ο Dr. Fauci, ο πρώην επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος δηλαδή του Λευκού Οίκου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την διαχείριση της πανδημίας και τώρα κινδυνεύει να παραπεμφθεί ουσιαστικά.
5: Ο Άντονι Φάουτσι, ο άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε τη διαχείριση από μέρους του Λευκού Οίκου στην πανδημία της COVID-19, αρνήθηκε να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής, έκανε λόγο για προφανή αιμονή του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής, του Ραντ Πολ, και είπε πως κατόπιν συμβουλής των δικηγόρων του θα επικαλεστεί την πέμπτη τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις προκειμένου να μην αυτοενοχοποιηθεί. Υπογράμμισε ωστόσο πως μετά την πανδημία της COVID-19 εμφανίστηκε κατ' επανάληψη σε ακροάσεις της γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων και συνήθως ενόρκων και έτσι έχει απαντήσει σε αυτά τα ζητήματα τα οποία πρόκειται να τεθούν ξανά και σε αυτή την επιτροπή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
0: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
6: Και τεστ, ξεκινάμε ότι σε συμφωνία ήρθε η Ρώμα με την Wolfsburg και η ιταλική ομάδα θα αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τη Γερμανία και τη Wolfsburg που υποβιβάστηκε από την Bundesliga στη δεύτερη κατηγορία και θα υπογράψει συμβόλαιο στη Ρώμα μέχρι το 2031. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε ο Ολυμπιακός που πριν από λίγες ώρες ανακοίνωσε επίθεσμα την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα. Είναι 21 ετών, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, βασικός της εθνικής ομάδας ελπίδων της Πορτογαλίας. Αποκτήθηκε δανεικός για ένα χρόνο από την Nottingham Forest όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, οι πρώτες δηλώσεις του Σα. Χθες το απόγευμα ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει και είχε ανακοινώσει και την απόκτηση του Γερμανού τροματοφύλακα Στέφαν Ορτέγα που έπαιζε στη μάτια στην Nottingham Forest. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μπορώ να ηγηθώ της ομάδας, ακόμη και σε δύσκολες στιγμές, είπε ο Ορτέγα στις πρώτες του δηλώσεις. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του 24χρονου αριστερού μπακ Ανάσα Λαχ Εντίν, που αγωνίζεται στην Ρώμα. Είναι σε συμφωνία, έχει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Ιταλική ομάδα. Πάμε τώρα όμως, γιατί έχουμε και δράση σήμερα, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
6: Οι δεύτεροι αγώνες, λοιπόν, όπου έχουν κερδίσει και οι δύο. Φυσικά το θέμα είναι να μπορέσουν να κρατήσουν ή να ξανακερδίσουν, να κρατήσουν τα αποτελέσματα και να προκριθούν. Στις 9 παρατεταρτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στην Πολωνία την περασμένη Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την Ουκρανική ομάδα με 3-2. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, είπε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση. Εξήρε την παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια στην ομάδα. Είναι ένας πολύ ικανός παίκτης. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε. Το Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Ουγγρική Πάκτη. Το δεύτερο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι έχουν προβάδισμα πρόκρισης. Είχαν κερδίσει στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι 2-1. Να είμαστε καλύτεροι στα τελειώματα των φάσεων. Πρόκειται για μια σκληρή αντίπαλο. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε ξανά, ανέφερε ο Τζέικομ Νίστρουμ, ο τεχνικός ομάδας του Παναθηναϊκού. Τώρα μένουμε στο Παναθηναϊκό, αλλά στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί έκανε άλλη μια προσθήκη μεταγραφική. Ήρθε στη συμφωνία με τον Γάλλο Γκάρτ, Σίλβεν Φραντσίσκο, ο οποίος έπαιζε στη Βιλερμπάν. Ο παίκτης έρχεται στην Αθήνα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Την Ισπανία αντιμετωπίζει 4.30 το απόγευμα τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων. Τέσσερι ελληνική ομάδα κέρδισε 78-77 τη Σερβία. Πέρασε στην οκτάδα. Πλήγμα για την ελληνική ομάδα που θα διεκδικεί σήμερα την πρόκριση στον ημιτελικό. Ο τραυματισμός ενός από τους καλύτερους παίκτες του της ομάδας, ο Χαράλαμπος Σεμπιλιώνης, πέσει ρήξη χιαστού και χάνει το υπόλοιπο του τουρνουά. Το Σάββατο περνάμε και πάλι στο ποδόσφαιρο, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Το Σάββατο λοιπόν αναμένεται στην Αθήνα ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για να υπογράψει στη Μαρκό που παίζει στη Super League 2. Ο Μαροκινός Striker αγωνίζοντας στη γαλλική Ναντ. Θυμίζουμε 5 χρόνια πετυχημένα στον Ολυμπιακό. Ο Ελ Αραμπί είχε πάρει 3 πρωταθλήματα, ένα κύπελο και το 2024 το Conference League με τους Ερυθρόλευκους. Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Μικέλ Αρτέτα για τον Χρήστο Τζόλι που θα αγωνίζεται στην Άρσεναλ από την αγωνιστική περίοδο. Ο Τζόλις πολύ γρήγορα θα κάνει τους πάντες να τον αγαπήσουν, είπε ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας για τον Έλληνα διεθνή που αποχώρησε από τη Βελική Γκένκ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Λονδίνο και στην Άρσεναλ. Τέλος, για το σύριαλ του Ινφαντίνο με τις πωλήσεις που θέλει να κάνει των δικαιωμάτων, πριν από λίγη ώρα η FIFA έβγαλε επίσημη θέση και λέει δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Είναι η τοποθέτηση για αυτά που θέλει να κάνει ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος FIFA, να δώσει το 20-30% των δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου ανδρών, του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών και του παγκοσμίου κυπέλου συλλόγων σε ιδιώτες επενδυτές.
1: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Σύγκρουση 2 οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο του Κεφισού στο ύψος της Σαχαρνών με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο του Κεφισού οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες από μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στο ύψος του Μοσχάτου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή είναι η ροή στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου. Κατάμεστοι παραμένουν οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο συνεχίσαν να ζωπηρώσει στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Στα 125 χιλιόμετρα την ώρα έφτασαν οι ρηπές του ανέμου. Αναζωπήρωση στην Πάρο κοντά στην Τρυπητή, μήνυμα από το 112 και θρήνο στο Αγρίνιο και στο πυροσβεστικό σώμα για το χαμό του 27χρονου στο Γήθιο. Διαβάζουμε επίσης στο ενικός.gr. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για νεκρούς πυροσβέστες. Η πολιτεία του τιμά και θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση. Ελλάς, Πασόκ, σφοδρή κόντρα με φόντο τα κομματικά δάνεια. Καληνύχτα και καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο. Και εργοδότης ζήτησε από εργαζόμενους να κρυφτούν σε φέρετρα τα τρίκ για να παρακαμφθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Τάκης Μαυράκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο. Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Όσες όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
16: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
17: Konnichiwa.
18: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
19: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
20: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
21: Κτέλα Χαΐας.
22: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
21: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
23: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
24: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
23: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
24: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
23: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
24: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
23: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
24: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
23: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
25: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Παντελής Διαμαντάκης. Μανώλης Στρατιδάκης. So Κωνσταντίνος Λεμοδέτης. Είναι οι τρεις πυροσβέστες Λουκία που έπεσαν στο καθήκον και έφυγαν σαν ήρωες. Όταν τέτοια ώρα περιγράφαμε χθες ότι είχε ξεκινήσει μια μεγάλη φωτιά στο Ρέθινο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε σίγουρα ότι πολύ γρήγορα θα είχαν μια τόσο τραγική κατάληξη.
1: Ακριβώς, και θα είχαν τη ζωή τους δύο νέα παιδιά. Μια πραγματικά δύσκολη μέρα σήμερα. Μια μέρα που πιάνε την ψυχή σου. Δηλαδή από το πρωί ακούω συλληπιτήρια, μηνύματα. Το θέμα είναι να μην ήμασταν αυτή τη στιγμή στη δυσάρεστη θέση να λέμε ότι σήμερα κηδεύονται αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
0: Λοιπόν, οι δύο πρώτοι. Ο Παντελής Διαμαντάκης ήταν μόλις 25 χρονών. Είχε τελειώσει τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ξεκινήσει να εργάζεται ως εποχικός πυροσβέστης. Ο Μανώλης Στρατιδάκης, λίγο πιο μεγάλος, στα 58 του, μόνιμος πυροσβέστης. Καταγόμενος από το Γερακάρι, ήταν και πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού, ιδιαίτερα δραστήριος. Και ο τρίτος στο Γήθιο, ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης, υποδιοικητής της πυροσβεστικής. Εκεί λένε παθολογικά αίτια, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι έπαιδε έκανα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Ήταν στη φωτιά. Ήταν την ώρα της μάχης.
1: Βέβαια.
0: Λένε ανακοπή. Δεν ξέρω, μπορεί να έπεσε σε καπνό. Μπορεί να στρεσαρίστηκε. Έπεσε νεκρός. Έχουμε τρεις νεκρούς για μένα.
1: Τρεις
0: νεκρούς πυροσβέστες, τρεις ήρωες. Και πρέπει να σου πω ότι ειδικά για τους δύο πρώτους, τον 27χρονο και τον 25χρονο μάλλον, τον Παντελή και τον που είναι εποχικός και τον 58χρονο Μανώλη, πρέπει να σου πω ότι οι συνθήκες θανάτου ήταν πραγματικά ηρωικές και τραγικές ταυτόχρονα.
1: Εγώ θεωρώ ότι σήμερα τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά, όπως είναι φτωχά μετά από κάθε τέτοια κατάσταση και εμπειρία και συμβάν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τη ζωή τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά μιλήσω για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν, μην μιλήσω για τις αμοιβές που παίρνουν. Δεν ξέρω, είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα με όλο αυτό που έχει γίνει, πολύ πολύ θυμωμένη.
0: Κοίταξε, δυστυχώς η ιστορία που αναλαμβάνεται δεν είναι η πρώτη φορά. Και πρέπει να σου πω ότι οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες στην Κρήτη ήταν στην καρδιά της φωτιάς, ήταν στο αυτοκίνητό τους, οι άνεμοι γύρισαν ανάποδα,
1: ναι, και κάηκαν ζωντανοί.
0: Κύκλωσαν. Τώρα, κάηκαν ζωντανοί, πέθαναν από ασφυξία, ήταν τραγικές συνθήκες του θανάτου τους, αλλά δεν δίστασαν, και εγώ εκεί στέκομαι, Λουκί, αυτό που πες και εσύ, να μπουν στην καρδιά της φωτιάς.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαν από μακριά να ρίξουν, και πρόσεξε, ήταν σε μια στιγμή που οι ρηπές των ανέμων ήταν 111 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορούσαν να πετάξουν ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα. Δεν μπορούσε να πετάξει τίποτα. Και αυτή η μάχη είναι άνηση. Κατέβαινε ο άνεμος κατά βάτης από το βουνό και πήγαινε κατευθείαν στη θάλασσα. Θυμίζει Μάτι, όχι Λίβας, Βοριάς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατέβαινε και σάρωνε, φαντάστο αυτό σαν εικόνα, το βουνό.
1: Σαφώς.
0: Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολύ γρήγορα έφτασε φωτιά στη θάλασσα. Και όταν πια στον Άγιο Παύλο χρειάστηκε να εκενώσουν αυτή η εικόνα που παίζει, που είναι μέσα που θυμίζει Ισπανία, Γαλλία,
1: ναι,
0: Ιταλία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα στον καπνό και φεύγουν 31 με τα σκάφη που κάνει την εκένωση, το λιμενικό που έδωσε το βίντεο. Αυτή 31 δεν είναι ότι εκενώθηκε προληπτικά Άγιος Παύλος. Είχε φτάσει στη θάλασσα η φωτιά. Αν δεις το χάρτη, έχει κατέβει όλο 15-20 χιλιόμετρα κάτω, φτάνει στη θάλασσα, εκεί τους βάζουν στα σκάφη, ίσα-ίσα προλαβαίνουν και καίγεται, φτάνει η φωτιά στο νερό.
1: Και εγώ θυμάμαι χθες που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Δημητρακόπουλο.
0: Πόσο προφητικά ήταν αυτά που είπε.
1: Πόσο προφητικά πραγματικά ήταν αυτά που είπε. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Και γιατί μέσα σε όλα αυτά που μας είπε ήταν ότι όχι μόνο η χώρα μας, όλη η Ευρώπη, ο πλανήτης ενδεχομένως, ακόμα και η Αμερική σε ένα βαθμό, είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές, τις λεγόμενες mega fires.
0: Κοίταξε, δεν είναι θέμα ετοιμότητας. Νομίζω ότι
1: δεν μπορούμε πλέον, ότι η φύση μας ξεπερνάει. Αυτό μας ξεπερνάει.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, Λουκία. Όταν έχει ανέμους, δεν υπάρχουν κατασκευασμένα ένα αέρια μέσα να πετούν με 11 μποφόρ ή με ρηπές στο Λασίθι. Έφτασαν οι ρηπές τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Σήμερα οι ρηπές, το έχω εδώ να στο πω μια σούρα, να το βρω, νομίζω ότι έφτασαν γενικώ στην Κρήτη τα 125.
1: Και σήμερα δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα αεροσκάφη, γιατί θα θρυνούσαμε. Υπήρχε περίπτωση να θρυνήσουμε και άλλα θύματα.
0: Λοιπόν, στη Μαριούρε Θύμνου που χθες και 111, σήμερα οι ρηπές το πρωί ήταν 125 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι, ξέρεις, μετά από, από ένα σημείο δεν μετράνε με την κλίμακα των μποφόρων, δεν υπάρχει. Είναι πάνω από 11 μποφόρ αυτό. Πλακιάς Ρε Θύμνου 114 χιλιόμετρα την ώρα. Άρα και συνεχώς πάνω από τα 90. Δεν είναι ότι κοπάζει κάπως. Άρα εκεί απλώς δεν μπορείς να σβήσεις τη φωτιά. Περιμένεις να φτάσεις στη θάλασσα. Πιστεύει κανείς ότι με τέτοιο ανάγλυφο εδάφους θα μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τέτοια φωτιά που έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις, γυρίζει ο αέρας, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Έχει και σπίτια και αυτοκίνητα, απειλούς ανθρώπους.
1: Εγώ θέλω να πω ότι πάντως ότι πέρα από το. Γιατί από το πρωί πραγματικά ακούω τα μηνύματα όλων των πολιτικών από όλα τα κόμματα για τους ανθρώπους αυτούς, για το πώς χάθηκαν. Ήρωες και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πυροσβέστες μας, πρέπει πραγματικά το κράτος να ασχοληθεί με το θέμα πυροσβέστες, με τους μισθούς που παίρνουν, με αυτά που ζητάνε, που πολλές φορές τους έχω βγάλει και εγώ στο κόντρα στην εκπομπή, λένε ότι δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Πρέπει να ανοίξει αυτό το κεφάλαιο, έπρεπε να έχει ανοίξει χθες.
0: Λουκία, έθιξες το πιο ουσιαστικό θέμα αυτή
1: τη στιγμή. Πάνε και παίρνουν μόνοι τους εξοπλισμό, έχουν κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, γιατί θίγεις το πιο ουσιαστικό για μένα θέμα. Γιατί εντάξει, πες ότι η φύση δεν νικέται. Δεν μπορείς να κάνεις αεροπλάνο
1: από
0: την άλλη.
1: Από την άλλη, όμως, μπορείς να δώσεις όπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα όπλα που ζητάνε. Πρώτα απ' όλα να τους πληρώσεις με τους μισθούς, όχι με μισθούς πείνας, με τους μισθούς που αναλογούν όταν ο άλλος μπαίνει στη μάχη έτοιμος να χάσει τη ζωή του. Δεν δουλεύει πίσω από ένα γραφείο. Δεν κοπευάζεις σφραγίδες.
0: Έτσι μου λένε.
1: Ναι,
0: δεν
1: η μισθή είναι των χιλίων, γύρω στα χίλια. Γύρω στα 1000 και 1200 ευρώ. Θα τους ρωτήσουμε.
0: Πρόσεξε, 8 μήνες το χρόνο.
1: Βέβαια,
0: για κάποιους.
1: Η εποχική δεν είναι όλοι μόνιμοι. Σαφώς. 4 μήνες στην ανεργία και με αυτούς τους μισθούς αυτοί οι άνθρωποι, γι' αυτό σου λέω είμαι πολύ θυμωμένη σήμερα. Αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν στη φωτιά για να σώσουν εμένα, εσένα, το σπίτι μου, το ζώο μας, την περιουσία μας.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον Θάνο Ψαρόπουλο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου και τον Νίκο Λαβράνο, που είναι όλων των πυροσβεστών, των ενώσεων, του δημοσίου των πυροσβεστών. Νομίζω ότι και οι δύο θα κουβεντιάσουν μαζί σου και μαζί μου ακριβώς αυτό που λες. Δηλαδή, αν υπάρχουν τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή και αν οι ίδιοι έχουν τα μέσα και αν οι ίδιοι στηρίζονται από την πολιτεία όσο οφείλει η πολιτεία να τους στηρίζει. Σε κάτι που πια είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητά μας. Δεν μας έλεγαν κάποτε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Μα και με τις φωτιές πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια.
1: Εννοείται ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα καλοκαίρια. Όχι μόνο τα καλοκαίρια. Εδώ πολλές φορές πρώτα απ' όλα η αντιπυρική περίοδος έχει επεκταθεί. Δηλαδή εδώ είχαμε δει φωτιές και τον Οκτώβρη. Δεν είναι μόνο το καλοκαίρι.
0: Φυσικά.
1: Που φτάσανε και μέσα στον αστικό ιστό. Άρα τι να μιλάμε για εποχικούς. Ποιος πάει, πυροσβέστες δεν πάνε στις πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι δεν τους χρειαζόμαστε 4 μήνες το χρόνο.
0: Δεν επιτρέπεται. Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αναλυτικά το θέμα. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε, θα το καταγράψουμε. Θα το ξεχάσουμε.
1: Να μην το ξεχάσουμε.
0: Όχι, το ξεχάσουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα το
1: να μην το ξεχάσουμε.
0: Θα το ξεχάσουμε.
1: Μέχρι,
0: θα
1: μέχρι την επόμενη φορά, δηλαδή, που θα χάσει τη ζωή του ένας ήρωας. Γιατί ήρωες είναι όλοι αυτοί. Γιατί εμάς προστατεύουν. Όχι, να μην το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να σας δώσω τώρα τη συνολική εικόνα αυτή την ώρα, διότι το βράδυ, όλη τη νύχτα μέχρι τα ξημερώματα και με το πρώτο φως πέταξαν τα αεροπλάνα. Το βασικό κομμάτι της φωτιάς στο νότο του Ρεθύμνου, τώρα ένα μέτωπο 15-20 χιλιόμετρα, από την Κρύα Βρύση μέχρι τη θάλασσα, δηλαδή την Πρεβέλη και τον Άγιο Παύλο, είχε τεθεί υπό έλεγχο. Όμως ξεσπούν συνεχώς, επειδή
1: πνέουν
0: σφοδροί άνεμοι, έχουμε νέα πύρινα μέτωπα στο Ρέθυμνο. Έχουμε την Αγία Παρασκευή
1: και τον Ασώματο.
0: Έτσι. Στη Σιτία τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά, όμως εκεί κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα Υπέστησαν εγκάβματα δύο πυροσβέστες, τραυματίστηκαν πολίτες, ήταν εκεί που επίσης 125 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Και να πούμε ότι τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα, δεν έχουν καταφέρει να συνδράμουν, γιατί αυτό που είπαμε και νωρίτερα για τους ανέμους, ότι οι άνεμοι αγγίζουν τα 10 μποφόρ.
0: Οι ρηπές σου λέω είναι 125
1: χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι
1: και
0: 12 στις ρηπές. Πρέπει να σου πω ότι και εδώ στην Αττική, τώρα βλέπω στην Πεντέλη, έχει 117 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Πρόσεξε, 117 είναι πάνω από. Στην Πάρνη θα έχει 86. Αυτό είναι πάνω από 8 μποφόρ. 9, 10, 11. Πρέπει να πω επίσης ότι έχουμε νέα 112 για εκένωση σε άλλες περιοχές. Στο Νότιο Ρέθυμνο, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Περβέλης. Εκεί είναι, στην Περβέλη είναι μαγεία. Είναι εκεί που καταλήγει ο δρόμος. Mm-hmm. Είναι, ανεβαίνει η θάλασσα, σαν λίμνη είναι. Είναι η πιο δημοφιλής παραλία στο νότο του Ρεθύμνου. Και είναι κατάφυτη, είναι καταπράσινη. Όλο κατεβαίνει προς τα κάτω. Καταλαβαίνεις τι ζημιά γίνεται. Επίσης έχουμε στο πολύ γνωστό Καμάρι, στην Πάρο, πάλι στην Πάρο, φωτιά, και έχουμε εκένωση προς την Αλική.
1: Ναι.
0: Η παραλία Καμάρι είναι πολύ γνωστή στην Πάρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε λοιπόν 112, βλέπω και βίντεο εδώ από τη φωτιά στην Πάρο. Σου θυμίζω ότι στην Πάρο η φωτιά η προηγούμενη, η μεγάλη, ξεκίνησε από Χωματερή. Mm. Και μεταξύ άλλων είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων.
1: Ναι. Και γι' αυτό το λόγο συνελήφθη και ο Δήμαρχος. Για αυτό το λόγο συνελήφθη ο Δήμαρχος.
0: Έτσι. Λοιπόν, άρα η φωτιά στο Ρέθυμνο είναι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ασώματος. Έχουμε 112 να απομακρυνθούν. Είναι οι άλλες περιοχές που σου είπα, από την Πρέβελη, από τον... μισό λεπτό να σου πω. Α, βλέπω και στην Πάρο έχουμε εκένωση στο Άσπρο Χωριό. Εκτός από αυτό, Γέφυρα και Μοναστήρι. Επομένως, έχουμε 4-5 περιοχές στο νότο του Ρεθύμνου, συν το Καμάρι της Πάρου.
1: Εδώ μας λέει ο Τάσος ότι έχουν πιάσει φωτιά, λέει, τα δέντρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, μπροστά από μεγάλο κατάστημα, και ότι επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα με αυτούς τους ανέμους, τι να πω, ελπίζω να μην εξαπλωθεί.
0: Σου είπα, και εδώ στην Αττική έχουμε ρηπές που ξεπερνούν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Mm. Στην Πάρο λοιπόν το πρώτο μήνυμα ήταν 14 και 13 στο Άσπρο Χωριό προς το Δριό, και τώρα πριν από λίγο 14 και 52 Καμάρι με κατεύθυνση προς Αλική.
1: Και όπως μας λέει πολύ σωστά ο Αντώνης, ο ακροατής μας, ο φίλος εδώ ένα γατάκι, λέει, μένει εγκλωβισμένο πάνω σε ένα δέντρο, και καλούμε την πυροσβεστική.
0: Σωστά.
1: Για το ρόλο αυτών των ανθρώπων που είναι 24 ώρες το 24ωρο, πραγματικά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, η φωτιά έχει, εκτός από τα δύο ανθρώπινα θύματα που άφησε πίσω της, άφησε πάρα πολλά καμένα σπίτια, πυμνιοστάσια, περιουσίες, λιόδεντρα. Είναι εξαιρετικά, είναι υπέροχος ο νότος του Ρεθύμνου, έχει καταστραφεί όλη η περιοχή, και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου είναι και αυτό ζημιά. Πρέπει να σου πω ότι στην Πρέβελη, κάποια στιγμή που μιλούσαμε τον απεσταλμένο μας στο Open για να γίνει εκένωση, ήταν 2.000 τουρίστες. Νυχτιάτικα, 2 ώρα το πρωί, 2.000 τουρίστες στην παραλία έτοιμοι,
1: ναι,
0: και πήγαν προς τις μοίρες Ηρακλείου. Τους πήγαν εκεί σε γυμναστήριο, σε άλλο χώρο, και καμιά 800 τους πήγαν εκεί. Πολύ δύσκολα
1: τα πράγματα. Και θα είναι και πολύ δύσκολη, από ό,τι φαίνεται, και από εδώ και πέρα η περίοδος.
0: Είναι επίσης, σωστά, πολύ μεγάλη ζημιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Πάλι λιόδεντρα εκεί.
1: Και εκεί είχαμε και τραυματίες πυροσβέστες.
0: Ναι,
1: τραυματίες πυροσβέστες που θα τον έχουμε σε λίγο. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος πραγματικά εκφράζει τις ευχές του για ανάρρωση των πυροσβεστών αυτών και να επιστρέψουν σύντομα στις οικογένειές τους.
0: Επίσης, έχουμε φωτιά στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη της Άνδρου. Ένα ελικόπτερο είναι εκεί, και μήνυμα 112 για εκένωση της Παλαιόπολης προς τον Μπατσί της Άνδρου, με ανέμους 7-8 μποφόρ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, και επειδή ξέρεις, οι άνεμοι αυτοί θα μείνουν και θα δυναμώνουν αύριο, θα είναι ακόμα πιο δύσκολη ημέρα. Θα έχουμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο συνολικά.
1: Άρα πρέπει να προσέχουμε.
0: Μόνο.
1: Τίποτα. Να συνεχίζουμε να προσέχουμε, να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά, και να προσέχετε όλοι όλα αυτά που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Δεν πετάμε τσιγάρα. Δεν κάνουμε εργασίες στους κήπους μας. Δεν κάνουμε μπάρμπεκιου. Δεν ανάβουμε φωτιές γενικώς. Προσέχουμε.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα. Έχουμε. Πρόσεξε, είναι ο συνδυασμός που μας περιέγραφε χθες, αλλά ακόμα ευτυχώς δεν έχει ξεπεράσει θερμοκρασία του 40 για πολλές μέρες, για να έχουμε και ξηρασία. Έχουμε όμως ψηλές σχετικά θερμοκρασίες, όχι καύσωνα, και σφοδρούς ανέμους. Τώρα έχουμε αμφιλοχία 39,4, σκάλα Μεσσηνίας 38,9, Ολένη Ηλίας 38,4. Γενικά η Ελλάδα είναι πάνω από 37. Οι άνεμοι τώρα, Μαριού Ρεθύμνου 126 χιλιόμετρα την ώρα, Κάβο Ντόρο 121, Πλακιάς 114, Λέσβος 113 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές, Τίνος, το νησί των ανέμων, 108, και Πεντέλη πάνω από 100 Οι πάνε θα είναι γύρω στους 80 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές. Πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και θα έχουμε σε λίγο μαζί μας δύο κορυφαίους ανθρώπους, τον καθηγητή ακαδημαϊκό του Χρήστο Ζερυφό και το διευθυντή ρευνών του αστεροσκοπίου του κύριο Λαγουβάρδο ταυτόχρονα, να μας πούν πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε και επίσης θα τους ζητήσουν να σχολιάσουν λουκί αυτό που είπε χθες ο κύριος Δημητρακόπουλος. Ότι υπάρχουν στοιχεία από ξένα κέντρα ότι 12 με 19 Αυγούστου
1: θα έχουμε μεγάλο καύσωνα.
0: Και πρόσεξε, καύσωνα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους που δημιουργείται για να έχουμε μέγα φάρες, δηλαδή φωτιές που δεν σβήνουν. 12 με 19 Αυγούστου καύσωνας και ξηρασία και θυελλώδης άνεμη. Ελπίζω όλη αυτή η πρόγνωση πραγματικά να πέσει έξω.

0: Λέω Παναγιώτης ότι όταν το χειμώνα έδερναν με τα μάτους πυροσβέστες, δεν έλεγαν τίποτα, τώρα βγαίνουν και τους συλληπούνται εδώ σ' αργή. Υπήρχαν και το 24 και φέτος τέτοιες εικόνες. Κοιτάξτε, πραγματικά πρέπει να τους σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν στέκομαι σε μεμονωμένα γεγονότα, προφανώς είναι καταδικαστέα, αλλά το βέβαιο είναι ότι πάνω απ' όλα πρέπει να υποκληθούμε στους ήρωες πυροσβέστες που χειμώνα καλοκαίρι δίνουν τη ζωή τους για ψίχουλα, έτσι, για ψίχουλα, και που δεν κάνουν πίσω, αλλά όταν έχει τη φωτιά κάνουν μπροστά λουκία.
1: Ναι, για τη σκέψου, τις συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι όπως είμαστε ακόμα και εμείς μέσα σε ένα στούντιο. Μπαίνουν στη μάχη.
0: Το συζητάς.
1: Μπαίνουν στη μάχη, έχουν τη φωτιά απέναντι, δίπλα, την εισπνέουν.
0: Λοιπόν, είμαστε μια μέρα πριν από το τέλος του Ιουλίου, 30 Ιουλίου, προτελευταία εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι και για εμάς, τη Λουκία και για μένα. Είμαστε εδώ μαζί σας να σας ενημερώσουμε σε μια στενάχωρη μέρα που η Ελλάδα θερμεί τον χαμό τριών ηρωών, τριών πυροσβεστών. Εδώ, ο Λάσκαρης Αγοραστός, ο αγαπημένος μας Λάσκαρης απέναντί μας. Η Βάσια Κούτρα υποδέχεται τα μηνύματά. Η Δήμητρα Πανανού συντονίζει και αναζητεί τους καλύτερους προσκεκλημένους για την εκπομπή μας. 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Με πολύ ενδιαφέρον τα δικά σας μηνύματα. Σήμερα.
1: Που και τώρα... εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στο πλευρό των ανθρώπων αυτών, των πυροσβεστών μας που δίνουν τη μάχη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πιστεύετε όλοι, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ενισχυθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Έτσι. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη: οι φυσικές καταστροφές θα είναι όλο ένα και πιο συχνές. Είμαστε στο συν 5. Δεν υπάρχει επιστροφή. Διαχείριση της καταστροφής θα γίνει από εδώ και πέρα όσο είναι δυνατόν. Τώρα για εμπρισμούς. Α, επειδή λέει για εμπρισμό ο Βαγγέλης, πρέπει να σου πω ότι ο κ. Σταταράκης, ο δήμαρχος
1: Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου,
0: μου έλεγε το πρωί στη τηλεόραση ότι ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά δεν είδε ούτε ξέρει. Ο τρόπος που ξεκίνησε η φωτιά τον οδηγεί σε ένα και μοναδικό συμπέρασμα. Εμπρισμός.
1: Ότι πρόκειται για εμπρισμό.
0: Δεν μπορεί, λέει, εκεί, δεν έχει τίποτα. Δεν είχε πυλώνα του ΔΔΕ. Δεν είχε εργασίες. Mm-hmm. Δεν είχε φυσική παρουσία ανθρώπων. Άρα δεν μπορεί από το πουθενά να ξεσπάσει. Είναι πάνω στο δρόμο που κατεβαίνουν. Το ρώτησα τσιγάρο μου, αποκλείεται, δεν υπάρχει εκεί κάτι να πιάσει φωτιά. Θεωρεί ο ίδιος ότι είναι εμπρισμό, θα το καταθέσει, μου είπε στην πυροσβεστική.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσει να γίνει προανάκριση, να το ψάξουν, αλλά του λέω, εικάζεται. Όχι, μου λέει, δεν εικάζω. Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για εμπρισμό. Ψάχνω τον κύριο Τάρα και αν τον βρούμε θα το ρωτήσουμε, γιατί είναι ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον καθένα το τι συνέβη όλη νύχτα εκεί, αλλά και πώς χάθηκε η ζωή των δύο πυροσβεστών. Θυμίζω ότι υπάρχει και ο τρίτος στο γήθιο, τρεις πυροσβέστες νεκροί.

0: πάντως ότι όλοι οι ακροατές μας θυμούνται την αντιμετώπιση των πεζοστών από την πολιτεία
1: αυτό,
0: και τις διαδηλώσεις και το ξύλο.
1: Αυτό είναι το κοινό μήνυμα όλων
0: είναι,
1: των
0: είναι,
1: ακροατών.
0: Ναι, ναι.
1: Το
0: Πρέπει
1: κοινό
0: είναι
1: μήνυμα όλων των ακροατών.
0: Αυτό, κάτι που πληγώνει.
1: Φυσικά και πληγώνει, γιατί όταν έχουμε δει αυτές τις εικόνες, όταν ξέρουμε τα αιτήματα των πυροσβεστών αυτών και όταν βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο χάνονται. Και εγώ επαναλαμβάνω, οι συνθήκες εργασίας τους δεν είναι ό,τι να είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες.
0: Και η δήλωση της ημέρας είναι ενός εθελοντή, της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών
1: από κορώνου. Επίσης υπάρχουν και εθελοντές που πρέπει να τους μνημονεύσουμε.
0: Ο εθελοντής λοιπόν αυτός της ομάδας εθελοντών εκτάκτων αναγκών από κορώνου, πάνω στη δουλειά σταματάει, τον βρίσκουν οι κάμερες, λυγίζει. Κλαίει με λυγμούς για την απώλεια των δύο συναδελφών του, για τον Παντελή και τον Μανώλη. Λέει, για πρώτη φορά αυτές οι δύο οικογένειες δεν θα δουν τα παιδιά τους να γυρίζουν σπίτι. Τα είδα με τα μάτια μου, λέει, τα παιδιά. Ήταν λάθος τους. Πήγαν εκεί, δυστυχώς λάθος τους. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική. Βλέπουμε καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δεν έχω να πω τίποτα. Εξέσπασε κλάματα. Τους είδε. Είναι ο άνθρωπος, τους είδε για τελευταία φορά και θεωρεί ότι κακώς μπήκαν εκεί μέσα γιατί δεν είχε επιστροφή λουκέ. Και όταν γύρισε ο άνεμος, τους κύκλωσε φωτιά. Δεν μπορούσε να πάρει.
1: Όμως την αυταπάρνηση με την οποία μπήκανε μέσα.
0: Βέβαια.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Βέβαια, αυτό σκέφτεται όλη η Ελλάδα, Λουκία. Και αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε, γιατί ο μόνος τρόπος να σκεφτούμε και διαφορετικά τι πρέπει να αλλάξει η πολιτεία στην αντιμετώπιση και όχι να το ξεχάσουμε, ξαναλέω,
1: μας λέει,
0: στο τέλος του
1: καλοκαιριού. Μας γράφει η Αγγελική, αρκεί να θυμηθείτε τα οχήματα των Ρουμάνων πυροσβεστών που είχαν έρθει για βοήθειά μας και να τα συγκρίνετε με τα δικά μας για να αντιληφθούμε πόσο παλιός και ίσως ανεπαρκής ο δικός μας εξοπλισμός. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λαβράνο.
0: Τώρα που το λες, το θυμάμαι ήταν πρόπερση, ναι. Με τις μεγάλες φωτιές των Ρουμάνων πυροσβεστών. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, είναι αυτό που έχει προκαλέσει και θα προκαλέσει πολύ περισσότερες αντιδράσεις. Είναι οι δηλώσεις που έκανε η Υπουργός Οικογένειας, κυρία Δόνα Μιχαηλίδου. Αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ στη σημασία των αξιών της ελληνικής πυρηνικής οικογένειας. Ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει ο όρος πυρηνική οικογένεια από τον πυρήνα προφανώς.
1: Ναι, είναι η κλασική οικογένεια, ας πούμε, μαμά, μπαμπάς,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Η Υπουργός Οικογένειας είπε, απαντώντας την κριτική που δέχτηκε για την τοποθέτηση σε ένα συνέδριο, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι δεν υπάρχει η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική μορφή έχει μαμά, μπαμπά και δύο παιδιά. Είμαι, λέει, παιδί πυρηνικής οικογένειας, διευκρινίζοντας αυτή τη δήλωση. Διάλεξα να κάνω τη δική μου πυρηνική οικογένεια, δηλαδή άντρας και ένα παιδί. Και είμαι ευγνώμων στην ελληνική πυρηνική οικογένεια. Βέβαια, λέει, δεν είμαι υπουργός δικής μου οικογένειας, είμαι υπουργός κάθε οικογένειας.
1: Ναι, το είπε αυτό, της οικογένειας με ένα παιδί. Εγώ πάντως, σε όλη αυτή την.
0: Να σου πω το επίμαχο. Έρχεται λοιπόν στο επίμαχο η κυρία Μιχαηλίδου και λέει: όταν είσαι υπουργός της κάθε οικογένειας, με ένα παιδί τρίτεκνης, πολύτεκνης, άλλες ανάγκες η μονογονεϊκή, άλλες η πολύτεκνη. Και συνεχίζει, αναφερόμενη σε αυτή την τοποθέτηση, το έχω τώρα μπροστά μου, που προκάλεσε αντιδράσεις. Δεν υπάρχει, λέει, η ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δεν είναι οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση και, πάμε στο επίμαχο, έχουμε πολλές οικογένειες που έχουν μηδέν παιδιά. Εδώ είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων.
1: Ναι, εκεί μπορεί να είχαμε τη θύελλα αντιδράσεων, αλλά στο προηγούμενο κομμάτι των όσων είπε η κυρία Μιχαηλίδου, εγώ σαν Λουκία που έχω μια μονογονεϊκή οικογένεια, διότι έχω δύο κόρες, δηλαδή θέλω να σου πω ότι η κυρία Μιχαηλίδου στο κομμάτι αυτό περιγράφει όμως μια πραγματικότητα, διότι υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Υπάρχει η μονογονεϊκή οικογένεια πέρα από την πυρηνική οικογένεια, υπάρχει η ανάδοχη οικογένεια, δηλαδή παρουσιάζει μια πραγματικότητα η οποία είναι η πραγματικότητα όμως, είναι η πραγματικότητα του 2026.
0: Άκου τώρα τον αντίλογο, δεν στον πω εγώ, θα στον πουν οι δηλώσεις αρχηγών. Αντώνη Σαμαράς. Οι πρόσφατες δηλώσεις Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού. Τώρα, η Σαμαράς είναι ο εμφανιζόμενος ως αυθεντικός υποστηρικτής της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, αλλά περίμενε ο κύριος Σαμαράς,
0: Λοιπόν, αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτα του δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά. Ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας δεν είναι να μιλήσουμε για inclusion, συμπερίληψη δηλαδή και διαφορετικότητα, όπως είπε η κυρία Μιχαηλίδου, και ο κύριος Νατσιός, τρικυμία εν κρανίο, μένει να βγει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να πει ότι δεν υπάρχει άμυνα.
1: Όχι, εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι η κυρία, γνώμη μου έτσι, ότι η κυρία Μιχαηλίδου προσπάθησε να περιγράψει μια πραγματικότητα. Ούτε ότι θέλει να αποδομήσει το θεσμό της οικογένειας, το τίποτα. Γνώμη μου έτσι. Περιγράφει μια πραγματικότητα. Τη στην οποία το Υπουργείο Οικογένειας σαφώς πρέπει να είναι δίπλα. Γιατί δεν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο οικογένειας. Υπάρχουν πολλά μοντέλα οικογένειας αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε.
0: Κυριάκος Βελόπουλος. Ζούμε στη χώρα του παραλόγου. Όποιος ψήφισε τους δύο νόμους, γάμο φιλοφίλων και τα υπόλοιπα, δεν έχει δικαίωμα να μιλεί για οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία είναι διαλυμένη οικογένεια. Δεν θα την αφήσουμε να διαλύσει και την ελληνική οικογένεια. Άκουλου και. Θα σου πω τη γνώμη μου. Με ακούμε πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό που είπες. Καταρχήν, υπάρχουν πράγματα που εσύ αν τα πεις δεν πειράζει. Αλλά αν τα πει η αρμόδια υπουργός, πειράζει. Τι εννοώ?
1: Γιατί πειράζει?
0: Θα σου πω τη γνώμη μου. Εγώ σε άκουσα,
1: ναι, να πεις. Βέβαια.
0: Είναι πραγματικότητα ότι τα περισσότερα ζευγάρια ή δεν έχουν χρήματα να παντρευτούν, ή ακόμα και αν παντρευτούν, δεν έχουν χρήματα να κάνουν παιδί.
1: Ναι.
0: Άρα ζουν χωρίς παιδιά. Όχι γιατί δεν θέλουν και δεν μπορούν.
1: Ναι.
0: Και τα βάζουν κάτω και λέγουμε υπεύθυνος. Αν γεννήσω ένα παιδί, λέει η μάνα και ο πατέρας που είναι δίπλα, δεν μπορούμε να το μεγαλώσουμε όπως θα θέλαμε. Άρα το καθυστερούμε. Μα φτάσει η γυναίκα 40 χρονών, να βρει δεύτερη δουλειά, 8η δουλειά.
1: Ναι.
0: Και πάει το μεγαλώσω. Πάει αυτό. Άρα πάρα πολλές κυρίες δεν έχουν. Άλλες δεν έχουν
1: σχέση. Μια συνδυτά. Πραγματικότητα είναι αυτή.
0: Άλλες δεν έχουν.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα.

0: και αμέσως μετά ο κορυφαίος άνθρωπος για το περιβάλλον, ο Χρήστος Ερεβός και ο Κώστας Λακουβάρδος, στον απόϊχο αυτής της φωνικής πυρκαγιάς στην Κρήτη με δύο νεκρούς ήρωες πυροσβέστες και στο Γήθιο με τον τρίτο νεκρό πυροσβέστη και της τεράστιας καταστροφής, ενώ έχουμε νέα μέτωπα αυτή την ώρα για να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα για το περιβάλλον.
1: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα εστία πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή ασώματος. Εντολιακή ένωση έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπήρωση στη φωτιά στην Πάρο. Εκενώνονται οι περιοχές Ασπροχωριό και Καμάρι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατσί. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών.

0: στους 97,8.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο ήσυχο χωριό Φλίτκοπ, ο ιδιοκτήτης της Pub Λευκό Ελάφι βρίσκεται νεκρός. Η detective Nicola Bridge επιστρέφει στον τόπο που μεγάλωσε για να βρει τον ένοχο. Μα όσο πλησιάζει την αλήθεια, τόσο ο δολοφόνος πλησιάζει εκείνη. Γιατί στο Φλίτκοπ ο κίνδυνος έρχεται από αυτούς που χαιρετάς κάθε μέρα. Από το σεναριογράφο της διάσημης τηλεοπτικής σειράς Broadchurch, Chris Chibnall, έρχεται το αστυνομικό θρίλερ της χρονιάς. Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, σε μια μέρα ζεστή, με πάρα πολύ αέρα. Σας παρακαλώ, προσέξτε για φωτιές, θέλει μεγάλη προσοχή. Λουκία, είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να κάνουμε μπάρμπεκι στο δάσος, ούτε οξυγονοκόλληση, ούτε να ρίξουμε τσιγάρα.
1: Θέλει μια επιστημονική στιγμή.
0: Και αν δούμε κάτι, ειδοποιούμε αμέσως. Λέει ο Θανάσης, να θυμηθούμε την εικόνα πυροσβεστών μετά από φωτιά στη Ρόδο. Έχει δίκιο, πού το θυμήθηκε.

0: να κοιμούνται στο κατάστρωμα, το θυμάσαι. Κατάλληλα,
1: βέβαια, εννοείται. Όχι
0: έτσι.
1: Μόνο να κοιμούνται στο κατάστρωμα, να κοιμούνται στο δρόμο, να κοιμούνται. Πόσες φορές έχουμε δει να τους έχουμε δει εξουθενωμένους μετά από νυχτερινή μάχη με τις φωτιές να κοιμούνται στο δρόμο, στα αυτοκίνητα, όπου βρουν.
0: Και επίσης η Μαριάννα λέει, Νίκο, η κάκιστη αντιμετώπιση των προσβεστών δεν είναι από την ελληνική πολιτεία, είναι από τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Μην τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι, Μαριάννα, μάλλον δεν άκουσα τόπα. Διότι δεν αντιμετωπίζει η πολιτεία, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει. Δεν υπάρχει θεσμική πολιτεία ή κάθε 7 χρόνια. Η κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν προφανές
1: το ότι συζητούσαμε. Θα έπρεπε να έχει δει το θέμα των πυροσβεστών. Το είπαμε και το ξανέπαμε και θα το πούμε και συνέχεια.
0: Έτσι. Είναι μαζί μας ο κύριος Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών και είναι χαρά μας του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Καλησπέρα σας, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλησπέρα.
2: Και
0: έχουμε την τιμή, μόλις συνδεθήκαμε, να φιλοξενούμε και τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, κορυφαίο άνθρωπο για το περιβάλλον, ακαδημαϊκό, καθηγητή φυσικής της ατμόσφαιρας και επόπτη του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε καθηγητά, τιμή μας, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
3: Ευχαριστώ.
0: Κύριε καθηγητά, από εσάς θα ξεκινήσουμε, κύριε Ζερεφέ, και θέλω να ρωτήσω. Χθες μιλούσαμε με τον καθηγητή δασκών πυρκαγιών, τον κύριο Δημητρακόπουλο, και μας είπε ότι πια αυτό είναι ο κανόνας. Δηλαδή, να έχουμε με την κλιματική κρίση τα καλοκαίρια έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο κύριος Λογβάρας το έχει περιγράψει κατ' επανάληψη και το έχει γράψει. Δηλαδή, περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή παρατάμε, το έχουμε κουβεντιάσει και μαζί, καύσωνα, ταυτόχρονα ξηρασία. Το θυμάστε, το είχατε προβλέψει τη μεγάλη φωτιά στην Αθήνα. Μαζί μιλούσαμε τότε. Στην Αττική. Ξεκίνησε από τη Βαριμπόμπη.
3: Όχι μόνο, και πιο πριν.
0: Ναι.
3: Από πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες φωνάζω.
0: Θυελώδης άνεμη, ξηρασία, μακρά περίοδος καύσωνα, ξεκινάει η μέγκα φωτιά και κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Και εκεί το θέμα είναι τι κάνουμε. Απλώς περιμένουμε την επόμενη mega fire για να κάψει ένα μεγάλο κομμάτι όπως έκαναν Ισπανία και Γαλλία τώρα. Χθες λοιπόν είχαμε κάτι. Όχι ακριβώς το ίδιο. Είχαμε όμως πολύ ισχυρούς ανέμους με ρηπές πάνω από 110 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μας τα πει ο κ. Λογβάρδος. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Έγινε η καταστροφή. Έφτασε φωτιά στο Ρέθυμνο στη θάλασσα. Κάηκαν δύο άνθρωποι. Εκεί τι γίνεται. Εκεί τι μπορεί να κάνει. Γιατί όλο και πιο συχνά οι άνεμοι είναι με ρηπές 110-120 χιλιόμετρα. Ένα αέρια μέσα δεν υπάρχουν. Τα επίγεια δεν αρκούν. Άρα καίγονται άνθρωποι, καίγονται σπίτια. Τι κάνουμε εκεί.
3: Καταρχήν πρέπει πρώτα απ' όλα όλοι να αποδεχτούμε ότι είμαστε μέσα στη κλιματική κρίση. Πολεμάμε ορισμένοι άνθρωποι, όχι όλοι, οι όψιμοι κλιματολόγοι και οι όψιμοι ανησυχούντες είναι πολύ αργά. Και δυστυχώς είναι και πολλοί συνάδελφοί μας οι οποίοι δίνουν νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να ξαναγυρίζουμε στα πετρέλαια. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Αυτό είναι ένα κακό το οποίο το βλέπαμε ότι θα έρθει. Δεν φανταζόμαστε ότι θα είναι σε τέτοια ένταση, αλλά ο καύσωνας και οι καύσωνες αυτοί που βλέπουμε φέτος και είδαμε το 2003 στη κεντρική και δυτική Ευρώπη, θα είναι δροσιά για το κλίμα που θα μας έρθει μετά από 30-40 χρόνια.
0: Τι λέτε τώρα, δροσιά αυτή, πόπο, 45 βαθμοί, επί δύο εβδομάδες.
3: Ξεκινάμε από εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Επομένως, το θέμα της προσαρμογής, όπως λέμε, και της πρόβλεψης, ότι θα έχουμε τέτοια, δηλαδή πρώτον πρέπει να πιστούν όλοι, ιδίως οι πολιτικοί άνδρες που παίρνουν τις αποφάσεις, ότι κάτι δεν πάει καλά και δεν θα πάει καθόλου καλά, θα πάει χειρότερα.
1: Θεωρείτε ότι δεν έχουν πιστεί, κύριε καθηγητά, ότι δηλαδή όλα αυτά που λέτε εσείς οι επιστήμονες δεν τα λαμβάνουν υπόψη όσο πρέπει να τα λάβουν αυτή τη στιγμή?
3: Δεν έχετε παρά να πάτε σε ένα καλό ζωολογικό κήπο ή στην πατρίδα μου την Αίγυπτο και να δείτε τι κάνουν οι κροκόδηλοι. Οι κροκόδηλοι κάνουν ότι κλαίνε για να προσελκύσουν θύματα.
1: Τα κροκοδήλια δάκρυα λοιπόν. Χύνουμε κροκοδήλια δάκρυα.
3: Κλαίμε όλοι μαζί, κλαίμε τον ετοιμοθάνατο και τελικά περιμένουν όλοι να τον κληρονομήσουν.
0: Πείτε όμως τώρα, κύριε καθηγητά, γιατί εγώ έθεσα ένα πρακτικό θέμα. Γιατί αν δεν δούμε ένα-ένα τα πρακτικά, τη μεγάλη ζήτηση την έχουμε κάνει 100 φορές. Εδώ είναι όλο και πιο συχνό, και ο κ. Λογβάρδος δημοσιεύει τα στοιχεία στο ΜΕΤΕΟ. πες 110-120 χιλιόμετρα. Δεν πετάνε αέρια μέσα. Άρα θα περιμένουμε να καούμε. Τι μπορεί να κάνει εκεί η πολιτεία και η κάθε πολιτεία? Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό.
3: Κοιτάξτε, καταρχήν οι πυροσβέστες πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά. Θα πρέπει να πάψουμε να έχουμε θύματα πυροσβέστες.
1: Και να ενισχυθούν, φαντάζομαι, να ενισχυθούν με μέσα...
3: ενισχυθούν, όχι με εποχικούς, αλλά με επαγγελματίες πυροσβέστες.
0: Mm.
3: Το δεύτερο είναι ότι, όπως θα θυμάστε, όταν φωνάζαμε ο κύριος Συνολάκης και εγώ για τον αριθμό 112, κάποιοι γελούσαν.
1: Mm-hmm.
3: Όμως ο αριθμός 112
1: έχει σώσει ζωές.
3: Ναι, το ίδιο λοιπόν ισχύει και τώρα. Άρα η πρόληψη είναι εκ των όνου κάνευ στο τι κάνουμε τώρα.
1: Κύριε καθηγητά, τώρα, κάθε χρόνο μας διαβεβαιώνουν οι αρμόδιοι από τα αρμόδια υπουργεία σε συνεντεύξεις ότι είμαστε έτοιμοι. Και τελικά διαπιστώνουμε ότι είμαστε ανέτοιμοι.
3: Κυρία Γκάτσου, να σας πω γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Κάντε μια βόλτα στα προάστια. Να δείτε πόσα οικόπεδα δεν έχουν καθαριστεί.
0: Α, καλά.
3: Ο γείτονας, περιμένουμε ότι θα κάνει μήνυση στο γείτονά του για να καθαρίσει το χωράφι. Έστειλα μια επιστολή, τη στείλαμε από την Ακαδημία Αθηνών, από το κέντρο μας. Την υπογράφουμε όλοι οι ερευνητές και είμαστε, δόξα τω Θεώ, πολλοί. Είμαστε 20 ερευνητές πρώτης γραμμής. Λοιπόν, τη στείλαμε στους αρμοδίους υπουργούς. Περιμένουμε απάντηση. Η επιστολή τι λέει? Ότι θα πρέπει ο καθαρισμός να γίνεται από τους δήμους και τις κοινότητες και να χρεώνεται διά της εφορίας στον ιδιοκτήτη του κτήματος, ο οποίος αμέλησε να το καθαρίσει.
0: Πολύ καλό.
3: Αυτό δεν έγινε. Ούτε βλέπω ότι θα γίνει. Γιατί η μικρο λεγόμενη πολιτική δεν θα το αφήσει.
0: Καθάρθουμε ξανά, κύριε καθηγητά. Πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο τώρα. Μισό λεπτό, κύριε καθηγητά. Βάλτε μία άνω τελεία. Θέλω να ακούσω τον κύριο Λαγουβάρδο και εσείς το ίδιο, που είναι πάνω από τους υπολογιστές όλη την ημέρα, να μας δώσει τα στοιχεία στις μεγάλες πυρκαγιές. Ξεκινώντας από το Ρέθυμνο, κύριε Λαγουβάρδο. Δηλαδή, εκεί τι ανέμους είχαμε, τι δεδομένα, τι χαρακτηριστικά είχε η φωτιά και πώς χάθηκαν οι πυροσβέστες.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα στο Ρέθυμνο, στο νότιο Ρέθυμνο, είναι οι πολύ θηλώδεις άνεμοι. Από χθες το απόγευμα που ξεκίνησαν και σήμερα το πρωί φτάσαμε και είδαμε ταχύτητες ενεθετικής τρεβλάκης
0: 125
2: χιλιόμετρα την ώρα, είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Έχουν ένα πολύ ισχυρό μελτέμι, αλλά έχουμε μελτέμι αυτή την εποχή, αλλά αυτό είναι ένα ακραίο μελτέμι, γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικό αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία των πλοίων. Στη νότια Κρήτη, που λόγω της τοπογραφίας αλλά και των διαφόρων άλλων χαρακτηριστικών αυτού του ανέμου.
0: Γίνεται καταβάτης ο άνεμος, ενισχύεται.
2: Καταβάτης, περνάει μέσα από τα νήματα.
0: Και φτάνει στη θάλασσα.
2: Ενισχύεται και φτάνει ακριβώς μέχρι τη θάλασσα. Έχουν πέσει ελάχιστη ταχύτητα του ανέμου. Παραμένουμε στα 90 με 100 χιλιόμετρα ρηπές αυτή τη στιγμή. Σε δύο σταθμούς που έχουμε σε ευρύτερη περιοχή. Έχουμε σε εξέλιξη νέα φωτιά αυτή τη στιγμή, πιο δυτικά από την προηγούμενη, προς την Πρέβλη.
0: Αυτό και είχαν εκκαινωθεί οι λίμνοι Πρέβλης.
2: Ακριβώς τώρα θα ανεβάσουμε την δορυφορική εικόνα. Ήδη έχει περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιότερα. Είναι πολύ πιο έντονη αυτή τη στιγμή αυτή η φωτιά. Ένα σημείο που πνέουν 100 χιλιόμετρα άνεμοι.
0: Πού είναι, μισό λεπτό, μην το περάσετε αυτό. Πού ακριβώς τώρα είναι ο πύρινες της φωτιάς?
2: Αυτό είναι περίπου, είναι βόρεια της Πρέβλης. Πρέβλης, γι' αυτό.
0: Κατά πράσινο.
2: Ακριβώς. Και κινδυνεύουν, από ό,τι διαβάζω, ότι θέλει και ο κόσμος από το Φοινικό Δάσος υπάρχει το ποτάμι που καταλήγει μετά.
0: Γιατί εκεί είναι όλο το ποτάμι με τους Φοίνικες που καταλήγει και το περπατάνε όλοι, το κατεβαίνουν και φτάνει εκεί που μπαίνει μέσα η θάλασσα στη λίμνη της Πρέβλης.
2: Ακριβώς.
0: Αν καεί αυτό, είναι τεράστια καταστροφή.
2: Δεν ξέρω αν έχει φτάσει ακόμα εκεί.
0: Μακάρι να μην φτάσει.
2: Αλλά οι άνεμοι, όπως και την φωτιά που ξεκίνησε χθες, δυστυχώς δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν, εσύ μην πεις, το είπατε και εσείς, δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τα προφανώς είναι περιορισμένα και φτάνεις και περιμένεις πότε θα φτάσει και πάλι.
0: Και η πρόβλεψη, κύριε Λαγουβάρδη, είναι ότι έτσι θα πάμε στην Κυριακή.
2: Θα πάμε έτσι μέχρι το Σάββατο το πρωί. Το Σάββατο θα αρχίσει να πέφτει, θα φυσάει ακόμα, αλλά όχι σε δάση που είδαμε αυτή τη στιγμή, σε ένα πιο διαχειρίσιμο επίπεδο, αλλά και σήμερα όλη την ημέρα. Με μια μικρή ξασθένιση το βράδυ, μικρή όμως ξασθένιση το βράδυ. και αύριο θα έχουμε ταχύτητες που πάνε στα 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επομένως, ό,τι καινούριο μπαίνει, αυτές οι φωτιές δυσκολεύονται.
0: Ισχύει ότι από αύριο θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι, αυτό έβλεπα.
2: Περίπου στα ίδια επίπεδα, νομίζω. Περίπου στα ίδια επίπεδα. Αλλά πάρα πολύ ενισχυμένοι. Και δεν είναι μόνο εκεί το πρόβλημα, είναι σε όλες τις Κυκλάδες, είναι στην Ανατολική και Βόρεια.
0: Πείτε μας, Άνδρο και Πάρο, που τώρα έχουμε μεγάλες φωτιές και εκεί 100 χιλιόμετρα την ώρα πάλι.
2: Είναι λίγο λιγότερο, αλλά πάντως είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι.
0: Πολύ κακό αυτό.
2: Το σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενισχυμένοι στην Νότια Εύβοια, στο στενό του Καφιρέα, προφανώς στην Τίνο. Στην Άνδρο, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και εδώ στην Πεντέλη, έβλεπα.
2: Βέβαια, και εδώ και το πρωί και στην Πεντέλη και στα γραφεία μας. Και
1: εδώ φυσάει παντού, μα το καταλαβαίνουμε.
2: Χθες,
1: κύριε Λαγκουβάρδο, μιλώντας με τον κύριο Δημητρακάκη.
0: Πριν πάμε εκεί, θέλω μία ακόμα ερώτηση για το θάνατο των πυροσβεστών. Επειδή μου έλεγαν άνθρωποι που ήταν εκεί ότι γύρισε, δεν είναι μόνο, ήταν προς τα κάτω, αλλά κάποια στιγμή γύρισε και ανάποδα. Αυτό πώς γίνεται, κύριε Λαγκουβάρδο? Δηλαδή, τους κύκλωσε.
2: Ανοίξει μια τεράστια φωτιά, αυτή μια τεράστια θερμικό φορτίο, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τοπικές κυκλοφορίες. Mm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλεφθούν.
0: Δηλαδή, αυτοί πιστεύουν ότι θα πάει προς τα κάτω η φωτιά, ήρθε πάνω τους, γύρισε και τους έκαψε.
2: Ακριβώς. Δεν το ξέρω
0: γίνεται αυτό.
2: Για το δικό μας, αλλά σε αυτές τις καταστάσεις καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει φωτιά σε πολύ γρήγορα κιόλας.
2: Κάτι να κάψει περισσότερο, το έντονο θερμικό φορτίο δημιουργεί τις διαφορές πίεσης που έχουμε, ώστε να μπορέσει να αλλάξει το άνομο φορά σε κάποιες περιπτώσεις, να ενισχυθεί τοπικά.
0: Και επομένως, τέτοιου μεγέθους φωτιά μπορεί να δημιουργήσει το δικό της μικροκλίμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Γιατί χθες ήταν 20 χιλιόμετρα μέτρο. Ναι.
2: Βέβαια. Όλες δημιουργούν. Προφανώς έχει τον κύριο άνεμο πίσω καθοδηγεί τη φωτιά. Ναι. Δεν είναι προς αυτές που είναι με τις άπνιση, με χαμηλές ταχύτητες ανέμου, αλλά και εκεί έχει. Και σε περιοχές με έντονο ανάγλυφο, με μεγάλες κλίσεις. Επομένως, δημιουργούνται όλες αυτές οι διαφορές πίεσεις που χρειάζεται για να κινηθεί ο άνεμος σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι μια κατάσταση χαοτική.
1: Χθες, μιλώντας με τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών του Αριστοτελείου, τον κύριο Δημητρακόπουλο, μας είπε ότι περιμένουμε 12 με 19 Αυγούστου μεγάλο καύσωνα, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες για να δούμε ενδεχομένως ξηρασία ανέμους με μια megafire. Τι πιστεύετε?
2: 12 με, δεν θα κάνουμε αυτή την πρόγνωση για τόσο μακριά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνοιγμα την Κυριακή πέφτουν αρκετά και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή. Θα είναι μια ζεστή εβδομάδα, όχι ακραία ζεστή όμως. Θα έχει όμως για πολλές μέρες ζεστή, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε περαιτέρω ξήραση του εδάφους και της καύσιμης ύλης, της νεκρής καύσιμης ύλης και πολύ χαμηλές υγρασίες. Επομένως, αυτό θα είναι ένα θέμα. Γιατί κάποια στιγμή μέσα στη συνέχεια προφανώς θα ξανά έχουμε μελτέμια. Γιατί ο Αύγουστος είναι ο κατεξονίγιος.
0: Επειδή επικαλέστηκε μεγάλα πανεπιστήμια, γιατί επέμεινε στο 12 Αυγούστου, το ρωτήσαμε γι' αυτό.
2: Εγώ γνωρίζω ως μετεωρολόγος ότι δεν μπορεί να κάνουμε μια τόσο μεγάλη.
0: Και μάλιστα είπε ότι χρειάζεται να ληφθούν μέτρα, διότι αυτή η εβδομάδα είναι η πιο επικίνδυνη. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις ανέμους και ξηρασία. Άρα θα μπορούσε.
2: Όλος ο Αύγουστος είναι δύσκολος.
0: Θα είναι αυτό δύσκολος.
2: Κοιτάξτε διαχρονικά τις φωτιές, βλέπουμε ότι οι μεγαλύτερες φωτιές μπαίνουν από το τέλος Ιουλίου και μετά. Ήταν και χρονιές, ξεκινάνε και νωρίτερα.
0: Γιατί έχει βράσει ο τόπος, ξηρασία, μελτέμια.
2: Έχουμε τους πολύ ισχυρούς ανέμους και σε όλο αυτό το συνδυασμό και οι πυρομετρολογικές συνθήκες δεν γίνονται πάρα πολύ δυσμενείς. Επομένως, είναι μια πολύ επικίνδυνη περίοδος. Θα λέγαμε ότι οι επόμενες 4 με 5 εβδομάδες, όπως λέγαμε πριν από το COVID, είναι κρίσιμες. Χωρίς να απαραίτητα να ξέρει ακριβώς τι καιρό θα κάνει. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Τώρα έχουμε ένα διήμερο, τρίμερο με πολύ θελώδεις ανέμους. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε χαμηλότερες εντάσεις ανέμων, αλλά θα έχουμε πολύ ζέστη. Και επομένως θα δούμε πώς θα απορροφούμε στη συνέχεια.
0: Είπε κάτι ο κύριο Ζερεφός, θέλω να το ξαναπεί, να το σχολιάσετε. Αυτό που είπε, πώς το είπατε το 2040, οι φετινές megafires και οι συνθήκες στην Ισπανία και την Γαλλία, πώς είπατε ότι θα μοιάζουν, κύριε καθηγητά?
3: Θα είναι δροσιά.
0: Δροσιά. Υπάρχουν στοιχεία, κύριε Λαγκουβάρδε, που δείχνουν ότι χειροτερεύουν τα πράγματα καλοκαίρι με καλοκαίρι? Δηλαδή ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία, ανεβαίνει η ένταση του ανέμου.
2: Ανεβαίνει κυρίως η θερμοκρασία. Αυτό είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αν δεν σταματήσουμε τις εκπομπές των αερίων και θερμοκηπίων να καίμε ορυκτά καύσιμα, αυτό το πρόβλημα θα το έχουμε συνεχώς μπροστά μας και θα γιγαντώνεται. Οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει περίπου 1,5 βαθμό, που είναι πολύ τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, και υπάρχουν κλιματικά σενάρια που μπορούν να προβλέπουν ότι αυτή η αύξηση θα φτάσει και τους 3-3,5 βαθμούς για όλο το χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι εποχές θερμαίνονται, ζεσταίνονται, το καλοκαίρι το βλέπουμε ακόμα πιο έντονο, με τους καύσωνες να γίνονται πιο μεγάλες διάρκειες και να είναι και πιο ισχυροί. Το 21, το 23, το 24 και το 25 βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλες διάρκειες. Αυτό σε τόσο μεγάλη χρονική συχνότητα δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Είχαμε καύσωνες στο παρελθόν, αλλά είχαμε και πολλά χρόνια μεταξύ τους με κενά, που είχαμε απλά ζέστη. Τώρα γίνεται πιο συστηματικό. Και επειδή φέτος δεν είχαμε ένα μεγάλο καύσωνα μέχρι τώρα, δεν σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει στη χώρα μας, είχαμε μεγάλους καύσωνες στην Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Άρα αν βάλουμε και το 22 που ήταν μια ήπιο καλοκαίρι στη χώρα μας και το 25 που για την ώρα είναι σχετικά ήπιο, βλέπουμε όμως και το 22 και το 25 είχαμε πάρα πολύ ζέστη στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη. Στη γειτονιά μας δηλαδή, για την Ευρώπη, τη γειτονιά μας, τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε συνεχώς καύσωνα μεγάλης διάρκειας. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Αυτά τα δεδομένα, κύριε καθηγητά,
3: αν
0: ναι.
3: μου επιτρέπετε.
0: Με εσείς θα σας έδινα αμέσως το λόγο. Ναι, ναι.
3: Γενικώς τα αίτια είναι γνωστά.
0: Τι κάνουμε είναι το θέμα, κύριε καθηγητά. Τα αίτια είναι γνωστά. Τι κάνουμε.
3: Αν δείτε τη γη στο σύνολο όπως τη μελετάμε. Η γη στο σύνολο αποξηραίνεται. Αποξηραίνεται. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Θα πει ότι από τους δορυφόρους έχουμε τρόπο να μετράμε αποθέματα νερού σε διάφορες μεγάλες υπήρους.
0: Καταπληκτικό είναι αυτό.
3: Λοιπόν, τα αποθέματα αυτά μειώνονται. Λιώνουν οι πάγοι στην κρυόσφαιρα, όπως λέγεται, και με ρυθμούς επιταχυνόμενους δυστυχώς, και η επιφάνεια των θαλασσών σε κρίσιμους όρμους, μεγάλους όρμους και όρμους που καθορίζουν το τι καιρός θα μας έρθει στην Ευρώπη, η θερμοκρασία, η επιφανειακή της θάλασσας έχει ανέβει πάνω από 3 βαθμούς ήδη. Το ίδιο ισχύει και για τη Μεσόγειο θάλασσα που είμαστε εμείς. Δηλαδή παντού αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει στα κρίσιμα σημεία που μπορούν να δημιουργήσουν τις πυρκαγιές, και εμείς ούτε τα δασικά οικοσυστήματα προστατεύουμε, πράγμα ουσιοδέστατο, γιατί για να αναγεννηθεί το δάσος πρέπει να προστατευτεί το οικοσύστημα. Το έχουμε κάνει σειρά δημοσιεύσεων από την Ακαδημία Αθηνών σχετικά με αυτό, αλλά και οι τιμωρίες για τους εμπριστές είναι πλημελήματα, εξακολουθούν. Έγιναν για λίγο κακουργηματικές και μετά ξαναγίναν πλημέλημα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να πάψουν, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Η χώρα μας δεν φημίζεται ότι εφαρμόζει και πολύ τους νόμους.
0: Όχι, και τι λέτε, ψηφίζει ένα νόμο και μετά ψηφίζει έναν άλλο νόμο για να εφαρμοστεί ο προηγούμενος. Γιατί το λέτε αυτό?
3: Ναι, όχι, για να υπάρξει παραθυράκι. Αυτό το πλημέλημα, κακούργημα, το ξανάλαμε πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς.
3: Λοιπόν, και εκεί είναι η ευθύνη που έχουν όχι μόνο οι πολιτικοί, η ευθύνη που έχουν οι νομικοί. Ο κλάδος των νομικών έχει μεγάλη ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον. Το έχουν καταλάβει ευτυχώς περισσότεροι τώρα και χαίρομαι, διότι βλέπω και συνέδρια με τις νομικές συνέπειες για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Αρχίσαμε και υδρώσαμε να περάσουμε ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Για όνομα του Θεού. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει παγκοσμίως αποδεκτό, ξέρετε. Και έχουμε αυτή τη στιγμή, ξέρουμε γιατί αρρώστησε η γη, ξέρουμε τις ασθένειες και τα αίτια.
0: Το φάρμακο δεν ξέρουμε.
3: Και όχι, ξέρουμε και το φάρμακο.
0: Αλλά
3: εδώ
0: είναι
3: το φοβερό. Το φάρμακο είναι η αυστηρή επιβολή των νόμων. Δεν μπορείς να κάνεις μπαρμπεκιού με όχι 100, ούτε με 30 χιλιόμετρα την ώρα ανέμους. Γιατί? Διότι η σχετική υγρασία του εδάφους είναι δεδομένο πλέον τα τελευταία 20 χρόνια, είναι κάτω από 10% τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Άρα είναι έτοιμο να καεί.
1: Ναι, κύριε Ζερεφέ, όμως όσον αφορά αυτές τις μεγάλες φωτιές, αυτές τις mega fires που λένε και οι ειδικοί ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η Ελλάδα, δεν έχουμε τα μέσα έτσι ώστε να μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εκεί τι γίνεται?
3: Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά τις mega fires δεν τις είχαμε στην ένταση, έκταση και στην εποχή που συμβαίνει τώρα. Κάει και η Καλιφόρνια, όπως ξέρουμε, τα Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα.
3: Χειμώνα.
0: Λοιπόν, Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
3: Και η Αυστραλία χάθηκαν ένα δισεκατομμύριο ζώα, άγρια ζώα, μέσα σε ένα μήνα. Γιατί? Διότι κάποιοι θέλαν να κάνουν μπάρμπικιου. Ή γιατί κάποιοι θέλαν
0: δυστυχώς,
3: να κάνουν ηλεκτροσυγκόνηση.
0: Κύριε καθηγητά, ποτέ ο χρόνος δεν είναι αρκετός για εσάς. Πρέπει να κλείσουμε.
3: Ναι, θα κλείσετε αμέσως. Θα κλείσουμε. Αλλά να δούμε πόσοι θα πάνε φυλακοί γιατί θέλανε να φάνε μπριτζόλα εις βάρος του πλαϊνού.
0: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια και δεν συμβαίνει μόνο μία φορά. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή και ακαδημαϊκό, τον κύριο Χρήστο Ζερεφό.
1: Ευχαριστούμε, να είστε
0: τον
1: καλά.
0: Τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστροσκοπείου, τον κύριο Κώστα Λαγκουβάρτ, τον τιμή μας και οι δύο, που οι κορυφαίοι άνθρωποι για το περιβάλλον εδώ μαζί μας. Και ενημέρωση και η γενικότερη ευρύτερη διάσταση του καθηγητή. Το θέμα είναι απλώς να μην τα κουβεντιάζουμε, αλλά να γίνονται και πράξη. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις κατευθείαν. Λάσκαρη, πάμε ειδήσεις. And I wonder why I can't be with anyone else but you. Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
13: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
14: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
15: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
14: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
16: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
17: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα αιστεία πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Μαχή με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην περιοχή ασώματος. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ένα πλοίο του λιμενικού και ένα ναυαγοσωστικό στη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Στο μεταξύ συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης στο μέτωπο, στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Μεγάλη αναζωοπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται οι περιοχές Ασπροχωριό και Καμάρι. Περισσότερα στο enikos.gr. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατσί. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γήθιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Πολύ ψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο λόγω σύγκρουσης οχημάτων νωρίτερα στο ύψος της Αχαρνών.
18: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
19: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
20: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Την απόκτηση του 21 ετών Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Γκουστάβο Σα ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δίνεται δανεικός για ένα χρόνο από την Νότιγχαμ Φόρεστ όπου ανήκει. Είμαι έτοιμος να παλέψω για τους στόχους μας και περήφανος που θα φορέσω την ερυθρόλευκη φανέλα, ανέφερε ο Σα στις πρώτες του δηλώσεις. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Real Weather.
17: Γενικά έθριος καιρός αύριο, θυελώδεις βοριάδες, πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, ζήτησα 97,8 προτελευταία μέρα του Ιουλίου. Εδώ Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας σε μια μέρα δύσκολη. Άλλη μια δύσκολη μέρα με φωτιές, μέτωπα.
1: Και με πολλούς ανέμους.
0: Μεγάλη φωτιά μας έλεγε στο νότο εκεί, κοντά στη λίμνη της Πρέβελης και στο Φαράγγι που κατεβαίνει. Μας έλεγε πριν η Κασιανή ότι υπάρχει θέμα και με το Φαράγγι, αυτό πανέμορφο με τους Φοίνικες που κατεβαίνει στη λίμνη της Πρέβελης. Έχουν εκενωθεί 5-6 εξοικισμοί εκεί με το 112 γύρω από την Πρέβελη, πάνω από την Πρέβελη. Υπάρχει φωτιά με εκενώσεις και στην Άνδρο και στην Πάρο. Δύσκολη μέρα. Ρηπές, το ακούσατε τον κύριο Λογουάρδο, ανέμων 100-125 χιλιόμετρα την ώρα. Λουκία, στο νότο του Ερυθρύμνου και μας είπαν και οι δύο και ο Ζερεφός.
1: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό,
0: ότι
1: έτσι.
0: Αυτό είναι πια μια κανονικότητα. Δηλαδή, μην εκπλησόμαστε. Αυτό θα είναι τα καλοκαίρια. Ζέστη και ισχυρή άνεμη. Μια κανονικότητα. Θέλω να σε ρωτήσω, Λουκία, έχεις προσπαθήσει να κλείσεις για τις εκπομπές στο κόντρα υπουργούς?
1: Κατάλαβα που λες, ναι. Λοιπόν, γελάω διότι ο πρωθυπουργός είναι στο μυαλό μου μέσα.
0: Ανέλαβε.
1: Έστειλε μήνυμα.
0: Εγώ τώρα θα του πω μόλις τελειώσει το υπουργικό.
1: Έστειλε μήνυμα ότι χρειάζεται εντονότερη παρουσία των υπουργών στα μίντια και μάλιστα είπε και στα περιφερειακά μέσα. Να το πω εγώ.
0: Παρακάτω τι λέει.
1: Και ειδικά. Και λέει να πηγαίνουν, να είναι καλά ενημερωμένοι, να υπεροσπίζονται όχι μόνο το χαρτοφυλακιό τους, αλλά και το κυβερνητικό έργο. Να δέχονται δηλαδή ερωτήσεις επί του συνόλου, γιατί πολλοί από αυτούς μας λένε ότι θέλουν να μιλήσουν μόνο για το χαρτοφυλακιό τους. Δεν πάει όμως έτσι, το λέει και ο Πρωθυπουργός.
0: Καταρχήν οι περισσότεροι υδρώνουμε για να βγουν, να ξέρετε.
1: Ναι, υδρώνουμε όλοι.
0: Ή μας κλείνουν σε 3 μήνες να βγουν.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ απασχολημένοι.
1: Ή δεν μπορούν.
0: Ναι,
1: είναι λίγοι αυτοί που υδρώνουν τη φανέλα, να το
0: και
1: πω έτσι.
0: Μην αναρωτιέστε γιατί βλέπετε τους ίδιους και τους ίδιους.
1: Ακριβώς, γιατί οι ίδιοι και οι ίδιοι έρχονται.
0: Δεν βγαίνουν. Υπάρχουν, να σας αθροίσω εγώ από τους 50 υπουργούς.
1: Ναι, υπάρχουν άφωνοι.
0: Καταρχήν, έχω υπουργούς φέτος που δεν έχουν γίνει ποτέ. Όχι
1: ποτέ,
0: σε εμάς.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Πουθενά.
1: Συμφωνώ. Υδρώνουμε και υδρώνουμε για να τους κλείσουμε.
0: Ή μία εμφάνιση το χρόνο. Συγγνώμη, τα ακούσατε τον Πρωθυπουργό? Το λέει.
1: Εγώ θα το κρατήσω αυτό το μήνυμα από Σεπτέμβρη που θα ξαναξεκινήσω τις εκπομπές. Θα λέω να ορίστε το, σας το είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Copy-paste τους υπουργούς.
1: Copy-paste.
0: Λοιπόν. Είμαστε εδώ, Λάσκαρης Αγοραστός, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα. Εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Του ξαναλέω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, για τις φωτιές, για τους πυροσβέστες, για το περιβάλλον, για τη νέα πραγματικότητα που μας εκπλήσει και πέφτουμε, Λουκία, από τα σύννεφα κάθε φορά.
1: Ναι, και
0: χωρίς
1: μετά,
0: να συνειδητοποιούμε ότι αυτό είναι η κανονικότητα.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Αλλά τι σημαίνει να
1: Όχι
0: μάθουμε.
1: Όχι μόνο να μάθουμε να ζούμε, να προετοιμαζόμαστε, να είμαστε έτοιμοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε έτοιμοι, να είμαστε όντως έτοιμοι, στο βαθμό που μπορούμε βέβαια, αλλά να εξαντλήσουμε κάθε βαθμό για να μπορούμε.
0: Να φέρω ένα παράδειγμα. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν, να ξέρουμε από τώρα ότι δεν σβήνουν με εναέρια μέσα φωτιές δύσκολες με ανέμους πάνω από 9 από φόρα.
1: Ακριβώς.
0: Τι έχουμε κάνει γι' αυτό?
1: Τίποτα.
0: Διότι το να λέμε απλώς, αχ, δεν μπορούσα να πετάξω τα εναέρια μέσα, ήταν δύσκολο το.
1: Και καθόμαστε και κοιτάμε τη φωτιά.
0: Το έδαφος ήταν δύσκολο σε πρόσβαση, οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούσαν να δράσουν και απλώς περιμένουμε να φτάσει φωτιά στη θάλασσα. Τι έχουμε
1: έτσι
0: οργανώσει γι' αυτό?
1: Ποιο είναι το σχέδιο?
0: Λοιπόν, για πάμε να το συζητήσουμε με τους κατεξοχήν ειδικούς. Πρώτα με τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, πρόεδρο της Παλαιστινίας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Και αμέσως μετά με τον κύριο Νίκο Λαβράνο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι οι δύο ομάδες των πυροσβεστών. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Ψαρόπουλο. Καλησπέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα, κύριε Ψαρόπουλο.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα.
0: Από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μας πείτε ποιους εκπροσωπείτε από τους πυροσβέστες. Να μας πείτε για τον θάνατο των τριών ηρώων, δύο στο Ρέθυμνο και ένα στο Γήθιο. Και τι έφταιγε κατά τη γνώμη σας που χάθηκαν. Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλε. Φάσαμε τον κύριο Ψαρόπουλο.
1: Φάσαμε τον κύριο Ψαρόπουλο. Έχουμε τον κύριο Λαβράνο.
0: Έχουμε τον κύριο Λαβράνο. Ο κύριος Λαβράνος μας ακούει?
1: Ούτε ο κύριος Λαβράνος. Θα τους έχουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, καλή η Βάσια και θα το φροντίσει και ο Λάσκαρης αυτό. Να έχουμε ξανά τον κύριο Ψαρόπουλο και τον
1: και
0: κύριο Λαβράνο.
1: Λαβράνο να συζητήσουμε όλα αυτά αυτή τη δύσκολη μέρα.
0: Αν μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για το πώς χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες, ο ένας 25 και ο άλλος 58 ετών, ο ένας εποχικός, ο άλλος μόνιμος στο Ρέθυμνο, στο Νότιο Ρέθυμνο και από φωτιά στην Κρύα Βρύση.
1: Και να
0: και
1: δούμε
0: στη δεύτερη
1: και
0: περίπτωση
1: τι
0: συνέβη με το Γήθιο.
1: Και αυτό, αλλά να συζητήσουμε πραγματικά και τι ζητάνε, ποια είναι τα αιτήματα των ανθρώπων αυτών που τα ξέρουν καλύτερα από όλους. Έχουμε τον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Μας ακούτε, κύριο Ψαρόπουλο, τώρα.
2: Έπεσε η γραμμή. Δάκτυλο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι.
2: Λοιπόν,
0: πείτε μας παρακαλώ, καταρχήν ποιους εκπροσωπείτε, πείτε μας από τους πυροσβέστες.
2: Εκπροσωπούμε τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτή την πολύπαθη ομάδα, ταχύτητα, ας πούμε, του πυροσβεστικού σώματος, τους ανθρώπους με τις πέστολες.
0: Άρα ένας από τους δύο, ο νεότερος από τα παιδιά που χάθηκαν στην Κρήτη, ήταν εποχικός πυροσβέστης.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, τι συνέβη, ξέρετε, τι συνέβη, πώς χάθηκε.
2: Συνάδελφος ενός, μιας χρονιάς μόνο.
0: Έχουν την εμπειρία καταρχήν αυτοί οι εποχικοί πυροσβέστες να ρηχτούν στη μάχη τόσο δύσκολων πυρκαγιών με ρηπές 110 χιλιόμετρα την ώρα χωρίς ενέργεια μέσα σε μέτωπο 20 χιλιόμετρων φωτιά.
2: Κοιτάξτε να σας πω, η εμπειρία έρχεται μέσα από τις συνεχείς μάχες που δίνουμε.
0: Καλησπέρα και τον κύριο Λαβράνο. Συγγνώμη, ο πρόεδρος των υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος.
1: Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
0: Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλο.
2: Οι εποχικοί πυροσβέστες, αλλά και δεν είναι μόνο οι εποχικοί πυροσβέστες, και οι μόνιμοι πυροσβέστες, παίρνουν την εμπειρία μέσα από τις συνεχείς πυρκαγιές και μάχες που δίνουν. Περνάμε την εκπαίδευση, ναι, μεν όταν προσλαμβανόμαστε, αλλά οι συνεχείς μάχες δίνουν την εμπειρία όσον αφορά την ερώτηση που μου κάνατε.
0: Αλλά μπορεί και να μην ήταν έτοιμος ενός έτους εποχικούς πυροσβέστες.
2: Εγώ θα πω ότι ήταν έτοιμος ως εποχικός πυροσβέστης. Έδωσε την περσινή αντιπυρική περίοδο και την εκπαίδευση που έκανε. Εγώ θα θέσω ένα άλλο ερώτημα. Ήταν ικανό το όχημα αυτό που είδαμε που κάει και να μπει μέσα σε εκείνο το δάσος?
1: Ήτανε, κύριε Ψαρόπουλε, είναι ικανά τα οχήματα? Είναι ικανά τα οχήματα που έχετε στη διάθεσή σας?
2: Αυτό συγκεκριμένο το όχημα που είδαμε όλοι οι συνάδελφοι, γιατί είναι ένα κοινό μυστικό σήμερα αυτό, στις βάρδιες μιλάμε, στα πυροσβεστικά κλιμάκια και στους πυροσβεστικούς δαμούς, αυτό λέμε. Ήταν ικανό. Από μένα, από την εμπειρία που έχω, στις 8 αντιπυρικές που έχω και στα 20 χρόνια εθελοντισμού που ασκώ στο πυροσβεστικό σώμα, λέω όχι.
1: Και είναι μόνο θέμα οχήματος, κύριε Ψαρόπουλε?
0: Κάτσε λίγο και επιμένω στο γενικό. Το ειδικό, ξέρετε πώς χάθηκαν οι άνθρωποι? Έχετε ενημέρωση?
2: Όχι, δεν έχω ενημέρωση.
0: Τι συνέβη και χάθηκαν και εγκλωβίστηκαν στη φωτιά?
2: Αυτό δεν το ξέρω, αλλά πιθανολογώ από αυτά που τα πράγματα που ξέρω είναι ότι είναι αυτό που φοβόμαστε εμείς οι πυροσβέστες πρώτης γραμμής. Ότι γυρίζει ο αέρας και ουσιαστικά η φωτιά μας κυκλώνει.
0: Εσύ, κύριε Λαβράνο, ξέρετε πώς χάθηκαν οι πυροσβέστες στην Κρήτη και στο Γήθιο? Έχετε ενημέρωση?
3: Ακούω και τον κύριο Ψαρόπουλο.
0: Ναι, ναι.
3: Την ίδια πληροφόρηση έχω. Αυτό είναι δυστυχώς αυτό που λέμε ο συνήθις κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε μια δασική πυρκαγιά: η απότομη εναλλαγή του αέρα. Και εκεί που επιχειρείς ξαφνικά μπροστά σου και έχεις το μέτωπο μπροστά σου, βρίσκεσαι ξαφνικά να είσαι πίσω, να είσαι εγκλωβισμένος από τη φωτιά. Και αυτό έγινε, πιθανολογούμε βέβαια πάντα έτσι. Και στην προκειμένη περίπτωση, οι δύο συνάδελφοί μας επιχειρούσαν σε κατάσβεση εκείνη τη στιγμή. Εγκλωβιστήκαν από το καπνό, βγήκαν από το όχημα. Καταλαβαίνετε
1: τι εκεί τι θα μπορούσε να τους βοηθήσει, κύριε Λαβράνο? Αν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε κάτι να τους βοηθήσει, τι θα μπορούσε να τους βοηθήσει?
3: Το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει τους συναδέλφους εκείνη τη στιγμή ήταν ένα βιώσιμο για άνθρωπο περιβάλλον. Εκείνες συνθήκες κολάσσος εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι φύση αδύνατο κάποιος να μπορούσε, να πρέπει να υπήρχαν και άλλες πυροσβεστικές δυνάμεις δίπλα, να φτιάχναν μια ομπρέλα, μια τεχνητή ομπρέλα με βροχή, εννοώ, ώστε να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο περιβάλλον, να μπορούν να αναπνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι, να κάνουν όπισθεν ή προς κάποια κατεύθυνση, τέλος πάντων, για να φύγουν από εκείνο το σημείο. Και εγώ τόσα, μόνο αυτό, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
0: Άρα αυτή τη στιγμή μας περιέψε, Λουκία, ο πρόεδρος, ότι οι άνθρωποι αυτοί πολεμούσαν χωρίς να υπάρχει πλήρες σχέδιο.
1: Ακριβώς.
0: Διότι αν μας λέτε ότι δεν υπήρχε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει, και δεν μπορεί να υπάρχει δίπλα σε κάθε πυροσβέστη, και αν απλώς βρίσκονται στο έλεος της κάθε φωτιάς που έχει μέτωπο 20 χιλιόμετρα, έχει ρηπές 110 χιλιόμετρα, δεν πετάνε τα αέρια μέσα, είναι δύσβατο το έδαφος και θα γυρίσουν οι άνεμοι και θα
1: βρίσκονται. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαν βοήθεια και από άλλα μέσα πυροσβεστικά.
3: Όταν μιλάμε για ένα μέτωπο, πολύ καλά το λέει ο κ. Σταβελάκης, για ένα μέτωπο 15 με 20 χιλιόμετρα, εάν κάποιο με ένα ντρόν ή με ένα αέριο μέσο πετάξει πάνω από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, και δει τα πυροσβεστικά οχήματα, φαντάζουν σαν σταγόνα στον ωκεανό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι τεράστια η έκταση και για να μπορεί να καλυφθεί.
0: Να γυρίσει ο άνεμος,
1: ναι,
0: να φάουν.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω τον πρόεδρο του κ. Λαφράνο, ότι και θέλω να συζητήσουμε και με τον κύριο Λαφράνο, με τον φίλο Νίκο. Υπάρχουν πυροσβέστες για να έρθουν, γιατί αυτό το μέτωπο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ακούσαμε στις ειδήσεις και που έβγαλε το Υπουργείο, πηγηρούσαν 200-300 άτομα. 300 άτομα είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγος ο κόσμος στην πυροσβεστική. Σας το λέω και εγώ που είμαι εποχικός πυροσβέστης, αλλά μπορεί να σας το πει και ο κύριος Λαβράνος. Η πυροσβεστική δεν επιχειρεί μόνο όταν κλείσουν τα φώτα της δημοσιότητας, δηλαδή αυτό το μήνα που έχει τις πυρκαγιές. Η πυροσβεστική επιχειρεί
1: όλο το χρόνο. Και στις πλημμύρες, αυτό λέγαμε, και στις πλημμύρες την πυροσβεστική καλούν.
2: Να σας πω κάτι, 30 Νοεμβρίου οι εποχικοί πυροσβέστες θα φύγουν, θα πάνε στο Ταμείο Ανεργίας. Από τους 18.000 κόσμο που έχει, που κομπάζει τώρα ο κύριος Τουρνάς, αυτός ο ίδιος που μας έλεγε προβοκάτορες εμάς τους εποχικούς πυροσβέστες, αυτός που πριν λίγο καιρό είπε μέσα στη Βουλή για τους πενταετούς υποχρέωσης, την άλλη ταχύτητα του πυροσβεστικού σώματος, ήταν ότι είναι η μαύρη σελίδα του πυροσβεστικού σώματος, ο ίδιος τώρα κομπάζει και λέει ότι είναι 18.000 κόσμος. Το Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα είναι μείον 2.500. Βγαίνουν οι βάρδιες, ρωτήστε τον κύριο Λαβράνο.
1: Κύριε Λαβράνο,
2: ρωτήστε τον απλό πυροσβέστη του σταθμού.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Λαβράνο, βγαίνουν οι βάρδιες, όπως λέει ο κύριος Ψαρόπουλος.
3: Ακούστε, ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα, ακόμα πολύ ενδιαφέρον, το φίλο το θάνατο, τον Ψαρόπουλο, που εκπροσωπεί μια πολύ σημαντική εργασιακή ομάδα για το πυροσβεστικό σώμα, τους ήρωες με τα μπέζ, όπως τους αποκαλούμε και στα κανάλια. Είναι πολύτιμη συνεισφορά των 2.500 εποχικών συναδέλφων, που θα έπρεπε το νούμερο αυτό να ήταν πολύ μεγαλύτερο από 2.500.
1: Δηλαδή, φυσικά. Πόσο να ήταν, κύριε Λαβράνο?
3: Ακούστε να δείτε. Υπάρχουν δύο τεινά αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι ότι, ναι, είμαστε φέτος 18.804 πυροσβέστες και όπως πραγματικά.
1: 18.800 μόνιμοι με τους εποχικούς μαζί.
3: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Με πενταετής συναδέλφους, με ΜΟΔΕ, με πυροσβέστες.
1: Σύνολο. Άρα.
3: Με τους πυροσβέστες 7 ετών θητείας. Ακούστε. Οι 18.804 μπορεί να είναι, όπως λέει η κυβέρνηση, όπως διαλαλεί καθημερινά, οι περισσότεροι από την ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό δεν το αμφισβητούμε.
1: Ναι, αλλά το υπάρχουν. Θέμα όμως είναι.
3: Ναι, ακούστε με λίγα. Το θέμα είναι ότι μην δούμε το δέντρο και χάσουμε το δάσος. Το θέμα δεν είναι λοιπόν πόσοι είμαστε, αλλά πόσοι θα έπρεπε να είμαστε.
1: Πόσοι θα έπρεπε να είσαστε.
3: Με δικές μας εκτιμήσεις, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 500 επιχειρησιακές, υποστηρικτικές και διοικητικές δομές στο πυροσβεστικό σώμα, ο οποίος όποιος κάνει τη διαίρεση, 18.800 δια 500, μάλλον θα το πιάσει απελπισία και απογοήτευση.
1: Ωραία,
3: εμείς με δικούς μας υπολογισμούς θεωρούμε, και είναι η πρόταση της Ομοσπονδίας, ότι θα πρέπει τα επόμενα δύο χρόνια να έχουμε προσλήψεις γύρω στις 2 με 2.500 ακόμα πυροσβέστες. Με ποιο σκοπό?
1: Να φτάσετε τις 20.000 τουλάχιστον, δηλαδή. 20-21.000.
3: Η Ελλάδα, μην μπερδεύονται κάποιοι και λένε ότι έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες στην Ευρώπη. Τη διαφορετικότητα και την ποικιλία που έχει η Ελλάδα.
0: Πώς είπατε ότι είναι όλοι μαζί?
1: 18.804, είπε ο κύριος Λαβράνος. Όλοι μαζί. Μαζί με τους
3: υπηρεσίες. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα που δεν έχει καμία άλλη χώρα, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα έλεγα και παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά σε 3 κυκλαδίτικα νησιά. Σε Πάρο, σε
0: Άνδρο και σε Κρήτη.
3: Και είναι και στην Κάλυμνο, αν δεν κάνω λάθος,
0: σε πυρκαγιά σε εξέλιξη. Στην Κρήτη.
3: Την ποικιλία που έχει η Ελλάδα ως προς την νησιωτικότητα, τις τεράστιες ακτογραμμές, το μεγάλο και κατοικήσιμο ορεινό όγκο, δεν το έχει καμία άλλη χώρα, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν γίνεται να υπάρχει χωριό απροστάτευτο αυτή τη στιγμή στην επαρχία, όταν η πιο κοντινή περιοριστική υπηρεσία κάνει 2 και 2.5 ώρες με αυτά τα απαρχαιωμένα οχήματα να μεταβεί σε αυτό το χωριό. Γιατί και αυτοί έχουν δικαίωμα στην πυροσφάλεια και στην πυροπροστασία. Άρα λοιπόν, ναι, είμαστε 18.800 πυροσβέστες. Θέμα είναι λοιπόν πώς είναι στη μάχη μου από αυτούς, πόσοι πυροσβέστες είναι στη μάχη μου και προ τι συνθήκες δουλεύουν.
1: Κύριε Λαβράνο, πού αλλού υστερούμε? Πού αλλού υστερούμε, σε οχήματα, σε εξοπλισμό? Γιατί σας ακούω πολλές φορές που λέτε και για τον εξοπλισμό ότι πολλοί, νομίζω, εποχικοί πυροσβέστες αγοράζουν μόνοι τους εξοπλισμό. Πού αλλού υστερούμε, θέλω να μας πείτε.
3: Καταρχάς, αφού κλειδώσουμε ότι υστερούμε στο θέμα του προσωπικού, γιατί ξέρετε, η υποστελέχωση Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε.
1: Αλφα το προσωπικό, η υποστελέχωση.
3: Η υποστελέχωση οδηγεί στο φαινόμενο της υπερεργασίας του Έλληνα πυροσβέστη. Mm. Αυτή τη στιγμή.
1: Και της εξάντλησης, να υποθέσω.
3: Αυτή τη στιγμή οφείλονται στον Έλληνα πυροσβέστη και στην Ελληνίδα πυροσβέστρια πάνω από 3 εκατομμύρια ημερήσιες αναπαύσεις και πάνω από 550.000 ημέρες αδειών, τις οποίες δεν πρόκειται ποτέ να τις πάρουν. Και όταν
4: κύριε Αγκάτσου, φιλενικό, η προκήρυξη όμως που βγήκε αποκλείει όμως έμπειρο προσωπικό. Αυτό θέλω να το πω. Θέλω να τα ακούσουν και οι συνάδελφοι.
1: Γιατί,
4: και
1: κύριε Ψαρόπουλε.
4: Και η μόνιμη και η εποχική.
1: Ναι, γιατί το
4: αποκλείει. Αποκλείει έμπειρο προσωπικό, γιατί βάζει χαμηλότερο ηλικία.
0: Ακούστε με λίγο. Μισό λεπτό. Ναι. Μην φωνάζετε πιο χαμηλά, ναι. Γιατί πικάρει ο ήχος και δεν ακούγεστε.
4: Ωραία, συγγνώμη.
0: Πιο χαμηλά.
4: Συγγνώμη, κύριε Στραβελάκη, απλά αυτή τη στιγμή μιλάω ένας εκπροσωπώντας 2.500 αγανακτισμένους συναδέλφους.
0: Η ένταση μπορεί να βγει και με χαμηλότερο τρόπο για να ακούγεστε.
4: Έχετε δίκιο και σας
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Ελάτε, κύριε Ψαρόπουλε, πείτε μας.
4: Απλά λέω ότι αποκλειόμαστε από προκηρύξεις, γιατί είναι καπρίτσιο της πολιτιακής ηγεσίας και όχι του πυροσβεστικού σώματος τόσο πολύ, αλλά είναι καπρίτσιο της κυβέρνησης να βάζει χαμηλά όρια ηλικίας στις προκηρύξεις που βγαίνουν. Αποκλείοντας, και αυτό θέλω να το ξέρει ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, ότι αποκλεί από τις προκηρύξεις που βγαίνουν, αυτές τις λιγοστές προκηρύξεις που βγαίνουν κάθε χρόνο. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Λαφράνος, ότι πόσος κόσμος χρειάζεται. Αυτές τις λιγοστές προκηρύξεις με το σταγονόμετρο αποκλείονται έμπειροι εποχικοί πυροσβέστες πάνω από 30 ετών. Το καταλαβαίνετε αυτό.
1: 30 ετών, δηλαδή ένας πυροσβέστης ο οποίος μπορεί να είναι 30-31, νέος άνθρωπος με εμπειρία, αποκλείεται.
4: Εγώ αυτή τη στιγμή, κύριε Αγκάτσου, είμαι 45 ετών. Για την πυροσβεστική είμαι παππούς. Είμαι γέρος.
1: Ναι, η εμπειρία σας όμως.
4: Μπορώ όμως αύριο, εγώ έχω υπηρεσία. Θα πάω να φυλάξω το δάσος και αν χρειαστεί να είμαι εκεί 2 μέρες επάνω στο βουνό, αλλά 1 Δεκεμβρίου είμαι μεγάλος. Σου λέει, όπα, όχι, δεν μπορείς. Το θέμα είναι τι γίνεται. Μας θέλει, δεν μας θέλει. Ευχολόγια μόνο στους εποχικούς πυροσβέστες, μόνο αν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας. Και όχι μόνο στους εποχικούς πυροσβέστες, στο σύνολο των πυροσβεστών. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σαν εποχικός, αλλά με τον κύριο Λαβράνο είμαστε συνάδελφοι.
0: Άρα.
4: Είμαστε πυροσβέστες. Άρα δεν ξέρω.
1: Κύριε Λαβράνε, είχαμε μείνει στο. Ναι, και απαντήστε και στον κύριο Ψαρόπουλο. Και θέλω μετά να μας πείτε και πού υστερείτε. Είχαμε μείνει και σε αυτό.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο.
3: Θα ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος, ότι αν δεν αντιληφθούν οι κυβερνώντες, και δεν αναφέρουμε μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένας πόλεμος ενάντια στην κλιματική κρίση. Το είδαμε στο Καναδά. Το είδαμε και συμβαίνει μέχρι και σήμερα σε Ισπανία και Γαλλία, γιατί είναι εξωπραγματικό και είναι απίστευτη καταστροφή που έγινε σε αυτές τις δύο χώρες. Το βλέπουμε στην Τουρκία, το βλέπουμε στην Κροατία, το βλέπουμε σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης που μέχρι πριν λίγο καιρό δασική πυρκαγιά αποτελούσε ανέκδοτο. Αυτό λοιπόν πρέπει να αντιληφθούν οι κυβερνώντες, ότι σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Καμία εμπειρία δεν περισσεύει, καμία εμπειρία ως προς το κομμάτι της πυρασφάλειας εννοώ και της προστασίας της χώρας δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. Η θέση της Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρη στο θέμα των εποχικών. Συμφωνούμε με τη μείωση βέβαια του ορίου ηλικίας ότι θα πρέπει να υπάρχουν νέοι συνάδελφοι στο σώμα. Αλλά δεν μπορείς να προσπεράσεις, δεν μπορείς να πετάξεις έξω αυτή την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήθηκε στα παιδεία των μαχών. Γιατί άκουσα και την κουβέντα του κ. Ψαρόπουλου. Δεν υπάρχει άπειρος πυροσβέστης. Ο πυροσβέστης από τη στιγμή που ορκίζεται και βγαίνει στη μάχη μου, είναι πυροσβέστης. Τέλος. Η εμπειρία που πέτει μέσα από τα συμβάντα, από την καθημερινή τριβή με τις πυρκαγιές. Δασικές πυρκαγιές, τις πυρκαγιές του αστικού τύπου. Εάν δεν πάει σε συμβάν, δεν πρέπει να αποκτήσει εμπειρία. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανένας. Τώρα όσον αφορά τις ελλείψεις. Ναι, με το πρόγραμμα υγιής, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που γνώρισε ποτέ η χώρα μας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, γίνεται μια σταθερή αλλά αργή ανανέωση τόσο στο επίγειο όσο και στον αέριο στόλο της χώρας, καθώς και στα μέσα ατομικής προστασίας. Και θα κλείσουμε μια κουβέντα. Εχθρός το καλούν το καλύτερο. Ναι, γίνονται κάποιες προσπάθειες, ανανεώνονται τα πυροσβεστικά οχήματα, αλλά εξακολουθούν όμως τη σήμερα ημέρα να υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα ηλικίας 25, 30 και 40 χρόνων. Μην σας κάνει εντύπωση, ειδικά στην επαρχία αυτά τα οχήματα ακόμα υπάρχουν. Ναι, ο εναέριος στόλος αναμένεται να ανανεωθεί, αλλά τα πρώτα DHC 515 τα Καναντέρ, δηλαδή τα 5-15, θα έρθουν στη χώρα μας σύμφωνα με την εταιρεία που θα τα φτιάξει τουλάχιστον στις αρχές του 2028. Άρα μέχρι τότε τι κάνουμε.
1: Άρα μέχρι το 28 τι κάνουμε. Αυτό
3: επιχειρούμε με τα ήδη πολύ δουλεμένα μηχανήματα, γιατί τα Καναντέρ είναι μηχανήματα. Και μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας θρυνεί, πέρα από τους 73 πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος, θρυνεί και 19 πιλότους της ελληνικής αεροπορίας. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Και αυτοί είναι πραγματικοί ήρωες για εμάς. Άρα λοιπόν επιχειρούν με μηχανήματα Καναντέρ που πετάνε από το 1975.
1: Από το 1975.
0: Αφού έχει κλείσει το εργοστάσιο. Ξέρετε ότι το είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρώτο καινούριο Καναντέρ, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να πετάει και τη νύχτα, θα το έχουμε το 28. Έχει κλείσει το εργοστάσιο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και τους δυο σας, επειδή είναι και πιο παλιός, ίσως και από εσάς και από τη Λουκία σίγουρα. Από τότε, 40 χρόνια που θυμάμαι τα καλοκαίρια με φωτιά, ακούω τα ίδια. Έχει γίνει κάτι. Σίγουρα έχει εξυγχρονιστεί ο στόλος. Σίγουρα είναι περισσότεροι πυροσβέστες. Σίγουρα έχουν αυξηθεί τα μέσα. Όλα αυτά που έχουν γίνει είναι αρκετά, ή κάθε καλοκαίρι είμαστε πίσω από τις ανάγκες και σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό? Πείτε μου πρώτα εσείς, κύριε Λαβράνη.
3: Κύριε Σαφαλάκη, η Ομοσπονδία μας από πέρυσι αποτελεί ιδρυτικό μέλος των πυροσβεστικών σωματείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προβλήματα, γιατί έχουμε καθημερινή επαφή και συνομιλία και πρόσφατα είχαμε συνέδριο στο Ανόβερο για να συζητήσουμε, γιατί και στη Βόρεια Ευρώπη πλέον ήρθε αυτό που λέμε η κλιματική κρίση. Το είδαμε και στην Νορβηγία πρόσφατα, το βλέπουμε στη Σουηδία, στην Αγγλία, στη Σκωτία καθημερινά.
0: Πρακτικά πείτε.
3: Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι? Καλύτερη, ή αν θέλετε μάλλον, ομή παραδοχή ήτας ήταν οι δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχθές. Παίξαν και στην εκπομπή σας ότι για τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία αδυνατούσε ο καταστροφικός μηχανισμός να ανταποκριθεί. Mm-hmm. Ισχύει
0: αυτό. Έτσι.
3: Αυτή λοιπόν είναι η καλύτερη απάντηση που μπορεί να δώσει η Ομοσπονδία μας. Και τι θέλω να πω με αυτό? Πολύ σημαντικά βήματα έχουν γίνει στον τομέα της πρόληψης. Με τα drones, τη τεχνητή νοημοσύνη, με τους δορυφόρους, το διάστημα που έχουμε, με τις θερμικές κάμερες, με την ανανέωση σταδιακά, αργά μεν, αλλά σταδιακά, του επίγειου και του αέριου στόλου και του ατομικού εξοπλισμού, ναι. Αλλά κύριε Στραβελάκη, τη φωτιά, εάν δεν πατήσει η μπότα του πυροσβέστη και της πυροσβέστας μέσα, ό,τι και να έχεις, δεν πρόκειται να κάνεις δουλειά. Εάν δεν καταλάβουν οι κυβερνώντες ότι τα drones, τα αεροπλάνα, τα οχήματα, όλα αυτά είναι όπλα στα χέρια αυτού
1: του
3: που επιχειρεί.
1: Προσωπικού, βέβαια.
3: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, εμείς ζητάμε να υπάρξει μια απόλυτη
5: Αντένα Πάτρας, 105,3.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
11: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράδοσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
15: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
16: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Αυτό προσπαθώ να σας πω.
0: Εύχομαι να εισακουστείτε και εύχομαι να μην το ξανασυζητήσουμε του χρόνου και να ακούσουμε τα ίδια, αλλά να έχουμε την ευκαιρία νωρίτερα και να έχουν δοθεί λύσεις πριν να είναι πολύ αργά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δύο.
2: Κύριε Βαρβαλάκη, μόνο αν μου επιτρέπετε,
1: ναι, κύριε Λαβρά.
0: Παρακαλώ.
2: Χθες δεν είχαμε μόνο τρεις νεκρούς εν ώρα υπηρεσίας. Χθες είχαμε και ένα τέταρτο νεκρό στον πύργο Ηλίας, 40 ετών, συνάδελφος, νέος συνάδελφος από τον καρκίνο. Για τον καρκίνο, για τον οποίο η Ομοσπονδία μας πρωτοστατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να αναγνωριστεί ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη, σύμφωνα με αυτά που προτάσει και επιτάσσει επί της ουσίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Χθες είχαμε τρεις συναδέλφους μας, μόνιμο, εποχικό και έναν εθελοντή προς τιμή του, σοβαρά τραυματίες στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης. Έχουμε δύο συναδέλφους τραυματίες πιο ελαφριά στην Κρήτη. Έχουμε καμένα πυροσβεστικά οχήματα. Και εμείς σαν Ομοσπονδία λοιπόν αγωνιζόμαστε.
0: Θητεία, δύο πυροσβεστικά οχήματα καμένα, δύο πυροσβέστες.
2: Ακριβώς, που σωθήκαν την τελευταία στιγμή. Και εμείς ως Ομοσπονδία λοιπόν αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Να αναγνωριστεί ο καρκίνος ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη, να αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη. Άκουσον, άκουσον, Ομοσπονδία λοιπόν αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Να αναγνωριστεί ο καρκίνος ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη, να αναγνωριστεί το επάγγελμα του πυροσβέστη.

0: Μιλάμε
1: κύριε,
0: για ανθρώπινες ζωές.
1: Ο πρόεδρος.
2: Σας ευχαριστούμε
1: ο
2: πολύ.
1: Τον,
2: καλή δύναμη.
1: Των εθελοντών. Και ο κύριος Λαβράνος, ο πρόεδρος των μόνιμων πυροσβεστών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δυο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Νέα αιστεία πυρκαγιά στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Εντολή εκένωσης έχει δοθεί για 6 οικισμούς. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Άνδρο. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από Παλαιόπολη προς Μπατζή. Ουρές χιλιόμετρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 31 στη Ρόδο, 33 στη Λάρισα.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Άσε με γιατί με να σκάσω.
1: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
0: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
1: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
0: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Για χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λουκία, επειδή δικαιώθηκες με τα όσα είπαν οι δύο πρόεδροι των πυροσβεστών, περιμένω τα συμπεράσματά σου από αυτά που άκουσες.
9: Εγώ δεν, επειδή έχω συνομιλήσει μαζί τους και συνομιλώ όλη τη χρονιά και μέσω της εκπομπής στο Κόντρα, τα ήξερα. Αυτό θέλω να σου πω. Το θέμα είναι τι γίνεται.
8: Εσύ τα ξέρω και τα έχω θέσει
9: και στους αρμόδιους υπουργούς. Η απάντηση που είχα πάρει είναι είμαστε έτοιμοι.

0: είμαστε από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, θεωρητικά, αν ο σχεδιασμός
0: αν λέει ο κύριος Λαβράνος ότι έχουμε 18.804 και χρειαζόμαστε τουλάχιστον 21.000, όταν λέει ο κύριος Ψαρόπουλος ότι εμείς το Νοέμβριο μένουμε άνεργοι για 4 μήνες, όταν καταγγέλουν όλα αυτά για τις στολές, όταν λέει ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει κάθε μέρα μάχη με τις φωτιές ότι παίρνει 980 ευρώ, πόσα μας είπε. Τι να πεις από εκεί και πέρα.
1: Θα σου απαντήσω. Εάν ο σχεδιασμός της πολιτείας είναι να είναι 18.804, τον πιάσαμε το στόχο. Εάν σου πούν ότι τόσοι χρειάζονται και είναι αρκετοί. Εάν σου πούν ότι το budget προβλέπει 8 μήνο και 4 μήνες ταμείο ανεργίας. Αν σου πούν ότι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια χαρά εξοπλισμένοι, αυτοκίνητα έχουν, στολές έχουν.
0: Συγγνώμη, φαίνεται στην πράξη αυτό.
1: Τώρα σου κάνω τον άλλο.
0: Ναι.
1: Εάν σου πούν ότι αυτός είναι ο μισθός και πήραν και 20% αύξηση με πέρσι. Λέω παράδειγμα.
0: Ναι,
1: δεν λέω
0: ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Το θέμα δεν είναι τι θα σου
0: όταν
1: πούν.
0: Όταν λένε οι ίδιοι ότι έχουν. Ότι καλά το κάνει. Για τα Καναντέρ τα ξέρουμε ότι είναι τόσο παλιά, ότι είναι το 1975. Όταν λένε ότι τα οχήματα. Είναι τουλάχιστον ο στόλος, είναι λίγα αυτά που έχουν αναβαθμιστεί.
1: Είναι πολύ απλό, είναι πολύ απλό, Λουκία. Κάποιος αξιολογεί τις ανάγκες, κάνει το σχεδιασμό τον επιχειρησιακό, ενώνει τα 2 κουτάκια και λέει κούμποσαν.
0: Ναι.
1: Αν αυτός που τα αξιολογεί και λέει κούμποσαν θεωρεί ότι κούμποσαν, κούμποσαν.
0: Ναι,
1: αν
0: αλλά
1: στην πράξη φανεί ότι είναι ξεκούμποτα, τότε το ξαναβλέπουμε.
0: Ναι,
1: εκεί βρισκόμαστε.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: το θέμα.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μέρη Ηλιονή, την περιφερειάρχη Ρεθύμνης. Καλησπέρα σας, κύριε Ηλιονή. Δεν είναι καλή, ούτε καλό βράδυ είναι, ούτε καλή μέρα είναι. Είναι ένα εφιαλτικό διήμερο. Χάθηκαν 2 πυροσβέστες. Θέλω να μας πείτε τι γίνεται τώρα καταρχήν, γιατί έχουμε νέα μέτωπα και εκεί στην Πρέβελη και εκενώσεις. Τι συμβαίνει τώρα?
2: Καταρχάς να πούμε ότι και η χθεσινή μέρα και η σημερινή ήταν μαύρη. Και
1: μαύρη,
2: για το
1: μαύρη.
2: Και για την Κρήτη.
1: Βέβαια. Και για την Ελλάδα.
2: Χάσαμε 2 νέους ανθρώπους.
1: Έτσι.
2: Ένα παιδί και ένα νέο άνθρωπο. Το πρωί είχαμε την κηδεία του ενός. Τώρα. Έχουμε την κηδεία του δεύτερου ανθρώπου. Με ακούτε?
1: Βεβαίως,
0: ναι,
1: πολύ καλά, κύριε.
2: Επειδή είμαι σε ορεινή περιοχή.
1: Σας ακούμε εξαιρετικά, μην ανησυχείτε.
2: Ωραία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οδεύουμε να αποχαιρετήσουμε και το δεύτερο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές, ενώ το μεσημέρι έδειχνε. Καταρχάς ο καιρός είναι ο ίδιος ο χθεσινός.
1: Έχει ρηπές 125 χιλιόμετρα την ώρα στον Νότιο Ρέθυμνο, δυστυχώς.
2: Και δυστυχώς θα έχουμε και αύριο το ίδιο.
1: Και μέχρι και την Κυριακή, μας έλεγε ο κ. Λογβάρδος τώρα.
2: Ακριβώς. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πετάξουν αέρια μέσα.
1: Πολύ κακό.
2: Διότι επιχειρήσανε το πρωί-πρωί κάποια ελικόπτερα κτλ. Ήταν αδύνατον.
1: Ό,τι κάνουν τα επίγεια μέσα.
2: Ό,τι κάνουν τα επίγεια μέσα. Ήρθε.
1: Είναι δύσκολη η επικοινωνία, κύριε Ρουνή. Καταλαβαίνω ότι οδηγείτε και πηγαίνετε προς την κηδεία και στις τροφές σας χάνουμε. Δεν ξέρω αν τώρα μπορούμε να σας ακούσουμε. Για μιλήστε. Τη χάσαμε, κύριε Ρουνή. Για να μας πει για την κατάσταση που υπάρχει τώρα στις φωτιές.
0: Θα προσπαθήσουμε να ξαναεπικοινωνήσουμε μαζί της. Η Βάσια η Κούτρα θα προσπαθήσει να τη βρούμε.
1: Έτσι. Διότι έχουμε 9 πύρινα μέτωπα, έχουμε αυτή τη στιγμή εκένωση 10 οικισμών. Στο Ρέθυμνο η μάχη με τις φλόγες είναι στην Αγία Παρασκευή και στον Ασώματο. Νωρίτερα εκενώθηκαν περιοχές εκεί στην Πρέβελη, είναι Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη, Λευκόγια, Κεραμές. Καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη έκταση,
0: είναι μεγάλη
1: και μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα.
0: Είναι μεγάλο το μέτωπο και είναι πολύ δύσκολο γιατί έχουμε και τους ανέμους, όπως είπαμε νωρίτερα.
1: Έτσι, τώρα...
0: Έχουμε την κυρία Ιωνή.
1: Ναι,
0: σας ακούμε, κυρία Ιωνή.
2: Θα ξαναχαθεί το σήμα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κένωση του οικισμού Κεραμέ
1: ναι.
2: Προς Βρύμισκο. Έχουμε κενώσει μια τεράστια περιοχή εδώ στο νότο του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Αλίκρες.
1: Καθίστε, αυτά είναι από χθες. Σήμερα είναι Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια.
2: Ακριβώς,
1: σωστά.
2: Ακριβώς,
1: και Κεραμές. Εδώ
2: ακριβώς.
1: Πείτε μου η φωτιά, εγώ ξέρω την Πρέβελη που είναι εκεί που έγινε και η δεύτερη εκένωση. Η υπέροχη παραλία που μπαίνει, έχει μια σαν λίμνη που μπαίνει μέσα η θάλασσα
2: ακριβώς,
1: και κατεβαίνει και το φαράγγι με τους φοίνικες. Εκεί που βρίσκεται
2: ακριβώς
1: η φωτιά.
2: Εκεί τώρα αυτή έχει ανοίξει η φωτιά
1: ναι.
2: Και πηγαίνει προς Γιανιού, ένα χωριό που λέγεται Γιανιού, ανοίγει η φωτιά.
1: Προς τα πάνω.
2: Προς τα πάνω. Mm. Ναι, ναι.
1: Το Φαράγγι το υπέροχο δεν... απειλείται.
2: Όχι, προς το παρόν. Διότι, να σας πω, γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε απεγκλωβισμούς ανθρώπων από ξηρά.
1: Ναι.
2: Από ξηρά, διότι...
1: Η φωτιά κατεβαίνει, είναι πάνω.
2: Ακριβώς, είναι διάσπαρτες οι φωτιές. Εκεί οθούμε τον κόσμο στην παραλία και τους παίρνουν τα...
1: Στην παραλία Πρέβελης και στο λιμάνι ακριβώς, δίπλα.
2: Εκεί και τους παίρνουν τα...
1: Όπως είναι η παραλία, νομίζω δεξιά είναι το λιμάνι, όπως βλέπουμε.
2: Ακριβώς εκεί έρχεται το λιμενικό με αντίξωες συνθήκες.
1: Βέβαια, γιατί έχει πάρα πολλά μποφόρ. Έχει 11 μποφόρ.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε.
1: Κυρία Περιφερειάρχη, οι περιοχές αυτές, η γέφυρα, το μοναστήρι, το αμμούδι, το δαμνόν, είναι πάνω από την Πρέβελη.
2: Εκεί είναι κοντά το μοναστήρι. Ναι, είναι πάνω από τη λίμνη Πρέβελη. Αυτό που λέμε λίμνη Πρέβελη, που είναι και το οι Φοίνικες και τα λοιπά.
1: Και προς Ηράκλειο ή προς Χανιά, είναι ανατολικά ή δυτικά της Πρέβελης.
2: Είναι δυτικά, προς Χανιά.
1: Προς Χανιά. Είναι, άρα ουσιαστικά είναι η συνέχεια των χθεσινών πυρκαγιών από την Κρία Βρύση όπως κατέβαιναν και έφταναν στον Άγιο Παύλο. Τώρα έχουμε την άλλη πλευρά, πιο ανατολικά.
2: Ναι, δεν είναι η συνέχεια της χθεσινής.
1: Όχι, κατάλαβα τι εννοώ. Είναι πιο ανατολικά, ναι.
2: Ακριβώς. Είναι τελείως διαφορετική χθεσινή από τελείως διαφορετική αιστεία.
1: Χθες κατέβαινε προς τον Άγιο Παύλο, σήμερα πήγε πιο ανατολικά και είναι προς Πρέβελη.
2: Ναι.
1: Απειλούνται σπίτια.
2: Πάρα πολύ το γεγονός.
1: Σπίτια απειλούνται.
2: Δυτικά πηγαίνει. Σπίτια δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή αν έχουν καεί. Δεν νομίζω.
1: Όχι, αν απειλούνται τώρα, αν η φωτιά κινείται προς σπίτια ή κινείται προς τη θάλασσα ή κινείται προς το βουνό.
2: Ναι, ναι. Δεν έχουμε.
1: Δεν ξέρετε.
2: Δεν έχω εικόνα. Η εικόνα ήταν.
1: Κινείται η περιφερειά, είσαι αυτό και τι κάνουμε.
2: Είναι η εικόνα της καταστροφής, πολύ μεγάλη.
1: Κυρία Λιώνη, νωρίτερα μιλούσαμε με τον κύριο Ταταράκη, ο οποίος είπε ότι έχει την αίσθηση ότι η χθεσινή φωτιά είναι αποτέλεσμα εμπρισμού και ότι ξεκίνησε από ένα σημείο του δρόμου που κρατεβαίνει από την Κρία Βρύση προς τη θάλασσα. Έχετε την ίδια αίσθηση?
2: Κοιτάξτε, αυτό συζητιέται ευρέως στην περιοχή.
1: Mm.
2: Ανθρώπους. Περιμένουμε και το ανακριτικό βέβαια της πυροσβεστικής να μας δώσει την ακριβή εικόνα. Ο κύριος Ταρταράκης είναι ο δήμαρχος του Δήμου εκεί. Οπότε
1: του έχει Αγίου Βασιλείου.
2: Πολύ... Του Αγίου Βασιλείου έχει πάρα πολύ καλή εικόνα και ξέρετε με τον δήμαρχο αυτόν, επειδή και εμείς είμαστε εκλεγμένοι από το 2011, έχουμε ζήσει φωτιές και φωτιές.
1: Είναι εξαιρετικός δήμαρχος ο κύριος Ταρταράκης. Έχετε δίκιο. Έχετε εικόνα πώς κάηκαν οι πυροσβέστες χθες, οι δύο πυροσβέστες που εγκλωβίστηκαν στην κηδεία του δεύτερου 58χρονου πηγαίνετε τώρα? Πώς εγκλωβίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Χάσαμε την κυρία Λιώνη. Η κυρία Λιώνη, ξέρεις, κατεβαίνει
0: ναι, προς τα μέτωπα και... λογικά.
1: Όχι,
0: και...
1: πάει
0: στην κηδεία. Ναι.
1: Και περνώντας μέσα από το βουνό εκεί, ξέρεις,
0: ναι,
1: τροφές.
0: Χάνεται το σήμα.
1: Στρίβεις δεξιά, χάνεται αριστερά. Το βρίσκεις δεξιά, το χάνεις. Δεν είναι. Είναι πολύ δύσβατες περιοχές. Όλος τροφές ο δρόμος, πάρα πολύ δύσκολος. Και αυτό καθιστά και δύσκολη την αντιμετώπιση, Λουκία, της φωτιάς. Γιατί αν στείλεις επίγειες δυνάμεις, είναι όλο χαράδρες,
0: ναι,
1: φαράγγια,
0: φαράγγια, στροφές, οι δρόμοι δύσβατοι.
1: Είναι βουνό με πολύ ανώμαλη διαμόρφωση και αυτό κάνει πολύ δύσκολη. Ακούμε τώρα την Λουκία Λιώνη, την έχουμε?
0: Όχι, δεν την έχουμε.
1: Ωραία, τότε Λάσκαρη, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να την ξαναβρούμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών.
3: Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Πάμε στην κυρία Λιώνη, την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης. Κυρία Λιώνη, βλέπω τώρα εικόνα που μου στέλνει το λιμενικό. Είναι από τον απεγκλωβισμό 51 ατόμων υπό πολύ δύσκολες συνθήκες από την Πρέβελη. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με ανέμους 8-9 μποφόρ από περιπολικό του λιμενικού με δύο ιδιωτικά σκάφη. Έχουν μεταφερθεί στην Αγία Γαλλία, είναι καλά στην υγεία τους. Είναι εκεί ναυαγωστικό, δύο ιδιωτικά σκάφη. Μεταβαίνει η Frontex, μια τεράστια επιχείρηση. Μιλούμε για 51 άτομα που τώρα βλέπω την εικόνα απεγκλωβίζονται από την Πρέβελη. Ακριβώς. Και βλέπω και εικόνες από Ασώματο και Αηγιανιού, όπως μου γράφουν.
2: Ναι,
1: είναι,
2: ναι.
1: Καταρχήν βλέπω λιμάνι τώρα Πρέβελης live. Είναι συγκεντρωμένος πάρα πολύς κόσμος. Η φωτιά είναι από πάνω, αρκετά μακριά, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκεί. Είναι πολύ μεγάλη φωτιά στον Ασώματο, από ό,τι βλέπω. Για πείτε
2: μας. Ακριβώς, από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, ναι.
2: Ασώματος.
1: Και Αηγιανιού, αυτό μου λένε.
2: Αηγιανιού, ναι, ναι, ναι. Και Πρέβελη. Ναι. Εκεί κάτω στη λίμνη και το μοναστήρι. Όπως ξέρετε, αν ξέρετε εκεί την περιοχή.
1: Ναι, ναι. Μου λέγατε...
2: Και προσπαθούν ότι δεν μπορούμε να τους απεγκλωβίσουμε στους ανθρώπους αυτούς ο δικός. Δεν γίνεται.
1: Όχι, όχι, όχι. Βλέπω την εικόνα μόνο θάλασσα. Θάλασσα. Είναι εκεί η σκάφη και η Frontex πάει για να απεγκλωβίζουν από τη θάλασσα.
2: Ακριβώς. Και πριν δύο ώρες ούτε η Frontex δεν μπορούσε να πλησιάσει, να ξέρετε.
1: Έτσι είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω ξανά αν κινδυνεύει το περίφημο κουρταλιώτικο φαράγγι.
2: Όχι.
1: Είναι το φαράγγι που κατεβαίνει προς τη λίμνη της Πρέβελης. Ναι. Με τους φοίνικες, το απίθανο αυτό το οποίο.
2: Προς το παρόν όχι, κύριε Στραβελάκη.
1: Όχι, όχι.
2: Προς το παρόν όχι, και να ευχηθούμε, εκεί υπάρχουν και θέλοντες και αυτό, προς το παρόν όχι. Αλλά το μικροκλίμα της περιοχής, τι να σας πω, δεν μας επιτρέπει να... Αν δεν... Έχουμε ένα αέρια μέσα, οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν οι πυροσβέστες.
0: Και αλλά βλέπω... οι άνεμοι πώς είναι, κυρία Λιόνι?
10: Είναι 125 χιλιόμετρα
0: δυνατή, έτσι.
2: Μιλάμε τώρα, έχει ρηπές 10 και 11 από πόρ.
1: Βλέπω επίσης, είναι πάντα εικόνα όπως μου τη στέλνουν, πρέπει να πω από το Open, οι ρεπόρτερ μας που είναι εκεί, ότι στον ασώματο είναι διάσπαρτα σπίτια στη φωτιά και οι φλόγες είναι σε κάποιες περιοχές δίπλα στα σπίτια. Δηλαδή έχει εστίες που είναι πολύ κοντά στα σπίτια, κυρία Λιόνι. Θέλω να σας ρωτήσω, μας μιλούσατε πριν και χάθηκε ο ήχος λόγω των στροφών. Πάτε στην κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη που χάθηκε.
2: Αμέσως
1: μόνο μια φράση. Για τον εμπρισμό μου λέγατε. Και αν είναι εμπρισμός η φωτιά στην
2: Κυριακή. Αυτό ασφαλή συμπεράσματα θα βγάλουμε από το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Συζητιούνται πολλά, ξέρετε, στην περιοχή, αλλά ας περιμένουμε το ανακριτικό της πυροσβεστικής να βγάλουμε και εμείς τα συμπεράσματά μας και να είναι και βάσιμα.
1: Και για το πώς χάθηκαν οι δύο πυροσβέστες που κυκλώθηκαν από τη φωτιά, υπάρχει κάτι
2: τώρα,
1: παραπάνω?
2: Δεν υπάρχει, και χθες δεν τολμούσα να ρωτήσω κανένα πυροσβέστη. Καταλαβαίνετε πώς ήταν η κατάσταση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιόνι. Σας αφήνουμε γιατί φτάσατε στην κηδεία του 58χρονου.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Εκεί είναι.
0: Καλή δύναμη.
1: Όλη Κρήτη είναι εκεί. Λουκία, αποχαιρετούν τον άνθρωπο αυτό που χάθηκε τόσο άδικα. Δύο πυροσβέστες ήρωες, 25 και 58 χρονών. Ο ένας ο νεότερος εποχικός, ο άλλος μόνιμος, 58 χρονών. Και ο τρίτος στο Γήθιο, μια μεγάλη απώλεια. Swinging in the backyard, pull up in your fast. Και ξέρεις, Λουκία, κάθε καλοκαίρι κάνουμε την ίδια συζήτηση.
0: Ναι.
1: Την ξεχνάμε το χειμώνα και την τραφιάνουμε το καλοκαίρι.
0: Δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Πρέπει τουλάχιστον εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να μην την ξεχνάμε. Δηλαδή να την επαναφέρουμε τη συζήτηση, όχι μόνο όταν
1: το
0: χάνονται.
1: Να την επαναφέρουμε εμείς, να την επαναφέρουμε. Το θέμα είναι αρμόδιοι να το θυμούνται και να παίρνουν τα μέτρα ώστε να μην χάνονται ζωές και κυρίως να εξυγχρονιστούν. Γίνονται βήματα. Δεν θέλω να είμαι άδικος.
0: Όχι, ούτε θέλουμε να είμαστε μηδενιστικοί. Αλλά από την άλλη, πρέπει να γίνουν και άλλα ακόμη.
1: Η κλιματική κρίση μας ξεπερνά. Δηλαδή, ξέρεις, αν κάνεις δύο βήματα, η κλιματική κρίση κάνει τέσσερα, είσαι πάντα πίσω. Το θέμα είναι να σκέφτεσαι ότι θα έχεις ένα καλοκαίρι που δεν θα μπορώ να πετάξω νερά μέσα. Φτιάξε ένα σχέδιο μόνο γι' αυτό. Για μια μεγάλη φωτιά που δεν θα μπορούν για μέρες να πετάξουν.
0: Πώς την αντιμετωπίζεις? Και σου το λένε όλοι οι καθηγητές. Δηλαδή,
1: όπου δεν μπορούν να πετάξουν. Μα δεν θα μπορούν. Αυτό το σχέδιο πρέπει να γίνει.
0: Άκουσες τι μας είπε ο κύριος Ζερεφός που έκανε λόγο για κροκοδίλια δάκρυα? Δεν είναι έτσι.
1: Αφηγήθηκε το πώς θα θυρά ο κροκόδιλος.
0: Αυτό.
1: Και είπε ότι θα είναι απλώς μια εκδρομή αυτές οι φωτιές που είχαμε φέτος στην Ισπανία και τη Γαλλία. Που έτσι έκαψαν πάνω από ένα εκατομμύριο στα
0: νέματα. Γιατί βλέπει στο μέλλον τι έρχεται.
1: Ότι έρχεται κάτι πολύ χειρότερο. Το θέμα είναι ο κοινός το βλέπει, οι αρμόδιοι το βλέπουν.
0: Αυτό
1: τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε. Δεν είναι το θέμα μόνο να τα λέμε εδώ, να τα συζητάμε μεταξύ μας και μετά να τα ξεχνάμε.
1: Να πω και ένα μπράβο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον αγαπημένο μας, γιατί ήταν σε μια συναυλία στο Ηράκλειο.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που έκανε χθες.
1: Και πήγανε και ανάψανε καπνογόνα.
0: Και τους παρακάλεσε. Βέβαια, αυτό είναι κάτι κλασικό στις συναυλίες του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αλλά μπράβο του που τους είπε: σταματήστε, σβήστε τα καπνογόνα, δεν είναι κατάσταση αυτή.
1: Είπε: δύο άνθρωποι κάηκαν δίπλα μας, δίπλα σας. Τι κάνετε, σβήστε τα. Και σταμάτησε τη συναυλία και μπράβο στο Βασίλη. Και έστειλε ένα μήνυμα. Τώρα να πω ότι, να πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η εξέλιξη που όλοι περιμέναμε στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση έγινε πραγματικότητα. Το DIRI, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, αποκτά πανεπιστήμιο και παραμένει έτοιμο για ό,τι έρχεται. Το DIRI είναι εδώ, το DIRI University, με τρεις σχολές και πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, με κορυφαίους καθηγητές, αμερικανικού τύπου σπουδές, υποτροφίες και οικονομική στήριξη, και όλα αυτά σε ένα υπερσύγχρονο, άρτια εξοπλισμένο κάμπους. Το DIRI ήταν πάντα έτοιμο για την επόμενη μέρα στην ανώτατη εκπαίδευση. Εσείς μπείτε στο www.diri.aug.edu και κλείστε ραντεβού με έναν σύμβουλο εγγραφών DIRI, The American University of Greece, Future Proof. Ένα πανεπιστήμιο που έρχεται από το μέλλον.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε για την εφαρμογή
0: Real.gr. Ναι, φυσικά. Επίσης, όπου και αν βρίσκετε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή από το Google Play.
1: Πάμε ταξίδι στην Καλαμάτα, Λουκία.
0: Λοιπόν, στην Καλαμάτα για τρεις μέρες ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, διπλό στρώμα profile της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
1: Πάρα πολύ ωραία, και επειδή πλησιάζει το Σάββατο το βράδυ που κυκλοφορεί η Διαλύνωση και όλη την Κυριακή, να πούμε εκτός από την εξαιρετική δημοσιογραφική και πλούσια ύλη, στα αποκλειστικά της αναλύσης της συνεντεύξης, έχει εξαιρετικές προσφορές.
0: Ακριβώς, έχει το πάλι ένα πολύ έτσι βιβλίο με μυστήριο, αγωνία και ανατροπές από τη γνωστή σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
14: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
14: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
15: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
15: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
14: Η κορυφαία επιλογή.
16: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
17: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
18: Καλωσορίσατε, Εύη, μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
19: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Τα λέω ότι πεις καλά.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
21: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα. Έτσι, με μια αίσθηση υπνηλίες θα έλεγα. Σήμερα και οι δύο εδώ μαζί.
1: Είναι αυτή η ωραία, η γλυκιά υπνηλία του καλοκαιριού νομίζω.
0: Αυτή. Εγώ εντωμεταξύ κοιμάμαι χωρίς air condition. Καλά. Έτσι, δηλαδή μπορεί να χωλιώσει τη ζέστη. Έτσι να κάνει μπάνιο στον υδρότα. Αλλά να κοιμάμαι.
1: Δεν σε επηρεάζει.
0: Δεν με επηρεάζει. Θυμάμαι κάτι ωραίους καλοκαιρινούς ύπνους παλιότερα. Ναι. Που έκλειναν 24 ώρο.
1: Τι έκανες?
0: Αυτό. Να έχεις κοιμηθεί 12 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα στην εξοχή ψηλά πάνω, οξυγόνα και έτσι. Έτσι, να έχεις ξυπνήσει 2 ώρα το μεσημέρι. Ναι. Για πρωινό. Και 3-4 να ξανακοιμάσεις μέχρι τις 6-7. Πώς το βλέπεις αυτό? Το έχω κάνει και αυτό.
1: Χάσιμο χρόνο βασικά
0: είναι,
1: το βλέπω.
0: Είναι, αλλά το έκανα και αυτό. Μια φορά έγινε, εντάξει. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ Πέμπτη, στην προτελευταία μέρα του Ιουλίου. 30 Ιουλίου σήμερα. Επιβαλή, Κοσμάς και Δρομάδος εδώ, καλώς ορίσατε.
1: Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, θα τις περάσουμε παρεούλα. 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο μας και γιορτάζουν ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός. Διεθνής ημέρα φιλίας.
0: Φιλίας.
1: Φιλίας.
0: Οκ. Okay. Το κρατάμε αυτό. Είναι οι μέρες που υπάρχει ένα πηγενέλα, ρε παιδί μου, με τις άδειες.
1: Έτσι είναι
0: Πέμπτη, Πέμπτη και 30 του μήνα. Εντάξει, είναι σημαδιακό αυτό. Αύριο δηλαδή Παρασκευή 31, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένα πηγενέλα.
1: Αύριο είναι που θα γίνει ο κακός χαμούλης.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Επιβαλή Κοσμάς και Δρομάδος. Με μουσικές, με διάφορα. Εκτός επικαιρότητα συνήθως. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, αυτός ο Αύγουστος που έρχεται είναι μαγικός.
1: Ονειρικός, ανεπανάληπτος.
0: Ναι, ναι, για αυτούς που αγαπάνε τον James Bond. Τη σειρά ταινιών. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί τώρα τον Αύγουστο θα περάσουν casting αυτοί οι υποψήφοι ηθοποιοί που έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή και τα διαβάζουμε κιόλας. Έτσι, μέσα στον Αύγουστο θα βρούνε. Θα γίνει το casting.
1: Έχεις κάνει αίτηση, έχεις στείλει βιογραφικό.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, είναι μεταξύ, λέει, 7 και 10 ανθρώπων. Ανδρών.
1: Ναι.
0: Ηλικία τους από 29 ως 44. Με μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεχθεί άνθρωπος προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή προς το 40-44 παρά να είναι το 29. Λέει. Και λογικό το βρίσκω. Έτσι, κανονίστε την πορεία σας, ρε μάλια, μην μου ξαναβγάλετε κανένα Daniel Craig για James Bond, γιατί τώρα σε σχέση, ας πούμε, με τον Roger Moore ή τον Sean Connery, ήταν γατάκι ο συγκεκριμένος. Ναι. Εντάξει, τα πήρε τα λεφτά, χάρη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, διαβάζω διάφορες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Καταρχήν, το έχει αγοράσει η Amazon τα τελευταία χρόνια. Όλες αυτές τις ταινίες τις έχει αγοράσει η Amazon και θεματολογικά όλο το James Bond πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε η Amazon είναι υπεύθυνη.
1: Okay.
0: Για όλα αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Η Amazon όμως λέει ότι έχει δώσει δισεκατομμύρια για να αγοράσει και τα δικαιώματα και τις ταινίες του James Bond και έχει μεγάλη αγωνία στο επόμενο, στην επόμενη ταινία του James Bond που ετοιμάζουν σιγά σιγά και γίνεται το casting τον Αύγουστο, τώρα σε λίγες μέρες ξεκινάει, από ό,τι διαβάζουμε, να είναι όλα καλά έτσι ώστε να έρθουν τα λεφτά πίσω.
1: Έχουν αγωνίες.
0: Εγώ βέβαια να σας πω την αλήθεια, όποτε υπάρχει μεγάλη αγωνία και τρέμουλο, δεν πετυχαίνεις πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι όταν έχεις αγωνία να σου βγουν τα λεφτά, οπότε χαλαρά. Λοιπόν, το 29-44 ετών το είπαμε ότι είναι ένα, ας πούμε, ένα όριο.
1: Ένα στοιχείο.
0: Ένα στοιχείο. Το επόμενο στοιχείο είναι κλασικό. Πρέπει να έχει καταγωγή βρετανική ο ηθοποιός. Όπως καταλαβαίνουμε.
1: Και από τη μάνα και από τον πατέρα ή φτάνει.
0: Δεν ξέρω, λέει καταγωγή. Τώρα τη μάνα και πατέρα. Πρέπει να φαίνεται Βρετανός ο άντρας αυτός. Λοιπόν, επίσης νομίζω ότι δεν θα διακινδυνεύσουν να βάλουν μαύρο. Έτσι που λέγανε παλιά, ούτε γυναίκα James Bond που λέγανε. Θυμάσαι που τα λέγαμε αυτά παλιότερα.
1: Ναι, ναι,
0: και λέγαμε
1: ναι.
0: Καλύτερα να κάνουμε μια καινούρια ταινία που να είναι μια γυναίκα που να κάνει το ίδιο. Δεν χρειάζεται να το πούμε James Bond και να είναι γυναίκα.

0: Αχ, καλοκαιράκι. Και τελειώνει και ο Ιούλιος αύριο.
1: Αχ, καλοκαιράκι.
0: Και τελειώνει και η εβδομάδα και εμείς έχουμε αρχίσει και μαζώνουν τα φίδια για διακοπές.
1: Σαζώνουν τα φίδια.
0: Έτσι, αλλά εμείς εδώ θα είμαστε. Όλο το καλοκαίρι επιβαλίκος μας και τραμάδος. Εδώ, κανονικότατα, προς το παρόν πάμε σε διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Θα πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Γιατί έχουμε και πολλά να συζητήσουμε, έχουμε και πολλά να πούμε, φυσικά μακριά από τις κακοτοπιές.
0: Φυσικά έχουμε και σαν σήμερα, στην επιστροφή.
1: Έλα μωρέ και εσύ.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα.
11: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Πολλά φιλιά.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 30 του μήνα.
1: 30 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο.
0: Βεβαίως. Κοσμάς και Δραμάδος επιβάλλει εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή όλο το καλοκαίρι εδώ. Με μουσικές, με παρεούλα, για σένα που εργάζεσαι εκεί έξω, για σένα που πηγαίνεις εκδρομή και διακοπές και είσαι στο αυτοκίνητο. Έτσι, καλές διακοπές. Εφόσον είσαι στα μέρη μας.
1: Να περνάς υπέροχα εδώ που μας ήρθες.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 30 Ιουλίου το 1797, είχαμε επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο και ένα τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ανετοκρατίας. 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας. 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. 2010 ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουλίου.

0: Εδώ στο στούντιο με καφεδάκι.
1: Εδώ και...
0: Έτσι. Και με προσέχει η Εύη, μου φέρνει καφεδάκι. Ζεστό.
1: Ιδέες, ιδέες.
0: Τι καλά, καφέδι, τι ωραία.
1: Ζεστό. Την επόμενη φορά
0: ζεστό. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει ο ελληνικός ο ζεστός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εξήγησε το όμως, γιατί όταν ξεκινάς καλοκαιράκι και η Εύη μου φέρνει ζεστό καφέ, μπορεί άλλος να πει ότι σου κάνω γυμνάσια.
0: Όχι, όχι, όχι. Μα αφού μου αρέσει, το είπα.
1: Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως μας ζώσανε τα φίδια. Έτσι. Και πάμε έτσι σε ένα πάρα πολύ δημοφιλές θέμα του καλοκαιριού. Τα φιδάκια.
0: Παιδιά, τα φιδάκια στην εξοχή όμως.
1: Τα φιδάκια
0: εννοείς.
1: Στην εξοχή.
0: Έχω
1: στην
0: και ιστορία
1: και
0: να
1: σου στην πόλη.
0: Ναι.
1: Σε πολλές περιπτώσεις.
0: Έχω να σου πω.
1: Βγαίνουν και μέσα
0: έχω,
1: στην
0: έχω
1: πόλη.
0: Φρέσκο πράγμα να σου
1: λοιπόν,
0: πω και γι' αυτό.
1: Είδα τις προάλλες. Γενικά έχω μπει σε κάποιες ομάδες που είναι αναγνώρισης των ερπετών. Γιατί θέλω να έχω μία εικόνα. Υπάρχουν τριγύρω μας, ζούμε όλοι μαζί τέλος πάντων.
0: Με τα φίδια.
1: Οπότε καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι τα επικίνδυνα και ποια είναι εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να μας πειράξουν και δεν πρέπει να τα πειράξουμε για κανένα λόγο. Και σε μία από αυτές τις ομάδες προσφάτως ανέβασε ένα μέλος φωτογραφία. Είναι σε ένα χωριό με την κόρη του. Η κόρη του έχει πάρει μια παιδική φωτογραφική μηχανή και πάει «Μπαμπά, μπαμπά, κοίτα, έβγαλα φωτογραφία ένα φιδάκι». Και ήταν μια ωραιότατη οχιά τραβηγμένη από πολύ κοντινή απόσταση.
0: Μια χαρά η κόρη όμως, έτσι, δεν μασούσε τίποτα.
1: Πρέπει κάπως να ενημερώσουμε
0: η άγνοια
1: όμως
0: είναι. Η άγνοια
1: τα παιδιά.
0: Είναι. Έτσι.
1: Για τα φίδια να κρατάνε τις αποστάσεις, κάπως πρέπει να το βρούμε.
0: Εμείς στα σχολεία.
1: Τα σχολεία
0: για όλα.
1: Όλα
0: τα σχολεία. Εκεί φταίνε.
1: Κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε κι εμείς.
0: Εφόσον δεν γίνεται δουλίτσα στο σπίτι πλέον, τα σχολεία φταίνε.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πρέπει και εμείς να ενημερώνουμε. Κάπως να το δουλέψουμε. Κάπως να τα εξηγήσουμε. Και επίσης να πω ότι υπάρχουν στην αγορά. Μπορείτε να ρωτήσετε και κάποιο γεωπόνο, νομίζω από τέτοια καταστήματα συνήθως τα προμηθεύεσαι αυτά. Κάποια αποθητικά για τα φίδια, τα οποία είναι ασφαλή και για κατοικίδια. Και μπορείς να τα τοποθετήσεις περιμετρικά του σπιτιού σου για να μην μπαίνει.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Προηγουμένως να σου πω, επειδή λέγαμε για φίδια και σου έλεγα για μια φρέσκια ιστορία που έχω. Έχω λοιπόν μια ιστορία. Έτσι, είναι μερικοί, ρε παιδί μου.
1: Με τον κακό τον Όφη.
0: Ναι. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πού τη βρίσκουν έτσι την, το χαριτωμένο. Πώς βάζουν χρυσόψαρα, πώς έχουν σκυλιά στο σπίτι ή γατιά. Ένας τώρα, έτσι σε μια πολυκατοικία. Εδώ μιλάμε τώρα, όχι αλλού, όχι σε μια ξένη χώρα. Έτσι, μέσα σε πολυκατοικία φιλούσε στο σπίτι του σε ενιδρίο μέσα, τύπου ενιδρίο με γυάλινο, δηλαδή. Ένα βόα, ξέρω κι εγώ. Ένα από τα μεγάλα τα φίδια. Τα επικίνδυνα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό, ρε παιδιά, είναι, δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανονικά. Και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια μέρα ο ιδιοκτήτης ξέχασε έτσι, να κλείσει
1: το καπάκι.
0: Σωστά. Ανοιχτό, όχι, αλλά δεν έκλεισε σωστά το καπάκι. Και έφυγε στη δουλειά του. Έφυγε ο άνθρωπος στη δουλειά του. Το φίδι βρήκε το καπάκι μισάνοιχτο και το έσπρωξε και βγήκε, πήγε βόλτα μέσα στο σπίτι και κάποια στιγμή πήγε από το φωταγωγό και βρέθηκε τρεις ορόφους, έτσι παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μπήκε μέσα στο σπίτι κανονικά των ανθρώπων.
1: Και με,
0: με γυναίκα η οποία κοιμότανε και ξύπνησε στο κρεβάτι της και είδε το φίδι δίπλα. Δηλαδή πραγματικά.
1: Το οποίο της έπαιρνε τα μέτρα, ας πούμε.
0: Το φίδι δεν έκανε κάτι, αλλά τώρα για φαντάσου να κοιμάσαι εσύ στο σπίτι σου και να ξυπνήσεις και να βρεις ένα βόα δίπλα σου. Είναι. Έμενε μόνη της η γυναίκα μέσα στο σπίτι, ας πούμε. Μιλάμε, εντάξει, θα τα είχαμε κάνει πάνω μας, όπως και να έχει.
1: Θα είχα κάνει.
0: Δηλαδή, εδώ βρίσκεις μια κατσαρίδα, ας πούμε, δίπλα σου ή οτιδήποτε. Ένα ποντίκι, ξέρω και τρελαίνεσαι. Τώρα να βρεις ένα βόα. Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Είναι φόας, δεν είναι κροταλίας.
0: Κανονικά έπρεπε να απαγορεύονται αυτά. Όλα αυτά τα επικίνδυνα.
1: Έτσι. Στο μεγάλο σεισμό της Αθήνας, δεν θυμάσαι τι πανικός είχε επικρατήσει σε όσους είχαν τέτοια.
0: Δεν έχω σε μυαλό μου.
1: Έτυχε να έχω γνωστούς μου που είχαν τέτοιο τύπου κατοικίδια και έσπασαν αρκετές προθήκες και κυνηγούσαν στις πολυκατοικίες.
0: Έπρεπε να απαγορεύεται, εγώ του λέω.
1: Είναι φίδια.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα να φυλάς σκορπιούς και σκορπιούς.
1: Γιατί...
0: Σκορπιούς μέσα στο σπίτι.
1: Και ποντίκια, γιατί κάποιοι εκτρέφανε και ποντίκια για να μπορούν να ταΐζουν τα φίδια. Οπότε όλα αυτά σπάσανε και αρχίσανε τα φίδια να κυνηγάνε τα ποντίκια στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολοκληρή ώρα Πέμπτης. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Έτσι επικοινωνούμε κανονικά και τώρα.
1: Καλά, ναι.
0: Επιστρέφουμε.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο περιφράξεις.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
7: Αντένα 105,3.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική, μετά το διάλειμμα. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Έτσι που είναι μέρες διακοπών πλέον, 30 Ιουλίου σήμερα.
1: Καλώς μας ήρθατε γενικότερα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, εννοείται κανονικότατα εδώ. Έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Έτσι. Λοιπόν, όπως η εκδίκηση του τουρίστα.
1: Γιατί όταν χρεώνεις τα καραβίσια που λέγαμε πριν, είναι λογικό και ο τουρίστας να εκδικηθεί.
0: Ναι, αλλά για άλλους λόγους όμως.
1: Α, μάλιστα. Έτσι,
0: για το λόγο ότι αυτό που συμβαίνει, ρε παιδί μου, και στα ξενοδοχεία αλλά και στις παραλίες, που ξυπνάνε το πρωί 6 ώρα και πάνε και πιάνουν τις ξαπλώστρες στα ωραία σημεία με τις πετσέτες τους και μετά πάνε και ξανακοιμούνται και ξυπνάνε 11 η ώρα. Αυτό γίνεται και στα ξενοδοχεία που καμιά φορά δεν φτάνουν οι ξαπλώστρες για όλους αυτούς που είναι μέσα στο ξενοδοχείο γύρω-γύρω τις πισίνες, αλλά είναι και στις παραλίες. Λοιπόν, τώρα αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι για να τους εκδικηθούν όλα στους αυτούς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο άλλος χαλάει τις διακοπές του και ξυπνάει 6 ώρα για να βάλει πετσέτες. Εσένα τι σε πειράζει? Έπιασε ωραία ξαπλώστρα με ωραία ομπρελίτσα. Τέλος πάντων, πήγε και έριχνε τις πετσέτες φαγουρόσκονη. Συστηματικά, κανονικότατα. Έτσι, Βρετανός στη Μαγιόρκα το έκανε αυτό. Ξυπνούσαν οι άλλοι την αυγή, βάζαν τις πετσέτες τους, περνούσε ο Βρετανός τουρίστας, έριχνε τη φαγουρόσκονη.
1: Αυτά είναι. Εμένα υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει.
0: Εκδίκηση.
1: Υπάρχει κάτι άλλο που με εξοργίζει. Προλαβαίνω να σου πω ή να σου πω μετά?
0: Κανονικά, προλαβαίνω.
1: Ωραία.
0: Γιατί
1: υπάρχει
0: μας κυνηγάει κανείς.
1: Ναι, ο χρόνος. Είναι τα τραγούδια, οι διαφημίσεις, να προλάβουμε όλα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό που με εξοργίζει είναι όταν υπάρχουν σε μια παραλία, για παράδειγμα, δημοτικές ομπρέλες. Έχει τοποθετήσει ο Δήμος κάποιες ομπρέλες.
0: Και κάθεται, άλλοι από κάτω. Γιατί, μια χαρά.
1: Ναι. Και πάνε κάποιοι και βάζουν δικές τους ξαπλώστρες με πετσέτες. Και τις αφήνουν όλη μέρα μέχρι τη στιγμή που θα τους έρθει να κατέβουν στην παραλία.
0: Το ίδιο πράγμα είναι αυτό. Είναι, μένουν γύρω-γύρω αυτοί. Μένουν γύρω-γύρω.
1: Εμένα αυτό με εκνευρίζει όμως.
0: Γιατί, παιδί μου, μένουν γύρω-γύρω. Είναι το σπίτι τους απέναντι. Τώρα σου λέει, είναι δικιά σου, εσύ που έρχεσαι από το διαόλυμα.
1: Δεν είναι δικιά σου ομπρέλα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Αφού είσαι απέναντι.
0: Αφού είναι του Δήμου. Όποιο προλάβει είναι στο Δήμο. Τι λες τώρα, πας καλά.
1: Το βρίσκω άδικο.
0: Τι άδικο, αφού είναι του Δήμου και ο άλλος είναι το σπίτι του δίπλα, τι θα κάνει?
1: Εντάξει, και το δικό σου το σπίτι μπορεί να είναι 300 μέτρα πιο πέρα. Όποιος
0: προλάβει, όποιος προλάβει. Κάτσε εκεί το βράδυ.
1: Δεν
0: και
1: σε
0: βάλε...
1: τίποτα. Όχι, με τη μου, σου λέω ότι σε αφήνουν όλη τη νύχτα. Κάποιοι βάζουν και τις μεντόλικους μαζί.
0: Μια χαρά, καλά κάνουν οι
1: άνθρωποι.
0: Έτσι. Δεν πληρώνουν αυτοί δημοτικά τέλη?
1: Και εσύ που μπορεί να μένεις 500 μέτρα παραπέρα.
0: Όποιος προλάβει, όποιος προλάβει.

0: γίνεται χαμός με τις ομπρέλες. Βέβαια, έχουμε δει και ξύλο.
1: Καλέ,
0: το τελευταίο
1: ναι.
0: καιρό, έτσι.
1: Καλή,
0: είναι,
1: ναι.
0: είναι ο πολιτισμός, είναι απίστευτος. Προχωράμε εμείς σαν ανθρώπινο είδος. Προχωράμε, πάμε, στέλνουμε στη σελήνη τώρα κόσμο, στον Άρη τώρα. Είναι δυνατόν
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Παιδιά,
0: άσχετα άμα πλακώνονται για μια ομπρέλα, είναι άλλο
1: είπε,
0: θέμα.
1: Πλακώνονται για μια ομπρέλα. Οι καυγάδες στις παραλίες είναι απίστευτοι. Άλλο ήθελα να πω, αλλού θα σε πάω τώρα.
0: Έτσι, πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή. Από
1: πες
0: μια γράφη που δεν τζι, για
1: λεγένε, ναι. το καλοκαίρι είμαι με το παιδί, με το γιο μου. Τότε ήταν 7,5-8 χρονών, ξέρω εγώ. Είμαστε σε μια παραλία, οικογενειακός. Ξαφνικά αρχίζουμε να ακούμε φασαρία, ακούμε αυτό. Είναι δύο γυναίκες και ένας άντρας και πλακώνονται γιατί η μία γυναίκα είχε σκυλάκι, η άλλη γυναίκα της έλεγε πάρ' το από εδώ, κάτι τέτοιο. Και καταλήξανε, παιδιά, στο μαλλιοτράβηγμα, στις γρατζουνιές, στα χαστούκια. Στην παραλία τώρα.
0: Ναι,
1: και μιλάμε για γυναίκες και ο άντρας άνω των 50. Όλο αυτό το παρεάκι, έτσι.
0: Τι να γίνει.
1: Ο μικρός έχει και θυμάται, και όποτε θέλει να αναφερθεί σε αυτή την παραλία, μιλήσει εκείνη την παραλία που πλακώνονται.
0: Που τσακωνόντουσαν.
1: Όχι τσακωνόντουσαν, που πλακώνονται.
0: Α, γενικά
1: το
0: και τώρα δηλαδή,
1: ότι άμα πάμε εκεί θα δούμε καυγά.
0: Ωραίο, ωραίο, είναι ωραίο.
1: Είναι αυτό, εγώ, έκανα όμως,
0: εγώ έκανα όμως την. Κοίταξε να δεις. Εφόσον οι ξαπλώστρες και η ομπρέλα πλέον κοστίζουν σε αρκετά μέρη, ειδικά τον Αύγουστο. Αν πας τον Αύγουστο, στα περισσότερα μέρη από εκεί πέρα που ήταν Δευτέρα, Παρασκευή, δωρεάν και ό,τι πάρεις και μόνο Σαββατοκύριακο χρέωση, τον Αύγουστο είναι χρέωση. Και μια χρέωση η οποία είναι άστα να πάνε καλύτερα. Έτσι, έκανα την έρευνα αγοράς. Μπορείς να πάρεις για δύο άτομα βέβαια αυτό. Δύο ξαπλώστρες, γιατί εγώ θέλω ξαπλώστρες, δεν θέλω καρέκλα, δεν μου αρέσει καρέκλα. Δύο ξαπλώστρες. Εντάξει, όχι και οι πιο άνετες, αλλά ξαπλώστρες. Κάθεσαι εκεί, βάζεις και την πετσετούλα σου, μια χαρά, μια ομπρέλα. Είσαι μια χαρά γύρω στα 90 ευρώ φαρδιά-φαρδιά.
1: Για να τα έχεις δικά σου εννοείς.
0: Για να είναι δικά σου, ναι. Το μόνο είναι ότι πρέπει να το κουβαλάς. Καταλάβες, αλλά μπορείς να τα κουβαλείς και να τα βάλεις σε ένα πολύ ωραίο ήσυχο μέρος και όχι μέσα στον πανικό.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, και να τα έχεις και του χρόνου. Ή να τα έχεις, ας πούμε, σε μπάνιο που θα κάνεις σε ένα άλλο μέρος, το παιδί μου, μακριά από τις διακοπές σου κάποια άλλη στιγμή.
1: Εμείς ακριβώς λόγω του όγκου το έχουμε κάνει αυτό, αλλά έχουμε τα καρεκλάκια εκείνα που είναι
0: καρέκλες.
1: Τύπου κάμπινγκ.
0: Καρέκλες, ναι, αυτό.
1: Ναι,
0: ξαπλώστρες κάμπινγκ είναι και αυτές.
1: Μαζεύονται πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο μικρός όγκος και τα μεταφέρεις και πιο ελαφριά βέβαια. Έτσι.
0: Πάντως θέλω να πω ότι με 90 ευρώ βολεύεται άνετα ένα ζευγάρι και όχι για ένα καλοκαίρι.
1: Και ο σκελετός αλουμινίου είναι πολύ πιο ελαφρύς.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και αν προσέχεις θα τα έχεις για χρόνια. Και στους άλλους να νοικιάζουν με 50 και 100 ευρώ την ημέρα.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού, το έχουμε πει εδώ σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές. Έτσι το περιγράφουμε και όλα το βλέπετε. Έτσι κουρουμουντού και η εκπομπή. Ο συνήθως εδώ.
1: Τι να κάνουμε,
0: και αυτό το καλοκαίρι μαζί. Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις. Και τώρα και μετά την εκπομπή στα social media, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάμε σε μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Επιστρέφουμε γιατί έχω κάτι το
0: κάτι.
1: Εσένα νομίζω θα σε κάνει να νιώσεις κάπως. Θα σου προκαλέσει κάποια συναισθήματα.
0: Κάπως. Θετικά ή αρνητικά. Θετικά ή αρνητικά, τι είναι.
1: Θα δούμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη, είναι 30 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ στο στούντιο εμείς, μια χαρά καλοκαιρινότατη.
1: Καλοκαιρινότατη, δεν το συζητώ.
0: Αν και ζεστός ο καφέ σήμερα, δικός μου.
1: Εσύ μου τον ζήτησες.
0: Ναι, με αρέσει ο ελληνικός. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, Κοσμά, πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα?
0: Πολλές.
1: Στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα έχουν διαφορετική άποψη. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, αν έχεις δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα τσότσια.
0: Ναι, το είδα.
1: Βέβαια. Στολίζουν χριστουγεννιάτικα οι άνθρωποι. Μπορεί να έχει καύσωνα, μπορεί να έχει καλοκαιρινό τουρισμό. Μπορεί, αλλά πρέπει να αρχίσεις από τώρα να στολίζεις χριστουγεννιάτικα για να είσαι έτοιμος στα Χριστούγεννα.
0: Εντάξει, μωρέ, τώρα είναι θέμα συνήθειας αυτό. Εάν έχει συνηθίσει τον Οκτώβριο να στολίζουν οι Βρετανοί και να αρχίζουν τις προσφορές τις Χριστουγεννιάτικες τον Οκτώβριο, σιγά σιγά θα συνηθίσει και από τον Ιούλιο σε άλλες χώρες. Γιατί όχι?
1: Γιατί
0: δηλαδή
1: όχι.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έτσι, βέβαια αυτό, επειδή το διάβασα, είναι λίγο για την αχρηστία του όλου συστήματος. Έτσι.
1: Αυτό του για να προλάβεις να είσαι έτοιμος.
0: Γιατί χρειάζονται ειδικές καταστάσεις. Έτσι, δεν είναι κάτι φυσιολογικό να αποφασίσεις να στολίσεις το δέντρο ή να κάνεις κάτι άλλο μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή, έτσι ώστε να είσαι το Νοέμβριο έτοιμος. Έτσι χρειάζεσαι πολλή δουλειά.
1: Πολλή δουλειά.
0: Οπότε ξεκινάς από τον Ιούλιο. Ναι. Γιατί όχι?
1: Μήπως να,
0: κοίταξε να δεις,
1: το σκεφτούμε και εμείς από το...
0: Εγώ έχω
1: άλλη απορία.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Δεν έχουμε σκεφτούμε τίποτα, γιατί εμείς είμαστε ως χώρα πολύ πιο μπροστά από άλλους.
1: Γιατί καταρχήν, πάντα τελευταία στιγμή το προλαβαίνουμε.
0: Όχι. Καταρχήν, αν κοιτάξεις στους μισούς δήμους της Ελλάδας, θα δεις πάνω εκεί πέρα στις κολόνες είναι τα Χριστουγεννιάτικα και σε περιμένουν. Δεν τα ανάβουν, δεν τα φωτίζουν, αλλά είναι εκεί, δεν τα μάζεψε κανείς. Επίσης, πολλά σπίτια έχουν φώτα χριστουγεννιάτικα ακόμα. Δεν ξέρω αν τα έχεις πετύχει.
1: Αμέ,
0: στις δικές
1: έχει
0: μου,
1: υπάρξει και το δικό μου σπίτι.
0: Στις δικές μου τις γειτονιές, και τώρα που μιλάμε, το βράδυ μπορεί και στο ίδιο τετράγωνο το οικοδομικό να βρεις και δύο σπίτια με λαμπάκια χριστουγεννιάτικα. Κατάλαβες? Οπότε νομίζω ότι είμαστε πιο μπροστά. Δηλαδή τώρα δεν είναι λίγο κουραστικό όλο αυτό? Τώρα ξαναμπαίνει στη διαδικασία τον Ιούλιο να βάζεις φωτάκια χριστουγεννιάτικα στην Τεπάλμα, στη Μαγιόρκα. Για ποιο λόγο τα βγάζεις δηλαδή, για να τα ξαναβάλεις τον Ιούλιο? Ας τα εκεί πέρα να υπάρχουν.
1: Εγώ έχω μια άλλη απορία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τώρα με όλες αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες,
0: αν λιώνουν τα λαμπάκια,
1: αυτά τα καλώδια και αυτά τα υλικά είναι φτιαγμένα για να αντέχουν σε δερμή ψύχος, να είναι σε άλλη
0: φάση. Δεν νομίζω
1: φάση.
0: Γιατί νομίζω ότι είναι λίγο πιο σκληρογημένα αυτά τα υλικά. Έτσι, δοκιμασμένα δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην παίρνουν. Κάποια τα οποία είναι πολύ μαϊμού μπορεί να λιώσουν, αλλά αυτά που είναι εκεί πέρα έξω τα έχουν σκληραγωδηθεί από μόνα τους.

0: σκεπάζονται στις παραλίες οι λουόμενοι για τις ομπρέλες και για τις θέσεις και δεν ξέρω κι εγώ γιατί.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ και εβδομάδες φάζονται και οι ψαράδες με τους λαγοκέφαλους. Ακόμα και για ένα λαγοκέφαλο γίνεται σφαγίτσου, λέει.
1: Μεταξύ του.
0: Μεταξύ τους ποιος θα μαζέψει περισσότερους λαγοκέφαλους για να πάρει τις αποζημιώσεις μετά.
1: Ποιο ικανός θα τους μαζέψει περισσότερους
0: λαγοκέφαλους. Τίποτα, σου λέει αυτό το δίχτυ είναι δικό μου, φέρ' το εδώ πέρα. Όχι, λέει ο άλλος, εγώ είναι δικό μου, είναι δικά μου αυτά.
1: Οπότε,
0: ψαρεύτηκαν.
1: Συγγνώμη, δεν τρώγονται μόνο οι λαγοκέφαλοι μεταξύ τους, τρώγονται και οι ψαράδες μεταξύ τους, γιατί κυκλοφορούν και τέτοια βιντεάκια με λαγοκέφαλους που τρώνε ένα τον άλλο.
0: Εν τω μεταξύ, να προσέχετε και το άλλο το οποίο είδαμε να παίζει τις τελευταίες μέρες. Σκύλος που ήταν στην παραλία έτυχε να φάγει λαγοκέφαλο. Και πέθανε το σκυλί. Οπότε να τα προσέχετε και

0: αυτά. Έτσι.
1: Είναι το καημένο το σκυλάκι. Mm-hmm.
0: Δεν χρειάζεται τρόμος, δεν χρειάζεται φόβος. Πάντα υπήρχαν διάφορα είδη στη θάλασσα που κολυμπούσαν. Απλά μια προσοχή περισσότερη χρειάζεται, αυτό να έχουμε στο νου μας.
1: Κοσμά, μήπως έχεις διαβάσει, μήπως ξέρεις αν ισχύει ότι οι χελώνες, οι θαλάσσιες τρώνε τους λαγοκέφαλους χωρίς να παθαίνουν τίποτα? Έχουν ανοσία.
0: Δεν ξέρω, εγώ για τους καρχαρίες ξέρω ότι οι καρχαρίες τους βλέπουμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι η τροφή τους οι λαγοκέφαλοι. Οπότε γι' αυτό μερικές φορές τους βλέπουμε περισσότερους φέτος. Γιατί τους κυνηγάνε τους λαγοκέφαλους.
1: Okay.
0: Είναι η τροφή των... Η τροφή των καρχαριών είναι η λαγοκέφαλη.
1: Και τώρα που θα τους πάμε στους λαγοκέφαλους, τι θα κάνουν οι καρχαριές?
0: Εγώ λέω καλύτερα οι καρχαριές να μην τους κυνηγάμε, να τους αφήνουμε μπας και κάνουν δουλίτσα.

0: τα μαζεύουμε σιγά σιγά από το στούντιο και φεύγουμε. Αυτό ήταν για σήμερα. Αποχωρούμε. Τέλος για σήμερα.
1: Τέλος για σήμερα.
0: Τέλος για σήμερα, αλλά αύριο, τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ κανονικότητα στη θέση μας. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, είναι και Παρασκευή. Τελειώνει και η εβδομάδα, η εργάσιμη δηλαδή.
1: Μαγικό, μαγικό.
0: Έτσι, είναι αυτό που το Σάββατο ή την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Ή το Σάββατο θα γίνεται ο κακός καμός. Έτσι. Αλλά καλό είναι αυτό, να ευχαριστηθούν όσο γίνεται περισσότεροι τις διακοπές τους με όποιον τρόπο, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πει ότι υπάρχει τεράστια αύξηση πωλήσεων στα είδη κάμπινγκ. Υπάρχουν μαγαζιά τα οποία δεν είχαν είδη κάμπινγκ και τώρα έχουν φέτος. Τα έχω τσεκάρει και αυτά. Καταλάβες.
1: Εδώ έρευνα αγοράς κοσμής κατρεμάδος.
0: Ναι, βέβαια, και για τις ομπρέλες που λέγαμε. Έτσι, και για τις ξαπλώστρες ή τις καρέκλες που μπορείς να πάρεις. Και να είσαι λίγο πιο χαλαρός και άνετος, μπορεί να τη βάλεις παντού. Την ξαπλώστρα. Λοιπόν, εμείς αύριο εδώ, Παρασκευιάτικο, στην τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα είμαστε εδώ μαζί. Παιδιά, στο ραντεβού μας, κανονικότατα.
1: Άμα δείτε κανένα βανάκι να σταματάει, ξέρω εγώ, πάνω από την παραλία που είστε και να βγει ένας τύπος να φωνάζει. Εδώ οι άλλες ομπρέλες, οι ξαπλώστρες.
0: Ναι, τι σημαίνει αυτό.
1: Θα είναι ο κατραμάδος.
0: Όχι, ρε, εσύ. Σιγά μην κάνω εγώ τέτοια πράγματα. Το μοναδικό που μπορεί να τύχει είναι ένα βανάκι που θα βγάλει 2.000 και εκεί πέρα που θα είσαι στην ηρεμία σου και την ησυχία σου, θα αρχίσει να παίζει μουσική.
1: Ναι, και θα ενοχλεί τον κόσμο. Κατάλαβες, τον κόσμο, τη φύση, τα πουλιά. Τέτοιος είναι.
0: Τα πουλιά τα ενοχλούμε. Λοιπόν, αύριο εδώ, για χαρά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μένονται οι φωτιές σε Ρέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση πριν από λίγο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπό μηδενική ορατότητα. Νέα μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Ασώματος Ρεθύμνου. Δόθηκε εντολή εκένωσης σε 7 οικισμούς και το λιμενικό απεγκλώβησε 51 άτομα από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο για τη διαχείριση των συνεπειών από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρία Βρύση το μεσημέρι της Τετάρτης. Για ενδείξεις εμπρισμού έκανε λόγο μιλώντας στο σταθμό μας ο Δήμαρχος της περιοχής Γιάννης Σταταράκης. Μεγάλη αναζωπήρωση σημειώθηκε στη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη στην Πάρο σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες. Εκενώνονται αγκεριά, άσπρο χωριό και καμάρι. Ελεύθεροι αφέθησαν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα αναφορικά με τη φωτιά που άρχισε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιά ξέσπασε και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωση των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Δύο ηλικιωμένοι απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ από το σπίτι τους. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται και στο βαθύ Καλύμνο και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 69-66 ιτήθηκε η εθνική μας ομάδα μπάσκετ των εφήβων από την Ισπανία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 18 ετών. Η ελληνική ομάδα θα εκδικήσει πλέον μία θέση από την 5η έως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather.
16: Γενικά αίθριος αύριο ο καιρός με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 αμποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε Real FM 97,8, 10 λεπτά μετά τις 7. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Απογευματάκι 5ης 30 του μήνα, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πρωτομία το Σάββατο, σωστά. Και δυστυχώς, ξεκινώμενο δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουμε τα πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη. Και μάλιστα στο Ρέθυμνο δεν μπόρεσαν ούτε σήμερα να επιχειρήσουν τα ενέργεια μέσα. Τραγική κατάσταση με τίποτα. Κυριολεκτικά τραγική. Έχουμε και στην Άνδρο φωτιά. Έχουμε και στην Πάρο αναζωπήρωση. Καίγεται το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δηλαδή, εντάξει τώρα, όσοι έχουν επισκεφτεί την περιοχή, αλλά και όσοι δεν την έχουν επισκεφτεί, μιλάμε τώρα για ένα από τα σημεία στον ελλαδικό χώρο που είναι πόλος έλξης τόσο των Ελλήνων, αλλά έρχονται και από το εξωτερικό μόνο και μόνο για να δουν ένα φοινικό δάσος. Εγώ όταν μου το είχαν πει και πολύ πριν να το δω, πολλά χρόνια τώρα, είχα πει ένα φοινικό δάσος, τι είναι ένα, όταν πήγα και το είδα, το μου πείτε ότι είναι ένα δάσος, είναι κάτι που δεν το βλέπεις συχνά στη ζωή σου, είναι ένα σπάνιο, είναι μια σπάνια ανάμνηση, να το πω έτσι. Και μιλάω για εποχές που δεν είχαμε κινητά, φωτογραφίες, TikTok, TikTok και τέτοια, δεν παίζανε αυτά. Λοιπόν, μέχρι τα μεσάνυχτα και απόψε με τη βοήθεια του Θεού, με τον κύριο Νίκο Λικούρη στη ρύθμιση των ήχων, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και τον κύριο Γρηγόρη Διβάνη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, θα μας ενημερώνει για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, για τις φωτιές εννοείται, και αν προκύψει και κάτι εκτάκτος, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να μπει στο στούντιο και να μεταφέρει ειδήσεις. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μετά τις 10, όπως πάντα, θα ανοίξουμε γραμμές. Εκεί, ναι, μετά τις 10 θα ανοίξουμε γραμμές, γιατί έχουμε και τα παιχνίδια απόψε του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, τα οποία θα μας πάνε λογικά του Παναθηναϊκού ιδίως 9.30, 10 και 4, 10 και 5, 10 και 10, σχεδόν μέχρι κοντά στο τέλος εκπομπής. Ήθελα να σας πω εκτός από τις φωτιές. Α, ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση, μια ενημέρωση, μια σύσταση ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Ναι, να πω αυτό, ότι ακόμα δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεν ξέρω γιατί. Ο ΕΟΔΗ λοιπόν ενημερώνει ότι καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο, ιδίως λέει σε περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Τι λέτε ρε παιδιά? Συστήνει λοιπόν να λαμβάνουμε με συνέπεια μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια. Δηλαδή, μακριά μανίκια, ξέρετε, με 40 βαθμούς, αντικουνουπικά, κουνουπιέρες φαντάζομαι, κυρίως για τα μωράκια και για τα πιο μικρά παιδάκια και στον ύπνο. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι υπάρχουν περιοχές που, επειδή ακριβώς δεν έχουν ψεκάσει, όπως δεν ψεκάσαν και πέρσι, όπως δεν ψεκάσαν και πρόπερσι, όσο και να προφυλαχθείς, το ρημάδι έρχεται και σε τσιμπάει.

Θα σας πω δε το εξής. Υπάρχουν κουνούπια τα οποία τσιμπάνε και πάνω από τα ρούχα. Νίκο, αλήθεια. Έτσι, δηλαδή πάει και κάθεται το κουνούπι πάνω στο ρούχο. Για το καλοκαίρι δεν φορέσει χοντρό ρούχο. Ακόμα και αν καλύψεις χέρια, πόδια, θα τα καλύψει με ένα ύφασμα το οποίο είναι πιο λεπτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι, θα βάλεις τζιν που είναι ένα χοντρό ύφασμα. Πάνε και τσιμπάνε πάνω από τα ρούχα. Πώς να προφυλαχτείς? Δεν ξέρω. Έχει, λέει, 35 στην περιφέρεια, 5 στην περιφέρεια Θεσσαλίας, 2 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ανατολική Αττική, βόρειο τομέα Αθηνών, νότιο τομέα Αθηνών, κεντρικό τομέα Αθηνών, δυτική Αττική. Και λέει ο ΕΟΔΗ ότι είναι, λέει, αρκετά νωρίς. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αν σου λέει τώρα ότι είναι νωρίς την περίοδο μετάδοσης, να πει ότι η πρόβλεψη, γιατί δεν μπορεί κανείς να ξέρει, είναι για αυξητική τάση. Λοιπόν, συστήνει λοιπόν λήψη μέτρων σε όλη την επικράτεια, γιατί δεν μπορεί, λέει, να προβλέψει με ασφάλεια πού θα κυκλοφορήσει ο ιός τις ερχόμενες εβδομάδες. Ιδιαίτερη, λέει, προσοχή και συνέπεια στη λήψη μέτρων προστασίας σε άτομα μεγαλύτερες ηλικίες με ανοσοκαταστολή, χρόνια υποκειμένα νοσήματα που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσήσουν σοβαρά. Ωραία, και. Α, μπράβο, λοιπόν, τα βλέπω εδώ, έχει βγάλει. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά σώματος. Κλιματιστικό ανεμιστήρας. Εγκεκριμένα εντομοαποθητικά εντομοκτώνα. Μακριά μανίκια και παντελόνια. Σίτες. Κουνουπιέρες. Όχι στάσιμα νερά. Τι να σας πω τώρα. Μανώλη, λέει, μην τα μαυρίζεις. Καλά πάμε με τις φωτιές. Δεν έχουμε τις ωραίες φωτιές όπως βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, κύριε Διονύση, έχουμε και 3 νεκρούς πυροσβέστες. Τι να κάνουμε, δηλαδή, τώρα? Εντάξει, δεν ξαναλέω για τις φωτιές. Τι να μαυρίσω? Πραγματικά, απορώ. Ο κύριος Δανίλη μου λέει ότι η φωτιά χτες φαινόταν στο Ρέθυμνο από τη Γάβδο. Κύριε Δανίλη, μην τα μαυρίζετε. Εδώ, καλά δεν πάει, πάει. Το να βάλεις, λέει, φιδάκι σου περνάει από το μυαλό? Όχι, γιατί έχω θέμα με το αναπνευστικό. Όχι, εγώ έχω άνθρωπο στην οικογένεια που δεν μπορεί. Με το που αναπνύει οποιοδήποτε αρωματικό ή τέτοιο, τον πιάνει δύσπνοια και φτέρνισμα. Σου περνάει από το μυαλό?

τα καντιλάκια αυτά που λέμε, τίποτα, ένα φύσιμα είναι για να περάσει φωτιά. Πριν λίγες λέει ημέρες, ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν 2 χρόνια ο κύριος Τουρνάς αποκαλούσε τους αποχικούς πυροσβέστες της εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν ή τουλάχιστον υποκριτικές. Αλλά λέει, μη σου μαυρίζω την ψυχή. Φόρτσα πάω καρά, φυρί το πας και εσύ. Άντε, βραδιάτικα. Υπάρχει, λέει, και το αβοτάν το άοσμο για περιπτώσεις σαν τη δική σου. Ρε Γιάννη, να σου πω κάτι. Γιάννη, να σε ρωτήσω τώρα μια, αφού εντάξει, εσύ υπερασπίζεις την κυβέρνηση. Άμα φοράς γυαλιά που βιντεοσκοπούν, επιτρέπεται και μετά ανεβάζεις το υλικό? Για πες μου λίγο για κάτι που θέλω να δω. Επιτρέπεται δηλαδή η βιντεοσκόπηση χωρίς την πρώτερη άδεια

0: απλά προσωπική ευθύνη, έτσι. Να το φάμε, ποιο να φάμε, κύριε Δανίλη. Α, το σκορδόψωμο, εντάξει, και το τζατζίκι, συγγνώμη, χάθηκα. Δοκιμασμένη, λέει, τακτική σε Ερνόκο ποταμό και σε Αφρικανικά ποτάμια. Αλήθεια. Μαστουρμάς. Επειδή. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά υποτίθεται ότι βγαίνει από τον ίδρυτα, από τους σπόρους, γι' αυτό το λέω. Μα μην πλησιάζει, πού να ξέρω. Ξέρεις, ο Μαστουρμάς είναι ένα από τα. Μία από τις λίγες στροφές που έχουν τόσο μεγάλο. Που επηρεάζουν τόσο πολύ τους. Έλα. Τους αδένες που. Ναι, τους αδένες που επηρεάζουν τον υδρότα. Ναι, κύριε Άγγελε. Να το. Ο κύριος Τάσος το στείλατε. Κύριε Τάσο, το είπα πριν να δω το μήνυμά σας. Εγώ γνωρίζω ότι απαγορεύεται. Αν ανεβάσει, απαγορεύεται να βιντεοσκοπεί, όχι. Η ανάρτηση λοιπόν απαγορεύεται, όχι βιντεοσκόπηση. Για να ξέρω. Γιατί εγώ από εδώ και πέρα σε όποια δημόσια υπηρεσία μπαίνω θα βιντεοσκοπώ. Δεν θα το ανεβάσω πουθενά. Δεν έχω δικαίωμα. Όχι, δεν επιτρέπεται. Να μπει σε δημόσια υπηρεσία να βιντεοσκοπείς. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται. Δεν νομίζω. Υπάρχει νόμος για τη βιντεοσκόπηση. Πρέπει να πάρεις άδεια για να βιντεοσκοπήσεις. Ας το ψάξουμε. Γιατί εδώ μου λέει ανέβασε κανένα λίγο από τα γυαλιά. Το πιάσε ο Γιάννης αμέσως. Α, σου λέει. Σε τσάκωσα, σου λέει Παρδέλη. Όχι, έτσι τα φοράει. Γιατί είναι ωραίο look. Λοιπόν, θα ποινικοποιήσουμε, λέει, τον αέρα. Τι προτιμάτε, λέει, τον τωρινό καιρό με το δροσερό άνεμο ή τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες? Αλήθεια, κάνουμε αυτή την κουβέντα. Προτιμώ το δροσερό άνεμο και αντιμετωπίζω τα σαραντάρια γιατί είναι καλοκαίρι και θα ήθελα που φέτος πάμε καλά στις περισσότερες περιοχές, αλλά έχουμε και μεγάλες φωτιές, θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερο να περιορίσουμε τις φωτιές και να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Τι είναι, τι να πίνει, ποιον αέρα να ποινικοποιήσω? Μ' ακούσατε να λέω κάτι για τον αέρα? Ο αέρας θα κάνει ό,τι θέλει. Για πάντα. Όχι, όταν δεν θα υπάρχετε εσείς, και όταν δεν θα υπάρχω εγώ, και όταν δεν θα υπάρχουν ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα εγγόνια μας, ούτε τα δυσέγγονά μας, και όταν δεν θα μας θυμάται κανείς πάνω σε αυτή τη γη. Γιατί να ποινικοποιήσω τον αέρα? Αλλά δεν είναι θέμα. Ωραία, εγώ προτιμάω λοιπόν σαραντάρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να το υποστούν και οι υπόλοιποι? Το βάζουμε σε μια λογική? Θα αρχίσουμε δηλαδή τώρα να τσακωνόμαστε? Φύγαμε από το Νέα Δημοκρατία, Πασό, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ, αριστερή, δεξή, και θα πάμε οι δροσερανεμίτες και οι σαραντάριδες? Τι είναι τούτο? Ναι, θα πάω εγώ να πάρω, έχετε δίκιο. Ξέχασα να κάνω και τη δουλειά του Δήμου. Α, γι' αυτό έτσι τα φορούσε Γιάννη, για μόδα. Άσε μας ρε Γιάννη. Και το μικρόφωνο που έχει πάνω του για μόδα το έχει. Άσε σε παρακαλώ. Να σου πω, λέει, ένα μυστικό: καφέ σε ελληνικό σε αλουμινόχαρτο και βάλει τη φωτιά. Δεν πλησιάζει κουνούπι, μυρίζει και καφές.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωρά το φως ξανά.

0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Pax Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
10: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
9: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
10: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
9: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Αντένα 105,3.
12: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
12: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
13: Για πότε είναι αυτά?
12: Για σήμερα.
13: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
14: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε.
12: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Προσοχή! Σε αυτά τα βιβλία, τα γλυκά είναι μαγικά. Από την Καραμέλ, μια αληθινή ζαχαρομάγισσα που μας μαθαίνει πώς να νικάμε τις δυνάμεις του κακού με τις μαγικές συνταγές της. Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 38 λεπτά μετά τις 7 στο Real FM, είστε συντονισμένοι. Studio papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ιωάννα, ναι, αυτό που μου γράφετε είναι. Κύριε Γιάννη, από το Ήλιον, εγώ δεν είπα όνομα υπουργού. Εγώ είπα απλά ότι κάποιος βιντεοσκοπεί με μέσα τελευταίας τεχνολογίας και

0: δεν το γνωρίζουν οι υπόλοιποι, καλό είναι να μην το κάνει. Από εκεί πέρα. Λέω τώρα μια ιδέα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Να τους. Όσοι γιορτάζουν τέλος πάντων. Χάκερ λέει έγινα. Χρειάζεται. Τι να κάνω. Επιτέλους λέει έκανε και κάτι σωστό η UEFA. Μακάρι να το πάει μέχρι τέλους. Τι έκανε κύριε Σταύρο. Τι έχω χάσει. Έχουμε γραμμή. Ωραία. Ο κύριος Χότζογλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επιστημονικού Τουρισμού. Καλησπέρα σας κύριε Χότζογλου και ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παγκάλη, εγώ ευχαριστώ
0: την πρόσκληση. Τελειώνει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος. Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ που αφορούσε στις φορολογικές παραβάσεις των επιχειρήσεων τουρισμού, επιστημονικού τον Ιούλιο και έφρυξα μία στις τρεις δηλαδή. Από αυτές που έχουν ελεγχθεί, φαντάζομαι τι γίνεται γενικώς, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δεν έχουν ελεγχθεί, μπορεί να μην ελεγχθούν και ποτέ. Και ήθελα να κάνουμε και έναν απολογισμό, να δούμε πώς μπαίνουμε στον κατά συνήθεια πιο δυνατό μήνα του καλοκαιριού.
1: Ναι. Το καλοκαίρι αυτό που διανύουμε το έχουμε χαρακτηρίσει ως το καλοκαίρι της ασυνδοσίας. Δυστυχώς πληθαίνουν οι καταγγελίες και βλέπουμε κιόλας τα αποτελέσματα όσων ελέγχουν και τα φέρνουν και γίνονται. Όχι μόνο φορολογικές παραβάσεις, αλλά παραβάσεις
0: και εργατικές. Ναι, βέβαια.
1: Εργατικής νομοθεσίας, των κρατικών συνδυασμών συμβάσεων εργασίας. Και το πιο άσχημο απ' όλα είναι ότι έχουμε ένα κράτος θεατή. Ένα Υπουργείο Εργασίας αμέτωπο. Μια υπουργό η οποία αναλώνεται όλη την ημέρα στο TikTok βγάζοντας βιντεάκια. Προμοτάροντας διάφορα νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία και πηγαίνουμε με τη λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπως αρέσκονται να τη λένε, τον τουρισμό και τον τουρισμό, και πηγαίνουμε στον αυτόματο πιλότο. Αυτό που με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα είναι ότι ενώ έχουν ψηφιστεί κάποια μέτρα που είναι προς θετική κατεύθυνση, όπως η ψηφιακή κάρτα εργασίας, δυστυχώς καταφέρνουμε και αυτά τα μέτρα και τα ευτελίζουν. Για να επανέλθω όμως στο αρχικό σας, στην αρχική σας τοποθέτηση, στην εισαγωγή για τις φορολογικές παραβάσεις, εδώ τώρα θα αντιμετωπίσουμε το εξής φαινόμενο. Όταν μια επιχείρηση κλείνει με κρατική εντολή, όπως το ζήσαμε στην εποχή της πανδημίας, οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεις, αποζημιώνονται με την αποζημίωση του επιστοπού και έχουν κανονικά τα ένσημά τους. Εδώ η αναστολή λειτουργίας οφείλεται στην υπετιότητα του εργοδότη.
0: Σε κάποιες επιχειρήσεις έχει επιβληθεί και η αναστολή λειτουργίας. Ο λιγοήμερες βέβαια είναι αυτές συνήθως.
1: 48 ώρων. Εδώ λοιπόν είναι με υπετιότητα του εργοδότη. Εκείνος έκανε την παράβαση και το πρόστιμο, οι συνέπειες του νόμου είναι αυτές.
0: Και υπάρχει μετακίνηση.
1: Ξεκαθαρίζω ότι ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει το προσωπικό κανονικά και να το ασφαλίσει. Γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω? Γιατί μας έχει τύχει στο παρελθόν να μην πληρώνονται οι εργαζόμενοι, να μην ασφαλίζονται και για 2, 3, 4, 5 ένσημα που τους λείπουν να χάνουν το δικαίωμα στην επιδότηση ανεργίας του σημερινού μήνου. Είναι βέβαιο ότι θα δούμε και άλλα λουκέτα στην αγορά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνουν, κάνουν διακοπή, πώς το κάνουν αυτό για τις 48 ώρες?
1: Δεν σε πληρώνουν, όμως ασφαλίζει εκείνες τις ώρες. Είναι κλειστά.
0: Μα είναι παράνομο όμως αυτό.
1: Είναι παράνομο, αλλά και να πάει ένας εργαζόμενος στην επιθεώρηση εργασίας με το καταγγείλει.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία πέρα από την εθνοβόρα, 9 στις 10 φορές δεν βρίσκεται λύση.
0: Καλά, μετά μπορεί να έχει πρόβλημα πιθανότατα με τη δουλειά του, καταλαβαίνω τι θα μου πείτε.
1: 9 στις 10 λοιπόν δεν βρίσκεται λύση μέσω της επιθεώρησης εργασίας. Καταλήγουμε στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία πάνε 3 με 4 χρόνια να τελεσυνδικήσουν. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να πάει στα δικαστήρια για 2, 3, 5 ένσημα.
0: Σωστά. Για 2 μέρες, ναι. Ναι, βέβαια. Και επίσης θέλω να σας πω, επειδή το ξέρω, γιατί όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα γνωρίζουμε, το να χάσει ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός.
1: Βεβαίως είναι λογαριασμός. Δεν είναι αμυντή ποσότητα. Δεν πάμε για δουλειά.
0: Αυτό δεν είναι λογαριασμός. Το καταλαβαίνεις όταν έρχεται η ώρα της πληρωμής.
1: Έτσι ακριβώς. Και κάποιος όπισε 40, 50, 60, 70 ευρώ κάτω.
0: Αυτό το καταλαβαίνεις. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ το έχω πει αυτό και γιατί δεν θέλω να τον μπλέξω. Αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε συνήθως στην απεργία. Όταν κάνουμε μια απεργία, Πάντα στο τέλος του μήνα, ας πούμε, που ήταν, λέγαμε παιδιά, είχαμε καμιά απεργία αυτό το μήνα. Και όταν καταλαβαίναμε, ας πούμε, όπ, να τη μείωση. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν το λέω για την απεργία, έτσι προς Θεού, που για να γίνει υπάρχει κάποιος λόγος. Αλλά θέλω να πω ότι ένα-δύο μεροκάματα είναι λογαριασμός για τους ανθρώπους, για όλους μας.
1: Βεβαίως. Και δεν ξέρουμε αν η επόμενη επιχείρηση θα έχει μικρότερα 48 ώρες μόνο. Μπορεί να έχει παραπάνω μέρες. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι του κλάδου μας, θα μου επιτρέψετε να το πω ότι είναι τελείως αποστάτευτοι. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, πολλοί μήνες, αν δεν καταλάβω, είμαστε περίπου 2,5 μήνες μετά την υπογραφή τη μεγάλη κρατική συλλογική σύμβαση εργασία στη χώρα, αυτή του επισκεπτικού, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και περίπου 80.000 επιχειρήσεις. 2,5 μήνες μετά, κύριε Παρδάλη, είμαστε στη θέση να θεωρήσουμε τα πρώτα στοιχεία για το αν εφαρμόζεται στην πράξη.
0: Για πείτε.
1: Ούτε στο 5% των επιχειρήσεων.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν την εφαρμόζουν. Αν έχει ληφθεί γενικώς υποχρεωτική, δεν την εφαρμόζουν. Έχουν πλαφωνάρει τους μισθούς στην εστίαση από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτως της υπόλοιπας, και σου λένε αυτά είναι και ας αρέσει. Και μετά απορούμε γιατί δεν πάει ο κόσμος να δουλέψει στον κλάδο και γιατί έχουμε
0: μισό λεπτό. Αυτό τώρα δεν θα έπρεπε να αυταπάγγελτα η πολιτεία να επέμβει. Πρέπει ο εργαζόμενος πάλι να.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυταπάγγελτο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πρέπει να γίνει πάλι καταγγελία από τον εργαζόμενο. Δεν υπάρχει αυταπάγγελτο.
0: Μάλιστα. Τι μόνο είπατε το 5%, ένα 5%.
1: Ναι, στην εστίαση η σύμβαση εφαρμόζεται στο περίπου στο 5% των επιχειρήσεων. Στα δε ξενοδοχεία που έχουμε 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες περίπου, ναι. Η συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχοπαλίων εφαρμόζεται στο 10% των επιχειρήσεων.
0: Τίποτα, αυτά είναι τα ποσοστά, είναι αστεία τώρα, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και τα μισά να μου και 50 να μου λέγατε, θα σας πάλι το ίδιο. Αλλά θα έλεγα τουλάχιστον ένα στους δύο το εφαρμόζει εδώ. Συζητάμε για τον ένα στους 10 και αν. Ναι, εντάξει.
1: Έτσι είναι η κατάσταση
0: αυτά. Εντροπή.
1: Και γι' αυτό έχουμε και αυτή τη μεγάλη αιμορραγία στο προσωπικό.
0: Ναι. Τώρα, ο Αύγουστος που μπαίνει, με τι προσδοκίες μπαίνει και για τους εργαζόμενους, βέβαια. Και τι ελλείψεις έχουμε, διότι φαντάζομαι ότι οι ελλείψεις δεν έχουν. Δεν έχει κλείσει αυτό.
1: Όχι, δεν έχουν καλυφθεί οι ελλείψεις. Δεν βοηθήσαν οι μετακρίσεις. Το λέμε και το φωνάζουμε. Είναι η τρίτη χρονιά που επικηρύττουμε με μετακρίσεις από τρίτες χώρες να καλύψουν τα κενά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν μας δείχνει αμοιβή και το προσωπικό. Μας δείχνει άγχος σε συγκεκριμένο προσωπικό. Όπως η executive chef, τα front desk, reception, τα guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν οι συνανθρωποί μας από το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Αίγυπτο να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις θέσεις. Δεν παρέχουν καλές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά όμως, ο κλάδος πηγαίνει περίφημο. Θα είδατε τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας. Είμαστε σε εισπράξεις ήδη 700 εκατομμύρια πάνω. Μπορεί να έχει υπολογιστεί ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μιλάμε για στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο πεντάμινο.
0: Ναι, αυτό είναι καλό για τον κλάδο και για τον τουρισμό γενικότερα, έτσι.
1: Και για την χώρα.
0: Όταν λέω για τον τουρισμό.
1: Το θέμα όμως είναι ότι η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο. Ο μέσος όρος εργασίας αυτή τη στιγμή στον κλάδο είναι 7 ημέρο, 14 με 15 ώρες δουλειά την ημέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι όσοι έχουν πάει για δουλειά δεν πρόκειται να το επιχειρήσουν του χρόνου, να ξαναπάνε μετά από αυτά που έχουν περάσει φέτος. Αν δεν ληφθούν μέτρα, εάν δεν δώσουμε λύση στα προβλήματα που μας ταλανίζουν δεκαετίες τώρα, πολύ φοβάμαι ότι ο τουρισμός, έτσι όπως τον ξέρουμε στη χώρα μας, θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
0: Γιατί είναι τόσο απαισιόδοξη η πρόβλεψή σας? Θέλω να πω, βλέπουμε ας πούμε και στη Μεσόγειο γενικώς, Ισπανία, Πορτογαλία, βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα υπερτουρισμού και τα αντιμετωπίζουμε και εδώ σε αρκετές περιοχές. Γιατί θεωρείτε ότι θα,
1: θα πάει έτσι? Γιατί ζούμε σε μια χώρα πανάκριβη, ο πληθωρισμός σταλπάζει. Οι επαφικά εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν 12 μήνες με ένα εισόδημα 5 έως 6 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Στο επίδομα ανεργίας είναι 3 μήνες μόλις. Και όσον αφορά τον κλάδο, την ανταγωνιστικότητα, πρέπει να επανασχεδιάσουμε τι σημαίνει τη ρυθμίση για την Ελλάδα. Οι ανταγωνιστές καλπάζουν. Έχουν βάλει νέες μορφές τουρισμού. Υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός. Όταν λέω όμως ιατρικό τουρισμό, εννοώ ότι ένα παράδειγμα, η χώρα μας κάνει περίπου 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το χρόνο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα ένας νευροπαθής να κάνει μετάφραση μέσα στο πεντάστερο ξενοδοχείο που μένει. Κάτι που στα παράλια της Μικράς Ασίας συμβαίνει. Στην Ισπανία συμβαίνει. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να στην Ευρωπαθή γιατί δεν έχουν που να κάνουν μετάφραση. Εμείς έχουμε μείνει στο ευόγμα ότι τουρισμός σε καλοκαίρι είναι ρακέτες, θάλασσα, ούζο και χταπόδι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Οι εξελίξεις τρέχουν. Η Κροατία ανεβαίνει. Η Αλβανία ανεβαίνει. Η Ισπανία ανεβαίνει. Έχουν αλλάξει τελείως την κουλτούρα του τουρισμού.
0: Βλέπετε όμως ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις.
1: Πώς θα κάψα.
0: Βλέπετε, λέω ότι στην Ισπανία υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις για τον υπερτουρισμό.
1: Προσέξτε, η αντιδράση έγινε σε αυτό που θα ζήσουμε και εμείς σε λίγο καιρό. Σε αυτό το είναι ανεξέλεγκτη δράση του καρκινώματος που λέγεται Airbnb.
0: Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ με τα κουφονίσια που υποτίθεται ότι καλά πριν από 10 χρόνια ήταν αυτό ερημονίσια πρέπει να τα λέμε 15 που δε, σε μια παραλία δεν υπάρχει χώρος να περπατήσεις πια όχι να βάλεις πετσέτα.
1: Πηγαίνετε, κάντε ένα ρεπορτάζ θα σε προσταλώ με την καλή γωνία να κάνετε ένα ρεπορτάζ σε ένα πανέμορφο μέρος της χώρας μας που λέγεται Πάρδα και Πρέβεζα τώρα το καλοκαίρι. Οι ντόπιοι φεύγουν. Φεύγουν από τον τόπο τους. Δεν αντέχουν αυτό το πράγμα. Έχουν κλείσει μέχρι και τις πιλωτές από τα σπίτια με γυψοσανίδες, τραβάνε μια παροχή νερού και ρεύματος και το κάνουν κατάλληλο.
0: Άντε, τόσο καλά. Μου έλεγε προχθές άνθρωπος από την Ιταλία, δεν έχω πάει για να είμαι ειλικρινής, ότι το σπίτι του είναι απέναντι από ένα μίνι μάρκετ και μου λέει Ιούλιο-Αύγουστο δεν μπορούμε να βγούμε στο μπαλκόνι. Γίνεται λαϊκό προσκύνημα.
1: Ναι, το συνυπογράφω, το βεβαιώνω, πείτε το πώς θέλετε.
0: Ναι.
1: Δείτε και μέσα στην Αθήνα τι γίνεται. Κοιτάξτε το παράδοξο. Αν κάνετε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα το δείτε γεμάτο από τουρίστες.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πόσο τρέχουν οι πιλότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνα.
0: Για
1: 70%.
0: Και που, α, είναι στα Airbnb δηλαδή.
1: Είναι στα Airbnb.
0: Ναι. Καλά, το Airbnb εντωμεταξύ κάνει μπαμ από μακριά στις αγγελίες, θέλω να σας πω έτσι. Δηλαδή, όποιος ψάχνει να νοικιάσει σπίτι εδώ στην Αττική, να νοικιάσει, όχι Airbnb, να νοικιάσει και παίρνει τηλέφωνο, είναι, φαίνεται από μακριά ποιο είναι Airbnb. Πρώτα απ' όλα είναι επιπλωμένα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και παίρνει και σου λένε νοικιάστηκε. Μα πότε πρόλαβα, αφού πριν από 2 ώρες ανέβηκε η αγγελία.
1: Και μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία που δώσει η Ελστάτ για το μέσο μη ενοικίου στην Αθήνα, έτσι.
0: Καλά,
1: για τα 50 τετραγωνικά είμαστε στα 8,5.
0: Ποια 50, 17 τετραγωνικά. Εντάξει, εδώ τώρα Ανατολική Αττική 17 τετραγωνικά. Που δεν ξέρω τι κάνει στα 17 τετραγωνικά. 530 ευρώ. Τι έχει.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επειδή εγώ ζω σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά όπου είναι πολύ κοντά η Πανεπιστημίου, μένω στην Κεσαριανή. Σα λέω ότι οι γκαστονιέρε, για φοιτητές.
0: Ναι, δεν είναι πολυτέλεια η καρσονιέρα, τη σύσταμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Χοντζογλου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι. Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Houses. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο ActionAid.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν τις 8. Μου γράφει ο κύριος Γιάννης ανεξέλεγκτη φωτιά στην Πάρο. Θα κάψει ό,τι πράσινο έχει στο νησί. Από την αναζωπήρωση τώρα, έτσι. Το άλλο δεν το διαβάζω, κύριε Γιάννη, και θα σας πω γιατί δεν το διαβάζω. Έχω πει ότι αν δεν γίνει κάτι, εγώ δεν ούτε προβλέψεις θα κάνω, ούτε δίκη προθέσεων. Αν γίνει, δεν μας θα τα πούμε. Αλλά εκ των προτέρων δεν το ποτέ. Πήγα, λέει, ήταν και πριν 10 χρόνια το κουβού. Ναι, το κατάλαβα, γι' αυτό είπα 15. Ότι τα 10 χρόνια είναι λίγα, γιατί ξέρω ο κόσμος πάει αρκετά χρόνια, αλλά έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Τελευταία φορά που πήγα σε ενισχυτικό προορισμό διακοπές ήταν 10 χρόνια. 10 με 10 χρόνια. Πολύ καιρός, παιδί μου. Αν το καλώς σκεφτείς. Πριν, λέει, 25 που είχα πάει, ήμασταν εμείς και εμείς. Τα κουφο... Καλά, ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, φταίμε και εμείς τώρα, έτσι. Τα μέσα εννοώ. Πού θα πάτε να... και δεν θα έχει λιγότερος κόσμος, καλύτερη ποιότητα κτλ. Όταν βλέπω τέτοιες δημοσιεύσεις, σκέφτομαι ότι είναι το πρώτο μέρος που δεν θα πάω. Αν είχα τη δυνατότητα να πάω, πας. Γιατί μόλις το διαβάζουνε, πλακώνουν όλοι να κλείσουνε. Α, πάμε εκεί, είναι ήρεμα. Ξαφνικά όλοι μαζί πάνε σε ένα μέρος που ήταν ήρεμο. Γιατί βγάλαμε τα 5 πιο ήρεμα μέρη για αυτό το καλοκαίρι, για να τα καταστρέψουμε ή να σταματήσουν να είναι ήρεμα. Θα καταστρέψουμε, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Γιατί, λέει, έχεις κινητό με κάμερα, άρα το πήρες για να βιντεοσκοπείς τον κόσμο. Μπα. Ποιος το είπε αυτό? Και επίσης, όταν βιντεοσκοπώ με την κάμερα του κινητού μου, φαίνεται. Γιατί το κρατάω το κινητό και στοχεύω προς το στόχο μου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Μένονται οι φωτιές σε Ερέθυμνο, Πάρο και Άνδρο εν μέσω θυελωδών ανέμων. Το επόμενο διάστημα αναμένονται ακόμη δυσκολότερες συνθήκες, προειδοποίησε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις επιχειρούν σχεδόν υπομηδενική ορατότητα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο Φοινικό δάσος, ενώ δόθηκε εντολή εκένωσης σε 7 οικισμούς. Μεγάλη αναζωπήρωση εκδηλώθηκε στην Πάρο σε περιοχή με διάσπαρτες οικίες και εκενώνονται οι περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Ελεύθεροι αφέθηκαν ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος του νησιού και ακόμη δύο άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακουργήματα αναφορικά με τη φωτιά που άρχισε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πυρκαγιάννες σε εξέλιξη και στην Άνδρο και στάλει μήνυμα εκένωσης των περιοχών Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Μεγάλη εστία φωτιάς μένεται επίσης στο βαθύ Καλύμνου και οι πολίτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε 13 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική και η Κρήτη. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ, που έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια. Την υποστήριξή της στην πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες να συγκαλέσει νέο γύρο διευρυμένων συναντήσεων για το Κυπριακό, εξέφρασε η Βρετανική κυβέρνηση. Χιλιάδες μετανάστες φτάνουν πεζοί στον Ισπανικό θύλακα Θέωτα στη Βόρεια Αφρική, αφού πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη από το Μαρόκο, μεταδίδει το Ισπανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο επικεφαλής της πόλης καλεί την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την απόκτηση του Γάλλου Γκάρθ Σίλβεν Φρανσίσκο που αγωνιζόταν στη Βιλερμπάν ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών η εθνική μας ομάδα των εφήβων ετήθηκε με 69-66 από την Ισπανία στον προημετελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με θυελώδεις βοριάδες πιθανώς έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
17: Γιάννη.
18: Έλα.
17: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
18: Πάλι, χθες δεν πήγα.
17: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
18: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
19: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
20: Φορά κράνος.
21: Φορά κράνος.
19: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Αχ, γράφει κυρία Μαργαρίτα για αυτό που είπα. Ναι, δεν το είπα όμως. Γιατί το βλέπω και από το μήνυμα του Χιλίαρχου. Δεν έχω πρόβλημα να πω γι' αυτό. Η έκφραση που θα έλεγα ήταν για κόψιμο, όχι. Αυτό το λέω και εγώ, Χιλίαρχε, και το Κάφρι και το Υπάνθρωπο και το. Και Λαμόγια και Κανάγες και ό,τι θες. Τα λέω, δεν έχω θέμα. Άσε λέει να το πω εγώ, σχόλημα. Να πάει, λέει, όχι να πάει, όχι να πάει, να πηγαίνει κάθε 14 μέρες στο γιατρό και να παίρνει άδεια για τις επόμενες 15. Πονάει κεφάλι, πονάει μέση πολύ. Η μέση πονάει πιο πολύ από το κεφάλι κάποιες φορές. Κάποιες άλλες φορές το κεφάλι πονάει πιο πολύ από τη μέση. Σωστό. Το μαύρο χάλι να τον πονάει κεφάλι και μέση ταυτόχρονα. Και έχω και ένα σφίξιμο στο στήθος αρκετές φορές και κάποιες φορές έχει και έντονη αίσθηση παλαιμών. Όχι παντέλα συχνά. Κάφρι. Του κόψαν το μεροκάματο γιατί είπε η εξέταση. Τώρα έτσι, αλήθεια λέει. Αλλά εκείνη την ώρα μου βγαίνει αυτό που μου βγαίνει να πω. Ήταν. Γι' αυτό δεν ήθελα να το πω. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ αυτού. Γιατί έτσι. Ο εργοδότης δεν το καταλάβει. Θα κοίτα να δει τώρα, μην κοίτα. Στην πρώτη ευκαιρία θα τον διώξω. Θα του δώσω την αποζημίωση. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι. Και ιδίως όταν είσαι πια. Δεν μιλάμε τώρα αν είσαι. Τα νόμα, ρε παιδί μου, αλλά αν είσαι και 20 χρόνια, 22 σε μια δουλειά. Να του πεις ότι κοίτα να δεις, έχω ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να πάω. Σοβαρό δεν είναι να κόψουμε κανένα νύχι, βγάλουμε καμιά παρανυχίδα. Και πρέπει να λείψω μια μέρα για να κάνω μια εξέταση. Τι γίνεται να έρθω να δουλέψω. Έτσι και να σε καταλαβαίνει άλλος ανθρώπινα και να σου λέει να πας. Εννοείται ότι το συζητάμε κιόλας. Και να σου πει σου το μέρο. Δεν λέω για το επίδομα αδείας που ρε παιδί μου και εκεί. Αλλά άντε πες ότι ξέρω δεν τα έχει να τα δώσει όταν τα ζήτησε. Ξέρω ότι τα είχε προϋπολογίζει ότι θα τα δώσει. Σε 15 μέρες, 20 θα πάρει την άδεια του. Λέμε από το κάτι. Δεν τα έχει. Πόσο είναι, ας πούμε. Ένα 500 θα είναι σκάρτο. Αλλά εντάξει, δεν τα έχει. Δεν εξετάζω αυτό. Δεν είναι και υποχρεωμένος να το δώσει. Στο πλαίσιο. Αλλά αλείψει μια μέρα από τη δουλειά και έχει ενημερώσει ότι θα πρέπει να αλείψει, ρε παιδιά, γιατί πρέπει να κάνω μια εξέταση. Και του κόβει το μεροκάματο. Πόσο ξεφτύλας είσαι.

τον Άρτη Γεωργιάδη. Από χτες, λέει, όλη η Ελλάδα ασχολείται με το εάν. Εγώ δεν είχα πει το όνομα, αλλά αυτό τώρα εντάξει. Εάν πράγμα τα γυαλιά που φορούσα στη Λίμνο χθες και στη Λέρο προχθές ήταν τα μέτα δύο Ray-Ban. Η κριτική από τους αριστερούς έχει ξεπεράσει κάθε όρο λογικής υποκρισίας. Πώς τώρα είναι σαν φορά τα γυαλιά αυτά και να γράφω παράνομα τους ανθρώπους, λένε. Μα καλά, δεν σέβονται υπουργός στα προσωπικά δεδομένα. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Διότι η υποκρισία έχει τα όρια της. Τα γυαλιά είναι δικά μου, τα αγόρασα νομίμως. Για όσους ενδιαφέρονται, κοστίζουν 600 ευρώ και τα διάλεξα από νόμιμο κατάστημα διότι μου αρέσουν. Ναι, είναι τα μέτα δύο. Πρώτον, τα γυαλιά αυτά είναι συμβατά με το GDPR, διότι η εταιρεία προσέθεσε ένα λαμπάκι σε ευκρινές σημείο και όταν ο χρήστης καταγράφει, αυτό ανάβει. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να καταγράψει κάποιον κρυφό με αυτά τα γυαλιά. Ο κατασκευαστής έχει φροντίσει επιπλέον να ρυθμίσει έτσι το λογισμικό του, ώστε αν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να καλύψει το λαμπάκι, να σταματάει εγγραφή. Άρα, μυστική και παράνομη εγγραφή με αυτά τα γυαλιά δεν γίνεται. Γράφει, λέει, και άλλα, δεν στα γράφω γιατί πονάνε πολύ ακρότερους. Γιατί να πονέσουν, δεν κατάλαβα. Μεταξύ μας πάντως, τα Ray-Ban εξίσου ωραία χωρίς κάμερα και πιο φθηνά από 600 ευρώ έβρισκε άνετα. Γιάννη, μεταξύ μας, εγώ ας πούμε 600 ευρώ δεν θα δίνω ποτέ για γυαλιά. Εντάξει, εκείνος είναι υπουργός, έχει τη δυνατότητα, τα δίνει, το λέει και όλας μία του με χαρά του. Όταν κάποιος 600 ευρώ παίρνει για να ζήσει το μήνα, αλλά τέλος πάντων έχει σημασία. Είδες, λαϊκίσα τώρα. Το κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά έχει Ray-Ban συγκλονιστικά γυαλιά, πολύ πιο φτηνά χωρίς κάμερα. Άκου τι σου λέω. Αν σου αρέσουν τα γυαλιά με την κάμερα, τα παίρνεις όχι για το σκελετό, για την κάμερα τα παίρνεις. Μην παραμυθιάζεσαι. Μην παραμυθιάζεσαι. Επίσης θέλω να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν ανάβει λαμπάκι, προφανώς για να το λέει ο κύριος Γεωργιάδης θα ανάβει. Πίστεψέ με, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι αν κάποιος με τραβάει με γυαλιά θα το πάρω χαμπάρι. Ή ότι αν είμαι σε έναν εξωτερικό χώρο θα δω ένα λαμπάκι να ανάβει. Άσε ρε Γιάννη τώρα, εντάξει, είπαμε ότι προφανώς η εταιρεία για να το λέει θα έχει πάρει τα μέτρα της, θα τα έχει πάρει. Κάτι λέει πρέπει να γίνει και με τον κλάδο της ενημέρωσης. Όλη η επαγγελματική κλάδη εξελίσσεται λίγο πολύ, αλλά πάτος λέει νούμερο 109 στον κόσμο δεν υπάρχει άλλος επαγγελματικός κλάδος τόσο χάλια. Ακόμα και στο πρωτόκολλο λέει του ΙΚΑ δεν είναι 109 στον κόσμο να κάνετε συνεταιρισμούς, έτσι λένε τα γεγονότα. Τι συνεταιρισμούς και τι απειλάμε. Ειδήσεις, νομίζω. Η Κατερίνα λέει πόσο χαίρομαι που σας ακούω κύριε Παρδάλη με χαλαρή μουσική. Καλοκαιράκι, τι να βάλουμε. Αυτό λέει που βλέπω είναι ότι όλα έγιναν λεφτά συνυφασμένα με κακή αλήσα και φθόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Έχουν έρθει και ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Με τον καθηγητή, 8.30 είπαμε μετά τους τίτλους. Δεν έχω καμία απορία, Γιάννη. Τι σου πω ότι έχω απορία, εγώ δεν ανέφερα καν όνομα υπουργού. Άμα ψάξει, κάποιος το βρίσκει. Και γιατί να κάτσω να διαβάσω την ανάρτηση, δεν το κατάλαβα. Εγώ απλά αναρωτιέμαι για ποιο λόγο ένας υπουργός αφορά γυαλιά με κάμερα. Όπως είπες και εσύ, το κινητό μου τραβάει βίντεο και μου στείλες και ένα μήνυμα ότι αν λέει κρυφτό, μου γράψες, αν κρυφτό θα είμαι εν δυνάμει, ό,τι θα είμαι εν δυνάμει παράνομος, παράνομος θα είμαι. Και άκου και το πιο ωραίο, το κινητό μου όταν τραβάει βίντεο δεν ανάβει λαμπάκι. Αλλά εγώ έχω ένα κινητό όταν είχα τον 50 ευρώ. Οπότε... Και τι έχει πάρει ρε Γιάννη γυαλιά με κάμερα. Δεν έκανα, εγώ δεν μίλησα για επίδειξη νεοπλουτισμού. Είπα ότι ένα ζευγάρι των 600 ευρώ για μένα είναι πάρα πολύ ακριβό ζευγάρι. Τι θες να σου πω. Προσωπικά, όποιος και να μου λέγει ότι έχει πάρει ένα ζευγάρι πολιτικός των 600 ευρώ χωρίς να έχει πρόβλημα με τα μάτια του, γιατί ο σκελετός δεν βελτιώνει τα προβλήματα στα μάτια, οι φαγοί τα βελτιώνουν, θα το θεωρούσα πρόκληση. Λυπάμαι που το λέω. Τι θα κάνουμε τώρα. Ανησυχία λέει δεν προκάλεσε η επίθεση με ντρόνους σε δεξαμενό πλοίο στην Αίγυπτο, πολύ νότια της Κρήτης. Πολύ νότια, κύριε Κώστα.
Καλά, κοιτάξτε, τα παρακολουθούν τώρα όλα αυτά. Δεν είναι ότι τα παρακολουθούν. Αλλά πιστέψτε με, αν υπήρχε ανησυχία έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για την UEFA, ναι, συμφωνώ με το μήνυμα που στείλατε πριν. Είδα τώρα την, νωρίτερα είδα την είδηση. Αποφάσισε, οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο αν η FIFA προχωρήσει με το σχέδιο που έχει γνωστοποιήσει για τη δημιουργία εταιρείας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των εμπορικών δραστηριοτήτων, τηλεοπτικές μεταδόσεις, χορηγίες, έκδοση εισιτηρίων, αδειοδότηση και των διοργανώσεων, παγκόσμιο κύπελλο, παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων ανδρών και γυναικών. Εντάξει, είναι τώρα που πάει να το κάνει κτήμα το Ινφαντίνο τη FIFA. Πάει να την κάνει κτήμα του και να βγάλει και. Κερδίζει ό,τι κερδίζει, να βγάλει και παραπάνω φράγκα και να βγάλουν και οι ιδιώτες επενδυτές προφανώς. Αλλά αν η UEFA συνολικά μποϊκοτάρει, εκεί θα αρχίσει να έχει ενδιαφέρον. Λέω, νομίζω. Α, τα γυαλιά λέει θα τα φορώ, οπότε μην ανησυχείτε άδικα. Πέρα από το ότι μου αρέσουν αισθητικά, τα θεωρώ και μέσω προστασίας. Αν κάποιος ξεπεράσει τα όρια απέναντί μου και τεθεί ζήτημα της ασφάλειάς μου, θα υπάρχει καταγραφή των γεγονότων. Α, έτσι. Μήπως να βάλουμε και κάμερες όλους τους αστυνομικούς που δεν έχει κολλήσει τελικά στο Συμβουλίο της Επικρατείας, για να υπάρχει και καταγραφή των γεγονότων και να ξέρουμε τι γίνεται σε περιπτώσεις που δεν ξέρουμε. Λέω, μήπως. Γιατί ψιλοβλακία είναι να φοράει υπουργός κάμερα και να μην μπορούν να φορέσουν οι αστυνομικοί. Αλλά αν πεις ο υπουργός είναι ένας, οι αστυνομικοί πολύ κόστος. Γιάννη, τα χόρτα εγώ τα τρώω βρασμένα, να ξέρεις. Ομά όχι. Κυρία Ιωάννα, έχω κάτι καλά αντιόξινα. Γιατί χώνεψη. Κάτι μου λέει ότι δεν χωνεύεται. Όχι τρόφιμο, αλλά τι να κάνω τώρα. Άρα τα γυαλιά τα πήρε ο υπουργός για να τα ενεργοποιήσει σε περίπτωση που κινδυνεύσει. Εντάξει. Αύριο εντωμεταξύ θα πάει στη Βουλή να δώσει, να ενημερώσει για το πρόγραμμα αυτό για την παχυσαρκία που έκοψε την επιδότηση, σταμάτησε την επιδότηση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν μείνει οι άνθρωποι του προγράμματος Προλαμβάνω που παίρνανε το φάρμακο, ένα φάρμακο, δεν ξέρω ποιο είναι. Όχι, ξέρω μάλλον ποιο είναι, μην το πω λάθος, φοβάμαι. Μουτζάρο μου, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο φάρμακο. Και έχουν πάρει μόνο τις δύο πρώτες δόσεις. Έχει κοπεί επειδή δεν έχει λεφτά και θα πάνε, λέει, από λεφτά του Υπουργείου, αλλά ακόμα δεν έχουν πάει. Και δεν έχουν πληρωθεί ούτε οι φαρμακοποιοί που δίναν το φάρμακο τσάμπα. Γιατί είναι ακριβό αυτό, έχει 200-300 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο έχει. Και δεν ξέρουν ούτε οι φαρμακοποιοί πότε θα πάρουν τα λεφτά για τα φάρμακα που έχουν δώσει, ούτε οι άνθρωποι που μπήκαν στην αγωγή, που έχουν πρόβλημα, όχι επειδή τρώνε, ας πούμε, ανεξέλεγκτα, έχουν παθολογική παχυσαρκία, που δεν ξέρουν πότε θα πάρουν την επόμενη δόση που θα έπρεπε να την έχουν πάρει. Είναι 6-7 δόσεις νομίζω και έχουν κολλήσει τις δύο και αύριο θα δοθούν εξηγήσεις. Αλλά παίρνουμε γυαλιά των 600 ευρώ, καλά είναι. Ρε καλά είναι. Τώρα που το λες, έχω μια κάμερα των 15-20 ευρώ. Της πλάκας είναι, δεν είναι τίποτα φοβερό. Όχι, 15-20 παραπάνω, κανένα 50 θα κάνει. Δεν είναι αυτές οι GoPro, αυτές είναι ακριβές. Που έχει όμως, είχε και ένα κοιτάκι που την έβαζες πάνω σου, σαν στυλό. Καταλάβατε τι εννοώ, μπαίνει στην τσέπη. Δεν ξέρω αν τραβάει. Δώρο μου την είχαν κάνει. Δηλαδή δεν ξέρω την ποιότητα, αυτό εννοώ. Δεν έχω κι εγώ πάνω μου για λόγους ασφάλειας. Και άμα αυτά πατά το κουμπάκι. Αυτές γιατί δίνουν τέτοιες για αρχή στους αστυνομικούς που είναι φτηνές. Δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί μου, να είναι high definition 4K. Ας δώσουν κάτι πιο απλό. Να ξέρουμε όταν πυροβολούνε. Να βλέπουμε το βίντεο και να τις φορτίζουν άμα τις φορέσουν. Γιατί άμα είναι να τη φοράς και να μην ανοίγει, δεν είναι καλό πράγμα. Ναι. Έχει δίκιο όμως, γιατί τότε που ήταν, που τον χτύπαγε ο άλλος που δεν τον ακούμπησε καν, ή από τις κάμερες δεν φάνηκε. Το βρήκα.
έβλεπε μουντιάλ για αυτό τον Μπικίδα, επειδή φοράνε οι διαιτητές. Έλα, αυτό είναι. Φοράγαν οι διαιτητές, σου λέει, έτσι ήταν όλα. Άρε, Ιφαντίνο, τι μας έκανες. Εγώ, moving the goalpost, γιατί? Τι απαντήθηκε? Για μένα δεν απαντήθηκε τίποτα. Άδικο γιατί έχω? Εγώ είπα ότι δεν ξέρω γιατί ένας υπουργός πρέπει να φοράει γυαλιά με κάμερα. Δεν κατάλαβα. Γιατί έχω άδικο? Και σου ξαναλέω, δεν δέχομαι να ζω σε μια χώρα που ο υπουργός έχει κάμερα πάνω του για την ασφάλειά του και δεν μπορούν να έχουν κάμερα πάνω τους οι αστυνομικοί για την ασφάλεια όλων μας. Δεν κατάλαβα, δεν είναι δικαίωμά μου? Δεν ψηφίζω εδώ? Δεν φορολογούμε? Άρα μπορώ να το λέω. Αυτά. Υπενθυμίζω, μετά το τραγούδι που θα βάλουμε, μετά τους τίτλους, Αλέξης Μητρόπουλος. Α, βάλουμε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί έχει πολλά μηνύματα, αλλά να αρχίσω τώρα να τα διαβάζω. Τι ξεκινά να διαβάζεις? Αυτό λέει που γίνεται στη Βουλή με τις κρυφές τροπολογίες που περνάνε στην αναθεώρηση είναι προκαλά. Δεν είναι αυτό το κρυφές, δεν υπάρχουν κρυφές τροπολογίες. Τροπολογίες είναι όλες, δεν είναι κρυφές. Ότι περνάνε τροπολογίες άσχετες, άσχετα νομοσχέδια, συνέβαινε πάντα. Δεν είναι, λέει, κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε είναι να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα, αλλά είναι ρουλάδες, λέει, της Βουλής. 16 μισούς το χρόνο παίρνουν και δυο λευκά τα φρόνου τους, μάλιστα, και θέλουν και μπόνους και επίδομα πετσέτας για να αλλάζουν το ποτήρι το νερό. Ναι. Εννοείται. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνει στο ποτήρι να μην χυθεί το νερό? Μπόνους, λέει, που δύναται να φτάσει έως και το 15% των ετήσιων αποδοχών. Αυτός, λέει, που έλεγε ότι το πουργιλίκι δεν πληρώνεται και βάζει την τσέπη του. Ναι, τι τραγούδι, βάλτε.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέργεια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Release your energy. Πρωτέργεια. Χορηγός Release Athens.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Μηνύματα του 112 εστάλησαν για εκενώσεις σε 10 οικισμούς. Επιχειρούμε σχεδόν υπομηδενική ορατότητα, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, προειδοποιώντας για ακόμη δυσκολότερες συνθήκες στο επόμενο διάστημα. 51 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από τη θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης, με τη φωτιά να έχει φτάσει στο φοινικό δάσος. Περισσότερα στο real.gr. Αναζωπηρώθηκε φωτιά που είχε εκδηλωθεί την Τρίτη στην Πάρο. Εκενώνονται περιοχές Αγκεριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι. Έντονη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική, διαπιστώνει ο ΕΟΔΗ. Έχει καταγράψει 35 κρούσματα και απευθύνει σύσταση για προφύλαξη από τα κουνούπια.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τις 8. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι πάντα. Βράδυ Πέμπτης, 30 Ιουλίου. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη, αγαπητέ Μάνο, ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ακροάτριες του σταθμού.
0: Λοιπόν, σας καλέσαμε κύριε Μητρόπουλε, υπάρχουν βέβαια και ερωτήματα ακροατών, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να πάμε λίγο να δούμε κάποια θέματα της επικαιρότητας που είναι πολύ σημαντικά και εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια τοποθέτηση του κυρίου Στουρνάρα υπέρ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, αλλά δεν είναι το μόνο που έχει κάνει ο κύριος Στουρνάρας, γιατί τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει δύο δηλώσεις, μία για το μέλλον των συντάξεων, η μία εξ αυτών, που εντάξει, δημιουργούν ένα ζήτημα.
1: Είπα, η πρώτη δήλωση, κύριε Παρδάλη, ανησύχησε πολύ κόσμο, μάλιστα ενδιαφερθήκανε και ξένα και στη Δούτα, όταν ο κεντρικός τραπεζίτης λέει ότι οι δημόσιες συντάξεις κατά λέξη με τα ποσοστά αναπλήρωσης που παρέχουν δεν θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του κόσμου και βεβαίως δεν θα δίνουν αξιοπρεπή διαβίωση, και το είπε αυτό σε συνέδριο επαγγελματικών ταμείων, είναι ένα. Και το άλλο, ρωτήθηκε για τη 13η σύνταξη αν πρέπει να επαναβληθεί ο θεσμός αυτός που για 70-80 χρόνια ήταν μόνιμος θεσμός στο ελληνικό συνταξιωτικό σύστημα. Και είπε θα ήταν τρέλα. Δηλαδή έχουμε δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη που έχουν ανησυχήσει, ξέρετε, και τον κόσμο. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Στουρνάρας ήταν υπουργός οικονομικών όταν το 2012, ήταν Νοέμβριος του 12, Νοεμβρίου του 12, επί υπουργίας του κυρίου Στουρνάρα, οικονομικών ήταν τότε, νομίζω ήταν ταυτόχρονα και τουρισμού, που καταργήθηκαν τα δώρα με το νόμο 4093 του 12. Τώρα, για το 2012 που καταργήθηκαν ολοκληρώς τα δώρα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων, υπήρχε ένα σκεπτικό, και ότι εμείς όλοι μας, οι περισσότεροι Έλληνες συνταξιούχοι και δημοσίοι υπαλλήλοι, ποτέ δεν αποδέχτηκαν την αιτιολογία της κατάργησης, της ολοκληρής κατάργησης του Αγίου Δισκοπότηρου των συνταξιουχικών δικαιωμάτων. Έτσι θεωρούνται τα δώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Αλλά να έρχεται
1: το 2026. Το 2026, 12 τα κατήργησε επί Υπουργίας του καταργήθηκαν. Με 14 χρόνια μετά. Και να λέει θα ήταν απόλυτη τρέλα να επαναβιώσουν τα δώρα. Όταν οι συντάξεις έχουν λαϊλατηθεί. Οι κύριες συντάξεις έχουν με τα μνημόνια χάσει το 60% της αξίας τους. Οι επικουρικές του ίδιου και τα εφάπα. Να έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης το 2026, που υποτίθεται έχουμε εξέλθει των μνημονίων. Έχουν χάσει τόσα χρήματα οι συνταξιούχοι. Του δόθηκε το 2026 μια αύξηση 2,4% μεικτά, καθαρά 1,6, 1,7. Με πληθωρισμό γενικό, κύριε Παρδάλη, 4% και πάνω. 3,5%. Και με πληθωρισμό τροφίμων 5%. Δηλαδή έχουν χάσει και το 2026 οι συνταξιούχοι λόγω της διαφοράς μεταξύ ονομαστικής αύξησης, είπα 2,4 μεικτά για όλο το 2026, και σε σχέση με τον πληθωρισμό και τον γενικό και τον ειδικό των τροφίμων. Το να έρχεται και να λέει θα είναι απόλυτη τρέλα να επαναβιώσει η 13η σύνταξη, θεωρώ δεν έχει βάση και πρέπει να αναθεωρηθούν αυτοί οι σχεδιασμοί. Επαναλαμβάνω, υποτίθεται έχουμε βγει από τα μνημόνια, έχουν ματώσει οι συνταξιούχοι, έχουμε πέσει στην αγοραστική δύναμη, συναγκομαχάμε με τους Βουλγάρους και τους Ρουμάνους, ενώ όταν μας έβαλαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την έξοδο, υποτίθεται τα μνημόνια θα είμαστε στην Ευρωζώνη, θα μπορούσαμε να αγοράζουμε τα προϊόντα μας, θα έχουν ισχύ συντάξεις και μισθή. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια συζήτηση. Και έχει στεναχωρήσει πολύ κόσμο ο κύριος κεντρικός τραπεζίτης με τις δύο δηλώσεις, με απόσταση χρονική ενός μηνός.
0: Ναι, τώρα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως αυτή η δηλώση.

0: ότι θα ήταν τρέλα για τη 13η σύνταξη, εντάσσεται σε ένα πλαίσιο, βγαίνει στη ΔΕΘΑ Πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη 13η σύνταξη και αμέσως λειτουργεί στο θυμικό. Κοίτα, πάει κόντρα και στο Στουρνάρα που έλεγε ότι είναι απόλυτη τρέλα. Α.
1: Αυτό ήταν θα ήταν το εκταίο, ξέρω, και τις δικές σας ευαισθησίες.
0: Καταλάβατε
1: αυτό
0: τώρα, γιατί
1: είναι
0: και ο καλός και ο κακός αστυνομικός. Περνάει από το μυαλό μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Μία περίοδο που παίζει ισχυρά, το παίζει σε εισαγωγικά. Δηλαδή ακούγεται ισχυρά ότι κυβερνητική κύκλη αλλά και ο Πρωθυπουργός συζητάνε σοβαρά την επαναβίωση των δώρων και ειδικότερα της 13ης σύνταξης, να έρχεται ο κεντρικός τραπεζίτης δύο μήνες πρώτης ΔΕΦ. Πρώτων πιθανών εξαγγελιών και για το θέμα αυτό του κυρίου Βδευργού. Και να λέει θα είναι τρέλα, μακάρι να λειτουργήσει ανάστροφο, όπως το είπατε. Δηλαδή, να πει ο Πρωθυπουργός, άρε Στουρνάρα, αυτά σε σχηματικά, σε εισαγωγικά, ναι. Εσύ είπες όχι, εγώ το δίνω, τη δίνω στους συνταξιούχους. Αυτό είναι το εκταίο, το καλοδεχούμενο, το προσδοκόμενο και το καλοδεχούμενο.
0: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να το δούμε και πώς θα λειτουργήσει.
1: Τώρα αυτό που είναι στο τραπέζι για τους ακροατές, γιατί ξέρω ότι ο Real ενημερώνει με ειδικούς επιστήμονες και άλλους συναδέλφους μου και λοιπά, και σωστή ενημέρωση. Αυτό που είναι στο τραπέζι και σίγουρο είναι ένα τρακοστάρικο που θα δοθεί το Νοέμβριο.
0: Αυτό ψηφίστηκε κιόλας, πάει τελείως.
1: Ψηφισμένο, ναι. ψηφισμένο, νομοθετημένο και εξειδικευμένο, με ηλικιακούς κόφτες, με περιουσιακά εισοδηματικά κριτήρια, εισοδηματικά κυρίως, με συνέπεια από 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων να πάρουν το τρακοστάρικο 1.740.000. Δηλαδή, και από αυτό το τρακοστάρικο, κύριε Παρδάλη, 800.000 θα μείνουν απ' έξω, ενώ συνταξιούχοι.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας, 1.740.000 θα πάρουν από τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι σήμερα είναι 2.534.000. Άρα λοιπόν και αυτό με τους ηλικιακούς κόφτες, με τα εισοδηματικά κριτήρια θα το στερηθούν. Θα μου πείτε κάποιοι έχουν και μεγάλες συντάξεις, αλλά όλοι έχουν απώλειες. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επίσης ακούγεται είναι ότι αντί για τη 13η σύνταξη θα διευρύνει τα κριτήρια, θα καταργήσει τους ηλικιακούς κόφτες και θα πάρουν όλοι το τρακοστάρικο, ή θα το αυξήσει κατά 100 ευρώ, θα το κάνει 400 και θα το διευρύνει, δηλαδή θα απαλείψει τους κόφτες. Αλλά σε δύο μήνες θα το ξέρουμε, σε 1,5 μήνα σε λιγότερο θα ξέρουμε στις 5 Σεπτέμβρη τι θα εξαγγείλει για τους συνταξιούχους μας και για τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, θα δούμε τώρα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το τι άλλο μπορεί να επικοινωνήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.
1: Ξέρω, γνωρίζω. Πληροφορούμε ότι θα προτείνει κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Είναι ένας ιδιότυπος φόρος επί των συντάξεων που θεσπίστηκε δυστυχώς με τον πρώτο μνημόνιο το 2010 επί κυρίων συντάξεων και επί κουρικών το 2011. Έχουμε 2026. Αυτό τον φόρο επί των συντάξεων κάθε χρόνο τον πληρώνει συνταξιούχοι περίπου 1 δισεκατομμύριο. Το 2026 μόνο από την ΕΑΣ τον φόρο του 10 επί των συντάξεων οι συνταξιούχοι το 26 θα χάσουν 1 δις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενώ λέμε βγήκαμε το μνημόνιο, όχι μόνο παίρνουν τις αυξήσεις που πρέπει για να καλύψουν την αγοραστική τους δύναμη, αλλά χάνουν κιόλας. Να πούμε ότι μόνο το 2026 οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν, θα χάσουν 2,5 δις από το 6% υπερηγίας που πληρώνουν όλοι οι συνταξιούχοι και 1 δισεκατομμύριο από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που πληρώνει 500.000 συνταξιούχων κάπως μεγαλύτερης σύνταξης. Δηλαδή το 2026 αντί να πάρουν συνταξιούχοι κάτι από αυτά που τους πήραν θα πληρώσουν 3,5 δις για 2 εισφορές. Την εισφορά υπερηγίας, 2,5 δις, και την εισφορά υπέρ ΕΑΣ, 1 δις. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Και ξέρω, το λέω δεύτερη φορά, τις δικές ευαισθησίες και συναντέλφω σας στο Real, να ξέρει ο κόσμος ότι το 2026 από 2 εισφορές επί των συντάξεων, 6% υπερηγίας που πληρώνουν όλοι ανεξαρτήτως συνταξιούχοι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι έχουν πεθαμένους συζύγους. Δηλαδή μια χείρα πληρώνει 6% για τη σύνταξη χειρίας. Ένα ορφανό πληρώνει από την ορφανική σύνταξη 6% από την σύνταξη της ορφανίας. Δηλαδή μιλάμε η απόλυτη τραγωδία και η απόλυτος εμπέγμας. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι και το δικό σας ραδιόφωνο και όλος ο όμιλος έχει συμβάλει με ενημερώσεις

0: Να δούμε λίγο τώρα, κύριε καθηγητά, το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία.
1: Να πούμε τι είναι το επαγγελματικό ταμείο, κύριε Παρδάλη, για την ενημέρωση των πολιτιστών ακροατών σας. Εδώ και 25 χρόνια, με πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αναδιατυπώνω, με ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τεχνοδομής, λόγω του ότι βλέπανε τον ερχομό ενός δημογραφικού που κάποιες κυβερνήσεις θα τον διεξέλθουν, θα τον περάσουν με μεγάλη ένταση, όπως η δική μας χώρα θα περάσει το δημογραφικό αφού έχουμε κατάρρευση γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, εφεύραν και βρήκαν και πρότειναν αντί για τον πρώτο πυλώνα της δημόσιας και επικουρικής σύνταξης, δηλαδή της υποχρεωτικής δημόσιας ασφάλισης, να συσταθεί και ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας, όπου θα απουσιάζει το κράτος, όπου θα απουσιάζουν οι εργοδότες και θα συνεισφέρουν μόνο οι εργαζόμενοι σε ένα ταμείο που τα χρήματά τους μπορούν να τζογάρονται, δηλαδή να παίζουν στα χρηματιστήρια και στο real estate και να δίνει ένα συμπλήρωμα σύνταξης ή εφάπαξ σε αυτούς οι οποίοι μπορούν, πέραν από τις εισφορές στη δημόσια ασφάλιση, να συνεισφέρουν και στο ειδικό ταμείο, ΤΕΑ, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Είναι ο λεγόμενος δεύτερος πυλώνας που δεν έχει σχέση με τον δημόσιο πυλώνα αυτόν τον οποίο λέμε του ΕΦΚΑ, που είναι κατοχυρωμένος από το Σύνταγμα και δίνει την κύρια, την επιχουρική ασφάλιση, το ΕΦΑΠΑΞ και άλλες παροχές. Άρα λοιπόν τώρα τι γίνεται. Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας, όπου όσοι μπορούν, κυρίως σε ΔΕΚΟ με υψηλούς μισθούς, σε τράπεζες με υψηλούς μισθούς, σε υπουργεία με συμπληρωματικά επιδόματα, θα μπορούν να συνεισφέρουν πέρα από τις κανονικές εισφορές του στο δημόσιο σύστημα, θα συνεισφέρουν και σε ένα ειδικό σύστημα, το συμπληρωματικό, τον δεύτερο πυλώνα, για να πάρουν μετά από κάποια χρόνια, με τις προδιαγραφές του Ταμείου και του Νόμου, να πάρουν συμπληρωματική σύνταξη ή συμπληρωματικό εφάπαξ. Αυτό όμως είναι μια δεύτερη δυνατότητα για αυτούς που μπορούν να συνεισφέρουν, να δίνουν και δεύτερες εισφορές στο συγκεκριμένο ταμείο. Επαναλαμβάνω, εδώ απουσιάζει το κράτος, εδώ απουσιάζουν οι εργοδότες, μπορούν κάτω από κάποιες συμφωνίες με τους εργαζόμενους τους στις τράπεζες, στις ΔΕΚΟ, όπου υπάρχουν υψηλοί μισθοί, να συνεισφέρουν και εργοδότες, αλλά δεν θα είναι υποχρέωσή τους. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια δεύτερη ταχύτητα, ο δεύτερος πυλώνας, όπου όποιοι μπορούν, και βεβαίως κάνουν και κάτι άλλο με τον νόμο που προτείνει η κυρία Κεραμέως, θα μπορούν αυτά τα ταμεία να είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τις ελεύθερες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τις ιδιωτικές. Θα μπορούν με ένα θεσμό, το θεσμό της φορητότητας. Θα μπορείς δηλαδή να μεταφέρεις τα δικαιώματά σου από το ΤΕΑ, από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο δεύτερο πυλώνα, σε μια ασφαλιστική εταιρεία, να μεταφέρεις τα δικαιώματα. Να πηγαίνεις ή να φεύγεις. Το τέλος λοιπόν υπάρχει μια συμπληρωματική σύνταξη, ένα συμπληρωματικό εφάπαξ, αλλά επαναλαμβάνω, λείπει το κράτος, λείπουν οι εργοδότες, συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι, φορολογούνται με ένα ειδικό καθεστώς και παίρνουν την σύνταξη του εφάπαξ με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Αυτό προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό προωθεί η κυβέρνηση, αυτό προωθούν 12-15 κυβερνήσεις τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως είναι ένας θεσμός παράλληλος με την δημόσια ασφάλιση που τον αμφισβητεί και εμείς στη θεωρητική της συγγραφής του ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου θεωρούμε ότι αυτός ο θεσμός, ο δεύτερος πυλώνας, απαξιώνει την δημόσια, παραδοσιακή, υποχρεωτική, κατά το Σύνταγμα, ασφάλιση.
0: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει.
1: Θα έχουμε εξελίξει σε αυτό, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση, κυρίως οι περισσότερες κυβερνήσεις, κύριε Παρδάλη, στην Ευρώπη ερμηνεύουν το δημογραφικό ή προσπαθούν να λύσουν ή να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό με δύο τρόπους, με τρεις τρόπους. Πρώτο, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας, θα έρθει και στην πατρίδα μας αυτό, αμέσως μετά τις εκλογές φαίνεται ένας από τους πρώτους νόμους.
0: Στα 70
1: ταινιά,
0: λέτε.
1: Η αύξηση των ορίων ηλικίας, τούτη τη βδομάδα στη Γερμανία ψηφίζεται νόμος όπου η σημερινή 30

0: Στις 40 της Γερμανίας θα βγαίνει στα 70. Και λίγους μήνες στη Δανία ψηφίστηκε νόμος όπου οι σημερινοί 30-40 Δανέζοι, Δανέζες θα βγαίνουν στα 69. Υπάρχουν και 5-6 άλλες χώρες στην Ευρώπη, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Μολδαβία, Εστονία, που έχουν ψηφίσει αντίστοιχους νόμους, που οι σημερινοί 30-40 πολίτες τους θα βγαίνουν πάνω από τα 69. Άρα λοιπόν, ο πρώτος μηχανισμός αντιμετώπισης του δημογραφικού είναι αύξηση των ορίων ηλικίας. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι, κύριε Παρδάλη, η μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών, όπου μείωση συνταξιοδοτικών δαπανών είναι αυτό που λέμε, μείωση των συντάξεων, υπάγωμα των αυξήσεων. Και το τρίτο είναι αυτό το οποίο νωρίτερα εξηγήσαμε στην εξαιρετική σας εκπομπή, ότι δηλαδή θα δημιουργείται και ένας παράλληλος πυλώνας δίπλα στο υποχρεωτικό από το Σύνταγμα, από τα συντάγματά του σύστημα, ένας αεραγωγός ιδιωτικοποίησης, κεφαλαιοποίησης, απαξίωσης του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, για να μπορεί μια ελίτ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων που κατέχει χρήματα, έχει καλύτερους μισθούς, μπορεί να πληρώνει παραπάνω εισφορές, να έχει συμπληρωματικό σχεδόμα εξυντάξεως μέσα από το συμπληρωματικό αυτόν πυλώνα. Έτσι, αυτές είναι οι μεθοδεύσεις και οι μηχανισμοί. Αυτά γίνονται και βεβαίως χαίρομαι που στην δική σας εξαιρετική εκπομπή, ξέρετε πόσο σας τιμώ, πήξαμε αυτά τα θέματα, διότι ο λίγων αναλύσκεται η επιστήμη πρωτίστως, δεν λέω η δημοσιογραφία, γύρω από αυτά τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τις κοινωνίες, με δεδομένο ότι περιμένουμε και τεκτονικές αλλαγές στον χώρο της εργασίας, μαζική αντικατάσταση και υποκατάσταση χεριών και μυαλών από την τεχνική νοημοσύνη και από τις νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή και στις υπηρεσίες.
1: Λίγη υπομονή, κύριε καθηγητά, για σύντομες διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να πάμε λίγο και στα ερωτήματα των ακροατών. Εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, ερωτήσεις.
5: Μάλιστα.
4: Διάρκεια λύσης σπουδών 1983-1987, λήψη πτυχίου το 91. 100 μέρες παράλληλες ασφάλειες που συμπίπτουν με τα έτη σπουδών αφαιρούνται από την εξαγορά. Εάν υπάρχουν ένσημα. Ναι.
5: Αυτά αφαιρούνται από την εξαγορά. Κάνουμε προσπάθεια όλο να συμπεριληφθούν και να μην χάνεται κανένα από την εξαγορά. Δυστυχώς η πρακτική είναι αυτή. Χρειάζεται κατά την δική μας άποψη για αυτό το θέμα που ρωτάει ο ακροατής ή η ακροάτρια μια νομοτική ρύθμιση. Προσφέρεται το τελευταίο καιρό, γίνονται κάποιες επιδαυσιλεύσεις κάποιου είδους τροποποιήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να λυθεί νομοθετικά διότι ο ΕΦΚΑ δεν αναγνωρίζει αυτό που ζητάει ο ακροατής ή η κυρία ακροάτρια.
4: Μάλιστα. Εάν λέει υπάρχουν ένσημα το 88-91 δεν αφαιρούνται γιατί τα έτη σπουδών είναι 4 ανεξάρτητα πότε έγινε η λήψη πτυχίου.
5: Βεβαίως, ανεξάρτητα πότε έγινε η εγγύψη. Αυτό είναι, αυτό είναι.
4: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί έχουν πολλά μηνύματα και προσπαθώ τώρα κι εγώ ένα-ένα να τα εντοπίσω. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει...
5: Συγγνώμη, ναι. Τι θα γίνει...
4: Όχι, λέει εδώ ένας ακροατής από εκείνους που έχουν πάρει σύνταξη, που προσπαθούν να πάρουν σύνταξη, αλλά πληρώνουν μήνα-μήνα την εξαγορά για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το χρόνο. Είναι μια αδικία τώρα αυτό.
5: Είναι μια αδικία αυτή και αυτό αντιμετωπίζεται. Είναι μια αδικία, αντιμετωπίζεται πάντως το θέμα. Δηλαδή πληρώνουν ακριβώς τι συμβαίνει με τον ακροατή. Έχει κάνει αίτημα εξαγοράς και πληρώνει μήνα-μήνα.
4: Πληρώνει μήνα-μήνα για να μπορέσει να συμπληρώσει το. Για να πάρει τη σύνταξη. Γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει όλα μαζί.
5: Εντάξει, εδώ είναι μια πρακτική του ΕΦΚΑ που αδικεί τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αφού έχει δηλώσει και έχει τη δυνατότητα το ΕΦΚΑ κατά νόμο να του παρακρατεί τμήμα της σύνταξης σε μηνιαία βάση, κατανότατο και 50 και 60 ευρώ, γιατί δεν του δίνει την σύνταξη αφού πια έχει κάνει αίτημα εξαγοράς, έχει δηλώσει πόσους μήνες θέλει να έχει.
6: Αντένα Πάτρας, 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
9: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
10: Konnichiwa.
11: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
13: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

drop in the ocean. Just a flash in the night. Just a soul among

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.